μαζί με το κόκκινο παλιτό. Σταμάτησε τα άλογα που τρέχανε στη σκέψη μου και λίγα μέτρα πριν από το κρεμό. Με κοίταξε για λίγο, επάνω από τον

χαρώ στα μαλλιά. Έκανε τα πάντα να μοιάζουν πιο ξεκάθαρα. Πιο καθαρά ξεχώριζαν ανάμεσα στο πλήθος. Τα με

κλάρο στα μαλλιά. Έκανε τα πάντα να μοιάζουν πιο ξεκάθαρα, πιο καθαρά ξεχώριζαν ανάμεσα στο πλήθος τα μεταμφιεσμένα.

0: στο κόκκινο.
1: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

σκοτώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά, κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά, τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά, μα

μπορούσε. Ήσουν άγνωστος σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτη να σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς. Από μελάνι θλιμμένο μες στο κεφάλι.

λίγη βοήθεια απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γουρού και προφήτες κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες.

είσαι ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα μικρά παίζονας δίσκος στον Gogh και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Πως τα σου η θάλασσα λυγνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Η ώρα είναι 5.

0: κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Μη παρακαλώ σας, μη λησμονάτε τη χώρα μας. Λοιπόν, ακούστε. Μέχρι να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη και μέχρι να αποκατασταθεί στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, εμείς θα ξεκινάμε με αυτούς τους στίχους την εκπομπή μας. Καλημέρα λοιπόν και σήμερα. Καλημέρα αξιμέρωτα και σταράτα. Σήμερα 5η 7 Μάη 2026 εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Και από πού να ξεκινήσει σήμερα, ποια μπουμπούκια να βάλεις σε αυτό το μπουκέτο της καθεστωτικής Ελλάδας. Πώς να χωρέσουν όλα, ε? Πρέπει να σπουδάσεις ανθοδετική μπουκέτων για να μπορέσεις πραγματικά να τους συμπεριλάβεις όλους. Μέσα σε όλα βέβαια, μέσα σε όλα, είναι και τα σενάρια. Τα σενάρια για κάποιους που προσπαθούν να πιάσουν πόρτα. Προσέξτε. Να πιάσουν πόρτα στη Νέα Δημοκρατία για την επόμενη μέρα, λέει. Έχουν φιλοδοξίες πολλοί. Δελφινάριο θα το κάνουν στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά και στην αντιπολίτευση δεν πάνε πίσω. Πολλοί έχουν πιάσει πόρτα για το χειμώνα. Αλλά σε αυτούς μόνο ο κόσμος μπορεί να δώσει μια απάντηση μαυρίζοντάς τους. Φτάνει στο σημείο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνει για δεύτερη φορά εχθές σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ότι μόλις κάνει κόμμα ο Τσίπρας θα παραιτηθεί από βουλευτής. Σώπαρε μεγάλε. Για δεν παραιτήσεις από τώρα. Ή δεν είσαι σίγουρος ότι θα κάνει ο Τσίπρας κόμμα? Είναι τόση πολιτική γενναιότητα. Και επειδή δεν μασάω τα λόγια μου, ο Καραμέρος το δήλωσε. Ο Καραμέρος εχθές δήλωσε για δεύτερη φορά στα παραπολιτικά ότι μόλις κάνει κόμμα ο Τσίπρας θα παραιτηθεί από βουλευτής. Γεμίσαμε τώρα. Τελειώσαμε. Άντε τώρα να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ συντεταγμένα, οργανωμένα, να κάνει αυτό που φωνάζει από την πρώτη στιγμή ο Φάμελος. Τι φωνάζει? Ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Και έρχεται βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και λέει, εγώ μόλις κάνει κόμμα ο Τσίπρας θα παραιτηθώ. Παραιτήσου τώρα, δεν είσαι σίγουρος ότι θα κάνει ο Τσίπρας κόμμα? Είπαμε, πόρτα για το χειμώνα. Ωραία πάμε. Καλά πάμε. Κοιτάξτε, εγώ θα τα λέω με το όνομά τους από εδώ και πέρα. Το Κρυφτούλι, αυτόν που μέχρι χθες έβριζαν τον Τσίπρα, σήμερα να εμφανίζονται και συλλήβδιν τη Δημοκρατική Παράταξη. Γιατί κοιτάξτε, εγώ στη συνείδησή μου παραμένει ο Τσίπρας, αν θέλετε, ένα κομμάτι το σημαντικότερο ίσως του ΣΥΡΙΖΑ. Στη συνείδησή μου. Και όλοι μαζί θα πηγαίναμε και θα πάμε ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί, βεβαίως, γιατί όχι και με τον Τσίπρα, αλλά όχι όμως έτσι όπως γίνονται και το θέλουν μερικοί, να πιάσουν πόρτα το χειμώνα. Σου λέει, εμείς θα πάμε πρώτοι, θα παραιτηθούμε, εσείς τώρα, εντάξει. Λοιπόν, κακό πράγμα, να ξεκινάς ενώ βουίζει ο τόπος με το τι συμβαίνει στην αντιπολίτευση. Αλλά να σας πω κάτι. Ενδεχομένως, αν δεν είχαμε αυτά τα προβλήματα στην αντιπολίτευση, ο Μητσοτάκης να μην τολμούσε να κάνει ούτε το 1/10 από όσα κάνει. Και να σας πω κάτι. Δεν τα λέω εγώ. Ο αιμονικός, ο γραφικός, όχι. Τα λέει ο Καραμαλής. Σπλάχνο των σπλάχνων της Νέας Δημοκρατίας. Εκ των σπλάχνων της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος εχθές όχι μόνο λέγαμε ότι δεν θα πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, σου λέει δεν θέλω να έχω καμιά σχέση με το Μητσοτακέικο, αλλά βγήκε εχθές την ώρα που γινόταν συσκέψη στο Μαξίμου πώς θα αποφύγουν τη συζήτηση στη Βουλή για το ζήτημα το ΠΚΠ των υποκλοπών. Εκείνη την ώρα επιλέγει ο Κώστας Καραμαλής να βγει και να ταχώσει αγρίως στο μητσοταγικό καθεστώς, μιλώντας για τον αγροτικό, τον πρωτογενή τομέα. Τι είπε δηλαδή ο Κώστας Καραμαλής, έτσι, ουσιαστικά ότι υπάρχει μια σκανδαλώδης και πελατειακή διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων και ενισχύσεων. Τα λέω Καραμαλής. Δεν τα λέμε εμείς οι αιμονικοί, οι γραφικοί. Και τα λέει, επαναλαμβάνω, για δεύτερη φορά, την ώρα που γίνονται συσκέψεις στο Μαξίμου για το πώς θα αντιμετωπίσουν τις δύο εξεταστικές ή προανακριτικές, σύμφωνα με τις προτάσεις που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και το ΠΑΣΟΚ, για προανακριτική όσον αφορά το ΝΟΠΕΚΕΠΕ, τουλάχιστον για τα δύο πρόσωπα, Λιβανό και Αραμπατζή, και το ζήτημα ξανά των υποκλοπών. Και τι λέει, ακούστε τώρα, λέει δεν βρίσκουν τίποτα μεμπτό. Για το Λιβανό δεν τρέχει τίποτα, κάστανο. Ούτε για την Αραμπατζή, τώρα εντάξει. Την ίδια ώρα βέβαια, προσέξτε, που γίνεται η δίκη 50 ακόμα ατόμων για παράνομες επιδοτήσεις που δήλωναν βοσκοτόπια στη Βόρεια Ελλάδα, και να τα δήλωναν και εντός της χώρας θα πάει στο καλό. Ακόμα και βοσκοτόπια εκτός Ελλάδας και λιώφυτα. Δηλαδή εκτάσεις με ελιές στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί που στη Φλόρινα, που εκεί δεν λόγω παγιέται ούτε στην Καστοριά. Γίνεται η δίκη. Την ίδια ώρα ταυτόχρονα που ο ΠΚΠ ζητάει πίσω λεφτά για ενισχύσεις που έχουν δώσει πριν από 2-3 χρόνια, δεν είναι αυτά. Για να πάρει ξεδομή, είναι ότι εντόπισαν κάποια στιγμή κάποιους που πήραν παράνομες επιδοτήσεις. Όχι, μια ενίσχυση που έδωσαν γενικά στους αγρότες την ξαναζητάνε πίσω. Εκείνη την ώρα λοιπόν λένε δεν έχει, δεν υπάρχει σκάνδαλο, δεν υπάρχει τίποτα. Βεβαίως έκανε χθες ένα λάθος η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και εδώ θα τα λέμε όλα. Έστειλε κατά λάθος κλήτευση σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να απολογηθούν για κακουργηματικού χαρακτήρα πράξης, ενώ στην ουσία είναι πλημελήματα. Ζητά συγγνώμη και επανέρχεται. Λοιπόν, αυτά, τέτοια λάθη, τέτοιες ώρες είναι βουτυράκι, όχι βουτύρο, μαργαρίνι, έτσι, φτηνό κατάσταση, στο ψωμάκι της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, δεν βλέπουν σκάνδαλο. Για τις δε υποκλοπές, είναι αυτό που, ξέρετε, το ρίχνουν στην αρχή, στα μέσα ενημέρωσης, και το παίρνουμε κι εμείς και αρχίζουμε, ότι ξέρετε, όταν εδώ τίθενται θέματα εξεταστικής επιτροπής για εθνικά θέματα, εξωτερική πολιτική, μιας και πάει ανάμεσα στα άλλα, πρέπει να ερευνηθεί το ζήτημα της κατασκοπίας. Στην περίπτωση, λέει, αυτή δεν μπορούν οι 120 βουλευτές της μειοψηφίας που απαιτούνται για να σταθεί η εξεταστική επιτροπή, αλλά απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία 151. Δηλαδή, μάγκες της αντιπολίτευσης, δεν μπορείτε να κάνετε εξεταστική επιτροπή, στέλνει το μήνυμα το Μαξίμου. Λοιπόν, η είδηση που είναι, πέραν των κινήσεων που βλέπουμε σε επίπεδο δελφινομαχίας στη Νέα Δημοκρατία, και ακούω χθες το βράδυ εδώ και τον Νίκο το Μερτζάνη στον Βάμπη το Χρυστακόπουλο, και πραγματικά είχε ένα τεράστιο ενδιαφέρον, αλλά μιας και αρχίζει και συζητείται πλέον, θα σας μεταφέρω και εγώ αυτές τις πληροφορίες που υπάρχουν εδώ, και καλά έκανε ο Νίκος ο Μερτζάνης και μιλάει για φήμες που ενδεχομένως να το δούμε, αλλά εδώ δεν είμαστε πια σε φήμες. Έτσι, η δελφινομαχία στη Νέα Δημοκρατία έχει ξεκινήσει και ο Μητσοτάκης ψάχνει ένα ελικόπτερο για να φύγει. Ελικόπτερο, το λέω μεταφορικά, υπό την έννοια να βρει κάτι που θα φύγει, θα δραπετεύσει από το καθεστώς που έχει δημιουργήσει για να γλιτώσει. Αλλά επειδή είναι τόσο μα τόσο νάρκισος από τη μία πλευρά και από την άλλη, άστο, όταν λες για κάποιον ότι είναι ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας που έχει περάσει από τη χώρα, οποιοδήποτε άλλο χαρακτηρισμός περισσεύει, ακούστε τώρα ένα σενάριο που διακινούν. Έτσι. Α, καταρχήν, πέραν των δελφινομαχιών και τα λοιπά, και είναι κατάντια για τη χώρα ορισμένοι να προβάλλουν και εαυτούς ως παράγοντες επόμενης μέρας, τέλος πάντων θα τα υποστούμε όλα αυτά τα παρατράγουδα, φαίνεται ότι ο Βορύδης αναλαμβάνει ρόλο συντονισμού επίθεσης κατά της αριστεράς γενικότερα, αλλά και μεθόδευσης για να αποτραπούν δυσάρεστες εξελίξεις για τα σκάνδαλα που βρίσκονται απλωμένα στο Μαξίμου. Στη φήμη όσον αφορά την δελφινομαχία και την προσπάθεια του Μητσοτάκη να δραπετεύσει, έχουν επιστρατεύσει για δεύτερη φορά, ένα αφήγημα για να, αν θέλετε, χρυσώσουν το χάπι. Τι μας έλεγαν πριν από μία περίπου τριετία, ότι ο Μητσοτάκης υπάρχει πιθανότητα να το καλέσει το καθήκον η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη και να μας αφήσει με πόνο ψυχής, θα μας αφήσει, αλλά θα μας αφήσει για να πάει στην Ευρώπη. Το ίδιο φαγητό ξαναζεσταίνεται τώρα, αλλά τώρα με μεγαλύτερη φαντασία. Επειδή λέει σκέφτεται να δραπετεύσει και οι άλλοι, η Φοντερ Λάιεν από την Ευρώπη, να παραιτηθεί δηλαδή, γιατί έχουν μαζευτεί και εκεί αρκετά σύννεφα, ενδεχομένως λέει να παραιτηθεί η Φοντερ Λάιεν και να προταθεί ο Μητσοτάκης. Ναι, είναι οι Ευρωπαίοι τόσο πολύ υποχρεωμένοι στο Μητσοτάκη, που θα κληθεί, λέει, ενδεχομένως να αναλάβει επικεφαλής Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στην περίπτωση, λέει, αυτή θα εγκαταλείψει την εξουσία. Αυτές τις ανοησίες, λένε, στη Νέα Δημοκρατία, και αυτές τις ανοησίες ουσιαστικά το περιβάλλον Μητσοτάκη καλλιεργεί για να ετοιμαστεί το φεβιό του. Αυτά κάνουν. Αλλά δυστυχώς, είπαμε, εμείς εδώ, ενώ έχουμε μπροστά μας τα σκάνδαλα απλωμένα στον ήλιο του Μαξίμου, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και η υπόλοιπη αντιπολίτευση, αλλά και οι δύο μαζί, γιατί φαίνεται πια καθαρά ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μπει σε ένα δρόμο μπρόβας νηφικού, που λένε, μπρόβας συγκυβέρνησης με Νέα Δημοκρατία. Γιατί πραγματικά αυτά τα οποία λένε οι εμπροστοφυλακοί της νεοδημοκρατικής, αν θέλετε, στόχευση στο ΠΑΣΟΚ, δηλαδή Διαμαντοπούλου με τους συνεργάτες της, αρχίζουν πια και φαίνονται οι μεθοδεύσεις Ανδρουλάκη. Ίσως κάποιοι να κινούν τα νήματα στο παρασκήνιο και να λένε του Ανδρουλάκη, εντάξει, για καλό για κακό, και επειδή εσύ δεν μπορείς, ρε παιδί μου, επειδή σε παρακολουθούσε ο Μητσοτάκης τώρα, βάλε εκεί ότι δεν θα συνεργάζεσαι με το Μητσοτάκη. Μα τόσο σε παρακολουθούσε. Με την υπόλοιπη Νέα Δημοκρατία έχεις πρόβλημα, Ρενικό? Όχι, δεν έχεις πρόβλημα. Λοιπόν, αυτά τα σενάρια απεργάζονται και επεξεργάζονται, ότι με το που θα φύγει ο Μητσοτάκης, με την οποιαδήποτε πρόφαση, το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό, για να συνεργαστεί με την Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε το πείραμα Βενιζέλου Σαμαρά έχει πετύχει. Οπότε σου λέει, να, μια χαρά, δεν τα πήγαμε? Δεν μοιράζαμε και τις θεσούλες μεταξύ μας? Λίγες εσύ, λίγες εμείς, Δεν πανάχει κρίση. Άλλωστε δεν θα τα δείξει αυτά και το πώς το λέμε, το ντοκιμαντέρ του Sky. Οπότε εντάξει, σαν να μην έγινε. Όλα ξεκινούν τα δεινά της χώρας από το 2015, με το που εξέλεξε ο ελληνικός λαός τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα να κυβερνήσουν. Τότε ξεκίνησε η καταστροφή της χώρας. Έτσι δεν είναι, κύριε Ανδρουλάκη? Δεν συμφωνείτε κι εσείς? Ποιος Σαμαράς και Βενιζέλος τώρα, το 15 έχει αξία. Λοιπόν, βεβαίως εμείς λέμε όλα αυτά και προσεγγίζουμε όλα αυτά τα πράγματα, ενώ στη Νέα Δημοκρατία αύριο θα έχουν την κοινοβουλευτική ομάδα. Ε, αύριο. Συγγνώμη. Σήμερα. Έτσι. Ευτυχώς έχουμε και την Κάμπη εδώ πέρα και μας λέει σήμερα είναι Πέμπτη. Λοιπόν, Πέμπτη όλη μέρα. Σήμερα λοιπόν η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας έχουν εγγραφεί για να μιλήσουν 40 βουλευτές. Και μάλιστα η οδηγία Μαξίμου είναι να μην λείπει κανένας. Μην προφασιστεί κανένας ότι υπάρχει δουλειά. Σας θέλω όλους εκεί, λέει ο Μητσοτάκης. Ε? Και όποιος τολμήσει να με αμφισβητήσει. Εντάξει, μπορείτε μεταξύ μας να τα πείτε, να γκρινιάξετε κτλ. Και αυτή είναι και η ουσία. Αλλά να αμφισβητήσει κανένας, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, σήμερα βεβαίως υπάρχει και η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για να δούνε πια σε επίπεδο θεσμικό, δηλαδή της Βουλής, άλλο τι λένε στο Μαξίμου, και η διάσκεψη των Προέδρων στη Βουλή, πώς θα διεξαχθούν οι συζητήσεις για τις επιτροπές που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και το ΠΑΣΟΚ για σκάνδαλο ο ΠΚΠ και σκάνδαλο των υποκλοπών. Εχθές ο κύριος Φάμελος, για να μαζεύουμε λίγο την επικαιρότητα την οποία έχουμε απλώσει κι εμείς, είχε μια συνάντηση με τον Κώστα τον Αρβανίτη, τον ευρωβουλευτή και αντιπρόεδρο της ΛΕΦΤ. Στη σύσκεψη αυτή συμμετείχαν και δύο ευρωβουλευτές μέλη του ΛΕΦΤ, η Εστρέλα Γκαλάν και ο Φερνάντο Βαρένα. Και βεβαίως το αντικείμενο της σύσκεψης, πέραν όλων των άλλων, αλλά το βασικό ήταν το κράτος δικαίου, το οποίο, όπως είπε ο κύριος Φάμελος, και είναι πια πασιφανές, καταπατά η κυβέρνηση. Μέσα επίσης σε όλα έχουμε και τον Πιερακάκη, ένα εκ των δελφίνων. Ναι, η δελφινομαχία που θα εξελιχθεί σε δελφινάριο είναι εδώ. Ο Πιερακάκης θα διεκδικήσει, ο Μουσαφίρης θα διεκδικήσει την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον αυτό λένε πολλοί και από το Γαλάζιο στρατόπεδο, και μας ενημέρωσε ότι θα προκαταβάλει πάλι ένα ποσό 6 δισεκατομμυρίων αποπληρωμής του πρώιμης αποπληρωμής του δημόσιου χρέους. Ενώ έχουμε ένα περιθώριο μέχρι το 32, η κυβέρνηση πληρώνει τώρα τα χαμηλότερα δάνεια του παρελθόντος, είναι τα δάνεια του πρώτου μνημονίου και του δεύτερου, για να ελαφρύνει το βάρος του δημόσιου χρέους και να πέσει, λέει, στο 130%. Εν τω μεταξύ μπήκαμε σε μνημόνια γιατί είχαμε ξεπεράσει το 100%. Αλλά τώρα έχουμε 130 και κανένα Ευρώπη, κανένας δεν αυτό. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ το ρύθμισε. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή την κυβέρνηση που χλεβάζει ο Σκάι με τα ντοκιμαντέρ της Βαρβιτσιώτη και της άλλης συναδέλφου, της γνωστής οικογένειας Βαρβιτσιώτη. Αυτούς που χλεβάζει το ντοκιμαντέρ του Sky. Κρίμα, γιατί το έχω ξαναπεί, ο Sky θα μπορούσε να είναι ένα μέσο ενημέρωσης που θα μπορούσε να έχει πραγματικά μία εγκυρότητα και μία αξιοπιστία που θα καθόριζε εμπολής και πράγματα. Εδώ ούτε καν η Καθημερινή δεν κρατάει πια τα προσχήματα. Κρίμα λοιπόν που ο Sky μετατρέπεται σε ένα θερέφωνο με αυτά τα ντοκιμαντέρ ορισμένων κύκλων. Κρίμα. Περιμένουμε το επόμενο ντοκιμαντέρ. Σίγουρα θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά για το μάτι. Θα δούμε και το άλλο που λένε οι πληροφορίες ότι ετοιμάζεται για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ναι, αλλά να μην ξεχάσετε να περιλάβετε και τη δήλωση του Μητσοτάκη ότι εγώ δεν θα υποδεχθώ ποτέ πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας και τον οποίο βεβαίως πριν αλέκτορ καλωσόρισε και προσφώνησε κτλ. Κτλ. Μην ξεχάσετε να το βάλετε και αυτό μέσα. Ναι, τι τραβάμε. Λοιπόν, ο Πιερακάκης λοιπόν δίνει τα χρήματα και θα δανειστούμε μετά. Πληρώνουμε τα δάνεια με το 1,5% για να δανειστούμε μετά στη συνέχεια με 3,5-4% με ένα πληθωρισμό ιδίως τώρα που καλπάζει. Αφήστε τα. Λοιπόν, και πάμε στη Μέση Ανατολή για να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο. Και σήμερα θα ικανοποιήσω και το φίλο μου τον Κώστα από εκεί, από τα βόρεια της Αττικής, που μου έλεγε χθες, γιατί δεν λες για τον Κοτζιά. Κάθε ώρα, κάθε στιγμή που περνάει, αυτό το άρθρο του Κοτζιά, ανάρτηση, είναι φωτιά. Ναι, σήμερα στη δεύτερη ώρα, αγαπητέ Κώστα, θα ξεκινήσω με την ανάγνωση, γιατί δεν χρειάζεται άλλα σχόλια. Και αυτά που κάνω εγώ καμιά φορά είναι περισσεύουν. Αυτά που λέει σε δεύτερη, ουσιαστικά είδαμε την πρώτη επιστολή Κοτζιά, τώρα έχουμε την αρθρογραφία αυτή, ανάρτηση, που δεν χρειάζεται να κάνεις άλλα σχόλια. Τη διαβάζεις προσεκτικά και λες να γιάσει η πένα σου. Έτσι Κώστα, θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής διαβάζοντας αυτή την ανάρτηση του Νίκου Κοτζιά. Γιατί το πράγμα έχει ξεχυλώσει εντελώς. Εντελώς όμως. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και επηρεάζουν τη ζωή μας. Ο πληθωρισμός είναι η πρώτη εμφανέστατη εν πάση περιπτώσει παράμετρος και επίπτωση από τον πόλεμο. Βλέπουμε ότι αρχίζει και καλπάζει, ειδικά στη χώρα μας. Για να δούμε, θα το πιάσουμε το πεντάρι τώρα. Και βεβαίως στο βάθος η ενέργεια, η ακρίβεια που πυροδοτεί. Ο Τραμπ τώρα στις νέες του δηλώσεις, θα μου πεις προλαβαίνετε να τις καταγράψετε. Όχι, ώστε να κάνει τη μία και αν τη συνειδητοποιήσουμε έρθει η άλλη. Λέει ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα ίσως υπάρχει μια συμφωνία. Ακούμε για ένα μνημόνιο συνεργασίας μιας σελίδας όπου θα περιγράφονται όλα. Τα έχουμε ξαναπεί για τα προβλήματα που έχει με το Κογκρέσο και με την γερουσία ο Τραμπ, γιατί δεν μπορεί να συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο. Παραμένει όμως ο αποκλεισμός και μάλιστα είχαμε χθες μια επίδειξη ισχύως, δηλαδή ένα F-18 σηκώθηκε από ένα αεροπλανοφόρο και χτύπησε το πιδάλιο ενός δεξαμενόπλιου υπό ιρανική σημαία, το οποίο πήγε να περάσει και να πάει στα λιμάνια του Ιράν για να φορτώσει πετρέλαιο και ακινητοποιήθηκε. Άρα εδώ παραμένει ο αποκλεισμός, οι εχθροπραξίες δεν υπάρχουν, οι επιθέσεις δηλαδή, εν όψη μιας συμφωνίας που ο Τραμπ προσδιορίζει μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια φάση μετά περίπου από 2 μήνες όπου ενώ δεν υπάρχουν συγκρούσεις, ενώ υπάρχει αυτό το κόλλημα όσον αφορά την δυνατότητα που έχει ο Τραμπ να συνεχίσει την επίθεση, και οι τιμές του πετρελαίου καλπάζουν. Έτσι. Θα υπάρξει αυτή η συμφωνία? Προς το παρόν αυτοί που δεν τηρούν πια την συμφωνία είναι οι Ισραηλινοί, οι οποίοι συνεχίζουν και βομβαρδίζουν περιοχές του Λιβάνου. Μάλιστα στα τελευταία νέα είναι ότι σκοτώθηκε ο γιος του αρχηγού της Χαμάς. Αλλά βέβαια η απάντηση από εκεί είναι ότι και τα παιδιά μας να σκοτωθούν και τα λοιπά, εμείς είμαστε εδώ και πολεμάμε. Είναι, ξέρετε, αυτός ο κύκλος έντασης. Τι πρέπει να σταματήσουμε? Πω, τρόμαξε η κυρία Ξηρικού. Μάλιστα, έρχομαι. Πάμε.
1: Στο κόκκινο. Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
2: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα όπως είπαμε να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. 7 παρα 25 και είμαστε εδώ για να δούμε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες, τις δικές σας, το δικό σας σχολιασμό, τις ενστάσεις. Εδώ είμαστε. Είναι εύκολη η διαδικασία μέσω του Viber, κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 6985 87 0059. Το μήνυμα έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο ραδιοθάλαμο του Κόκκινου. Πάμε λοιπόν, η πρώτη καλημέρα από τον φίλο του Δημήτρη από το Ηράκλειο. Καλή και αγωνιστική μέρα Γιάννη. Καλημερίζω το σταθμό μας και άπαντες αγωνιστές αριστεράς. Ενότητα και αγώνα να φύγει η δεξιά που λέγαμε παλιότερα. Υπήρχαν, τα θυμόσαστε, αέρα αέρα να φύγει. Δεν τα θυμόσαστε αυτά τα σύνθημα. Υπήρχε και ένα άλλο σύνθημα Δημήτρη που το εφώναζαν περισσότερο οι Πασόκοι. Και ηχούσε στις πλατείες και στις συγκεντρώσεις τότε με τον παλμό του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Μόνο που το ξέχασε ο Βενιζέλος και είναι έτοιμος, ή μάλλον το έχει ξεχάσει εδώ και καιρό, και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ε? Παιδιά, ειλικρινά έκανα αυτή τη σκέψη προημερών και τρόμαζα μόνο στην ιδέα της. Δηλαδή, φανταστείτε αν δεν είχαν, αν ο Ανδρουλάκης δεν είχε μπει στο στόχαστρο των παρακολουθήσεων ή δεν είχε γίνει γνωστή ή ο ίδιος δεν είχε πάρει είδηση ότι προσπαθούσαν να τον παρακολουθήσουν. Φαντάζεστε πόσο σφιχταγκαλιασμένοι θα ήταν σήμερα οι δυο τους. Γιατί τι λέει ο Ανδρουλάκης? Όχι μας χωρίζει ιδεολογικό χάος, ότι δεν λέει αυτά. Λέει κάτι άλλο. Δεν μπορώ να συνεργαστώ με αυτούς που με παρακολουθούσαν. Κατά τα άλλα, μια χαρά τα πάμε. Κύριε Ανδρουλάκη. Λοιπόν, είπαμε. Ανδρουλάκης Μητσοτάκης 2-0. Εντάξει. Λοιπόν, κατά το ζήπεδο. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα, αγαπητέ φίλε Δημήτρη. Έχεις δίκιο για αυτά τα συνθήματα, αλλά ξεχνάμε το βασικό, όπως είπα. Ο Νίκος, ο γιατρός από την Γεράπετρο, ο πατριώτης μου. Καλημέρα σε όλους και τους εργαζόμενους. Να είσαι καλά, Νίκο. Καλά, έχει οργιάσει η φύση, κυριολεκτικά. Είναι οι μέρες που πραγματικά δεν ηρεμεί ο επαγγελματίας, αλλά και ο ερασιτέχνης αγρότης, αλλά και αυτός πρέπει να καθαρίσει το χωράφι του, το οικόπεδό του κτλ. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, Νίκο. Χρόνια τώρα έχω πάρει ένα θαμνοκοπτικό και κόβω χόρτα για να καθαρίσω χωράφια, ελαιόνες κτλ. Αυτό που βλέπω φέτο δεν το έχω ξαναδεί. Σε ένα λιόφυτο που πάω μέσα, και έκανα το λάθος να πω με το αυτοκίνητο, γιατί είναι και η εποχή που έχουν ξυπνήσει τα φίδια, με μπότες πάντα κυκλοφορώ μέσα στο μεγαλότσες, έτσι. Λοιπόν, τα χορτάρια δεν μου επέτρεπαν να βλέπω το δρόμο μέσα στο χωράφι, επειδή ένα στενόμακρο, και πήγαινα με βάση τις κορυφές των ελαιόδεντρων που έβλεπα. Χόρτα πάνω από 2-3 μέτρα. Κυριολεκτό. Σε ένα άλλο κτήμα μέτρησα τους αγγελάμους. Οι αγγελάμοι είναι κάτι ζυζάνια που μοιάζουν με τη βρώμη ή με τα σιτάρια και τα λοιπά. Εμείς τα λέμε τα γη κάτω στην Κρήτη και αγγελάνους. Μέτρησα, Νίκο, 3-20 ύψος. Όχι ένα, σε ένα σημείο που έμπαινα μέσα και έκοβα. 3-20 ύψος. Με κάτι κονδύλους λες ήταν καλάμια. Έχει οργιάσει η φύση, παιδιά. Δηλαδή είναι αυτό το πράγμα, και στην Αττική αλλά και στην Κρήτη μαθαίνω, τέτοια βλάστηση έχουμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν,
έτσι να πούμε, και τα αγροτικά μας. Εμείς δεν είμαστε το ΠΚΠ, αλλά που θα μπορούσαμε. Ε? Για λόγους αρχής εγώ δεν έχω κάνει αίτηση. Λοιπόν, όταν θα πάρω σύνταξη θα το δούμε. Λοιπόν, ο Φίλιππος, καλημέρα. Μια αγωνιστική καλημέρα από την Κομωτινή. Στα αξιμέρωτα, πότε ο άσπρος πίνακας που έγινε μαύρος από το Μητσοτάκη θα ξανασπρίσει? Έλατε, έλατε. Ετοιμάζεται, λέει, θα παραιτηθεί μεταξύ μας, μην μας ακούσουν πολύ. Θα παραιτηθεί, λέει, Φίλιππε, η Φοντερ Λάιεν, και θα πάει ο Μητσοτάκης, λέει, θα τον καλέσει η Ευρώπη για να την σώσει. Μακάρι. Ας φύγει και ας πάει, όχι κομισάριος, όχι Φοντερ Λάιεν, οτιδήποτε να είναι, μόνο να φύγει. Γιατί εκεί έχει άλλους μηχανισμούς ελέγχου. Θα μου πεις και τη Φοντερ Λάιεν. Με τα εμβόλια μια χαρά τα καταφέρει η Φοντερ Λάιεν. Λοιπόν, ο Βασίλης, είσαι στο γήπεδο ωραίτη σήμερα? Μάλιστα, αυτό χαίρομαι. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εκπομπή και το καθεστώς Μητσοτάκη καλά κρατεί και μαυρίζει τη ζωή μας, λέει ο Βασίλης από το γήπεδο Στίβου Ρέντι. Να σε καλά, Βασίλη μου. Και δυστυχώς αυτό είναι. Η Μαρία, καλημέρα, καλά τα λες. Λες, υπάρχουν και μερικοί που δεν με χωνεύουν καθόλου, Μαρία, πίστεψέ με. Επειδή λέω μερικά πράγματα, έχω ένα ελάττωμα να λέω μερικά πράγματα με το όνομά τους. Ο πατριώτης μου, καλημέρα πατρίδα, καλημέρα στους συντελεστές όλους που αξιμέρωτα μας κρατάτε παρέα και καλή δύναμη. Καλημέρα και σε όσους ακούνε, συνακροατές. Γιάννη, με το γεγονός της δολοφονίας στην Αμουδάρα Ηρακλείου, πες να ακούσουν οι ακροατές ότι δεν είναι αυτή η Κρήτη της αυτοδικίας, της ψευτοκαπετανιάς. Ωραία κουβέντα αυτή. Ας δούμε τον πατέρα του Βαγγέλη Γιακουμάκη που κράτησε την τιμή και την αξιοπρέπεια ψηλά. Ετοιμάζω λαγό, καλώσε. Δεν τρώω εγώ τέτοια πράγματα. Λοιπόν, εκτός και αν το λες μεταφορικά. Λοιπόν, πραγματικά ήθελα να κάνω ένα σχόλιο από χθες. Συνήθως αφήνω να πέσει η σκόνη και μετά. Εδώ υπάρχουν ευθύνες. Και δεν το λέω έτσι με ένα γενικό αφορισμό. Έχουμε δει έναν πατέρα. Το περιβάλλον, η νοοτροπία, ο τρόπος που μεγάλωσε, τα κακά, τα κακός κείμενα στην Κρήτη που, εν πάση περιπτώσει, περί εκδίκησης βεντέτας. Πού στο διάλογο είναι το κράτος? Έχουμε έναν άνθρωπο που έχει καταγγελθεί ότι προσπαθεί να βλάψει το θύμα που τελικά σκότωσε. Δεν θα κάτσουμε, δεν θα παίξω ρόλο ψυχαναλυτή εγώ. Πού στο διάλογο είναι το κράτος να πει σε αυτόν τον άνθρωπο, έλα εδώ ρε, έχασες το παιδί σου, ζήσε ένα δράμα. Το να πάνε να σκοτώσει ακόμα ένα παιδί, δεν, ούτε το παιδί σου γυρίζει πίσω, ούτε εξιλεώνεσαι, ούτε τίποτα. Δεν ήταν ένας θάνατος που, ξέρεις, σου δώσαν ναρκωτικά, έπιασαν ένα όπλο στα καλά καθούμενα και σε καθάρισαν, αλλά ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει εδώ να παρεμβαίνει η πολιτεία για κάτι το οποίο φαίνεται ότι έρχεται. Αυτός ο άνθρωπος ο ίδιος το είπε, ότι είχε σταματήσει η ζωή μου και σκεφτόταν μόνο αυτό. Είναι να γίνει το κλικ. Πού στο διάλογο ήταν το κράτος με τις δομές του να στείλει ειδικούς και για τον πατέρα και για τη μάνα που πενθούσαν με τον τρόπο που πενθούσαν, είχαν κλειστεί σε αυτό το γεγονός, σταμάτησε η ζωή τους κτλ. Ουσιαστικά εδώ θα πρέπει να δικάζεται, πέραν του φυσικού αυτούργου του 54χρονου, ως ηθικός αυτούργος αυτό το κράτος, να μην του βάλω κανένα πρόθεμα μπροστά, που λείπει. Αυτό βεβαίως σε καμιά περίπτωση δεν δικαιολογεί την πράξη. Αλλά πού είναι το κράτος? Ο άλλος υποφέρει. Φρόντισε με τις δομές σου, με το κράτος το κοινωνικό που έχεις, να τον βοηθήσεις αυτόν τον άνθρωπο. Και ναι, δεν είναι αυτή η Κρήτη που λέει και ο
ο φίλος μου και σύντροφος. Δεν είναι αυτή η Κρήτη. Δυστυχώς υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα στη ζωή μας. Ο Μιχάλης, καλημέρα κύριε Στατάκη. Τι συμβαίνει άραγε με τον κύριο Φάμελο? Ο Φαραντούρης για την δήλωσή του για καλοδεχούμενο κόμμα Καρισιανού διεγράφει με συνοπτικές διαδικασίες. Για τις δηλώσεις Μαμουλάκη προχθές, Καραμέρου χθες και 5-6 ακόμα βουλευτών και κορυφαίων στελεχών, απλά αφωνία. Δεν θέλει ο πρόεδρος, δεν μπορεί, φοβάται. Κοιτάξτε, θα το πω καθαρά εγώ, γιατί όχι γιατί θέλω να υπερασπιστώ το Φάμελο. Φάμελος είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και έχει μια συνέπεια από την αρχή. Θέλει ένα ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Αγωνίζεται προς αυτό. Αυτοί οι κύριοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αφαιρούν από το Φάμελο και από το ΣΥΡΙΖΑ το δικαίωμα, προσέξτε, το δικαίωμα, αλλά και την πρωτοβουλία για ένα πραγματικά ουσιαστικό, ενιαίο, ενωτικό ψηφοδέλτιο της προοδευτικής παράταξης. Εγώ λοιπόν λέω με αυτή την ταπεινή φωνή και χωρίς αποκούμπια, και όποιος καταλαβαίνει, ότι άμα θες να παραιτηθείς όταν θα γίνει το κόμμα Τσίπρα, να έχεις την πολιτική γενναιότητα να παραιτηθείς τώρα, εκτός κι αν δεν είσαι σίγουρος ότι θα γίνει κόμμα. Υπονομεύει τον ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτική οντότητα, ως ένα αν θέλετε κομμάτι το πιο μεγάλο της προοδευτικής παράταξης. Υπονομεύεται από αυτούς τους ανθρώπους. Και να σας πω και κάτι, επειδή εάν πραγματικά υπάρχει αυτή η προσέγγιση που από την πρώτη μέρα φωνάζει ο Φάμελος και η συντριπτική πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ, πάμε όλοι μαζί, θέλει ο Τσίπρας, όλοι μαζί, οργανωμένα, όλοι Τσίπρα θα φωνάξουμε και εμείς τον τιμούμε περισσότερο τον Τσίπρα. Εμείς τον τιμούμε περισσότερο, δεν του σκάβουμε το λάκκο του. Έτσι, δεν τον βρήσαμε ποτέ και ούτε θα τον βρήσουμε. Γιατί αυτοί που πιάνουν δίπλα του στασίδι, προσπαθούν να πιάσουν στασίδι, είναι οι υβριστές του. Αυτοί που τον έβριζαν εχθές, προχθές. Αυτοί προσπαθούν να πιάσουν στασίδι. Αυτοί αναγορεύονται σε μέντορες. Αλλά βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που δηλώνει όταν θα γίνει το κόμμα Τσίπρα εγώ θα παραιτηθώ, θεωρώ ότι δεν έχει θέση σε αυτό το κόμμα. Και είναι προσωπική άποψη. Αν για αυτή την προσωπική άποψη πρέπει να τιμωρηθώ, θα τη δεχθώ την τιμωρία. Και όποιος καταλαβαίνει. Αλλά οι καραμέριδες στην πολιτική πρέπει να τελειώσουν. Είμαι στο κόμμα μέχρι νεοτέρας. Σόπα. Βάστα. Ξέρετε κάτι, είμαι ευτυχής που στα 67 μου μπορώ να λέω αυτό που αισθάνομαι. Και είμαι ακόμα πιο ευτυχής που μέχρι σήμερα και μέχρι αυτή την ώρα στο μικρόφωνο του Κόκκινου δεν ήρθε ποτέ κανείς να μου κάνει υποδείξεις. Μέχρι σήμερα, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Αλλά οι καραμέροι της πολιτικής πρέπει να τελειώνουν. Ή μόλις λέει γίνει το κόμμα Τσίπρα εγώ θα παραιτηθώ. Σόπα. Ξέρετε ποιοι θα δημιουργούν αυτά τα φαινόμενα? Εμείς. Με την ψήφο μας. Και εδώ είναι. Αν ο κύριος Καραμέρος νιώθει την ανάγκη ότι πρέπει να απαντήσει, εδώ. Ας πάρει τηλέφωνο να απαντήσει. Αλλά μερικά πράγματα απαιτούν πολιτική γενναιότητα.
Γεια σου Μιχάλη. Είχες, δεν είχες πρωί-πρωί, ε? Πρωί-πρωί με τζίγκλισες. Λοιπόν, ο Βασίλης. Καλημέρα Γιάννη. Κάποιος έπρεπε να περιγράψει τι γίνεται. Μια λεπτομέρεια. Οι δηλώσεις του Καραμανλή για, το αγροτικό, για τον αγροτικό κόσμο γίνεται από την Αττική, ενώ γίνεται ο χαμός στην επαρχία. Ακόμα δεν ακούγεται το μήνυμα που απευθύνεται μάλλον στους Αθηναίους. Το ακούνε. Το ακούνε, φίλε. Το ακούνε, Βασίλη. Η Χριστίνα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα στο κόκκινο. Άκουσα χθες ένα ηχητικό το πρωί. Ο απατεώνας και ψεύτης αυτιά έλεγε τι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους εκπροσώπους του κόμματος όταν βγαίνουν στα κανάλια να φωνάζουν την αλήθεια, να μην υπάρχει πάλι ο αντι-ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτή η χώρα δεν υπάρχει. Μα μιλάς τώρα για τον αυτιά. Το μεγάλο. Κοιτάξτε, συναγωνίζεται το Μητσοτάκη και μπορεί να του πάρει και το ρόλο του, του μεγαλύτερου πολιτικού απατεώνα. Προς το παρόν τον κατέχει ο Μητσοτάκης. Ο αυτιάς με γεωμετρική πρόοδο εξελίσσεται σε μεγάλο πολιτικό απατεώνα. Εντάξει. Λοιπόν, και αν θέλει ο κύριος ας πάρει και ο αυτιάς τηλέφωνο. Εδώ είμαστε. Να, ο Δάλλας είναι εκεί και ο Καραμέρος να πάρει και ο αυτιάς προτεραιότητα θα δώσει ο Χάρης να βγουν. Λοιπόν, μας ρίμαξαν, μας έχουν κάνει και παραμιλάμε και έχουν το θάρρος, το θράσος να λένε ότι από 15 έως 19 καταστραφήκαμε. Έχω πολύ θυμό μέσα μου και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να μην τους αφήνουν να τους διακόπτουν, να λένε την αλήθεια. Μα όταν ο Καραμέρος έχει το μυαλό του πότε θα κάνει κόμμα ο Τσίπρας για

ξέρεις εσύ. Λοιπόν, ο Γιώργος. Καλημέρα, καλά λέγοντος αλέγονται, το ζητούμενο είναι ποιος πραγματικά θα αναλάβει να διώξει το σάπιο αυτό καθεστώς. Σύντομα, με καθαρή αριστερή κατεύθυνση, όχι... και πανάκι. Α, λέει ο Γιώργος από τη Σπάρτη. Εδώ δεν έχει ποιοι δηλώνουν ότι μπορούν να το ρίξουν, αλλά πώς μπορούν να το ρίξουν. Έτσι. Λοιπόν, αγαπητέ Γιώργο. Η Καλλιόπη. Καλημέρα Γιάννη και σε όλους τους εργαζόμενους. Η Περσεφόνη. Οι μόνες ιστοσελίδες που προέβαλαν την ανάπτυξη Σκοτζιά, πολύτιμο απόσταγμα εμπειρίας, ήταν το ντοκουμέντο, το ποντίκι, παραπολιτικά, το Huffington Post και κάτι σημαίνει αυτό. Εντάξει, το καταλάβαμε. Το έχουμε εμπεδώσει, αγαπητή Περσεφόνη. Ο Παναγιώτης. Καλημέρα Γιάννη. Θοδωρής από Γορτινιά. Ο Ανδρέας είναι ο λόγος που γίναμε αντιδεξιοί μέχρι το μεδούλι. Και αυτοί οι πολιτικοί απόγονοι του το έχουν ξεχάσει. Γι' αυτό δεν θα ξαναδού την ψήφο μας ποτέ. Εγώ θα προσθέσω ότι και ο Τσίπρας έφερε πάρα πολύ κόσμο στο ΣΥΡΙΖΑ. Και με τη στάση του, αλλά προσέξτε, και για τις επιθέσεις τις οποίες δεχόταν. Εγώ προσωπικά, και το λέω, δεν έχω κανένα σκελετό στην ντουλάπα μου, αυτό που με όθησε φανατικά να ταχθώ υπέρ του Τσίπρα ήταν οι επιθέσεις, πέραν της διαδρομής που υπήρχε, οι επιθέσεις που δεχόταν από το καθεστώς της δεξιάς. Εντάξει. Λοιπόν, ο Γιώργος. Με το γλύψιμο θα μείνουν όλοι αυτοί. Ο Τσίπρας φαίνεται πάρα πολύ υποψιασμένος αυτή τη φορά και δεν τους θέλει δίπλα του. Από το στόμα σου και στου Τσίπρα το αυτή. Από το στόμα σου, φίλε, και στου Τσίπρα το αυτή. Όλοι αυτοί που πάνε να πιάσουν στασίδι. Όλοι, μακάρι. Μακάρι. Μακάρι. Μακάρι. Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ λέει, α, μόλις κάνει κόμμα ο Τσίπρας, εγώ θα παραιτηθώ. Άλιστα. Λοιπόν, η Μαρίνα. Άλλο σας δώσα, κύριε Στατάκη, συμφωνούμε για τις δηλώσεις των βουλευτών. Ο Φάμελος τι κάνει γι' αυτό? Ο Φάμελος, ακούστε, δεν είναι πολύ απλή η στάση του κυρίου Φάμελου. Έτσι, δεν άλλο εγώ ο σχολιαστής ή ένα στέλεχος μπορεί να τα ρίξει και να τα πει χήμα. Ο πρόεδρος ενός κόμματος έχει να διαχειριστεί και ένα ολόκληρο κόμμα. Τις ισορροπίες ευαίσθητες, να πάει, στόχος του Φάμελου δεν είναι να λειτουργήσει το θυμικό, αλλά πώς θα διασφαλίσει το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι και μέσα από ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο με τον Τσίπρα. Εμείς δεν το βρήσαμε ποτέ τον Τσίπρα και ούτε θα τον βρήσουμε. Αυτοί που τον έβριζαν προσπαθούν να είναι δίπλα του. Και έχει δίκιο. Είναι υποψιασμένος τώρα και δεν θα τα δεχτεί όλα αυτά. Έτσι. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα, έχω ξεχαστεί με τα μηνύματα και ούτε εφημερίδες διαβάσαμε, ούτε τίποτα. Πόσα λεπτά έχω? 3. Α, προλαβαίνουμε. Θα δούμε έστω τα προσθέλια, γιατί σας έχω υποσχεθεί ότι στη δεύτερη ώρα θα ξεκινήσω με την ανάρτηση του κυρίου Κοτζιά. Να ικανοποιήσω και τον φίλο μου τον Κώστα που μου είπε χθες γιατί δεν την διάβασα. Λοιπόν, γιατί δεν αναφέρθηκα. Λοιπόν, εγώ θα αναφερθώ, θα διαβάσω. Λοιπόν, ξεκινάμε. Καθημερινή, πρώτη σελίδα. Νέο ναυάγιο για την έρευνα. Δεν προχωράει το Trans-Eurasia με προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια ευρώ. Καλά, εντάξει. Πάμε τώρα στο ριζοσπάστη. Κάτι δικά τους λένε δηλαδή. Με κουκουέις, όχι ο ριζοσπάστης, καθημερινή. Με ΚΚ ισχυρό προχωράμε μπροστά για τις νέες μεγάλες στιγμές του λαού. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα. Πολιτική για τη φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση εξήγηλε χθες η Κομισιόν. Βέβαια.

Εντάξει, γι' αυτό θα είναι εκπρόσωπος αυτής της Κομισιόν. Αν πάει ο Μητσοτάκης, θα είναι ασορτή. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ζωφερή αύξηση. Τι λέει εδώ? Ίστατη κραυγή των απελπισμένων. Ζωφερή αύξηση στις αυτοκτονίες. Μητσοτάκη τα διαβάζει αυτά από το σελίδα. Εστία. Διαβάζουμε Σύνταγμα επί δεξιά. Έτσι το γράφει. Διατάξεις για την προστασία της σημαίας και της γλώσσας, της στέγης των βιώσιμων αλλά όχι ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, της αλληλεγγύης των γενεών. Αυξάνονται οι βουλευτές επικρατείας σε 30 σε πρώτη φάση, απαγόρευσης καθόδου κομμάτων για εκτροπές σε εκλογές και εσωκομματική δημοκρατία. Σύνταγμα επιδεξιά. Κοίταξε, γίνεται τη στρελή στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και ο Μητσοτάκης θα πάει να τους μιλήσει για τις συνταγματικές αλλαγές. Καλά, φέξε μου και γλίστρισα. Πάμε στην κόντρα. Διαβάζουμε τορπίλη στον τουρισμό, η αποχώρηση της Ρέινερ από τη Θεσσαλονίκη. Φεύγει, γεια σας. Λοιπόν, πάμε στα νέα. Λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο. Είπαμε, ο ρόλος της Κίνας φαίνεται ότι είναι καθοριστικότατος. Λοιπόν, απογευματινή, για να δούμε. Περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προχειρότητα που προκαλεί ερωτήματα. Ναι, όντως και σε εμάς προκαλεί ερωτήματα αυτή η προχειρότητα. Έχει τα δίκιο, σήμερα έχει δίκιο η απογευματινή. Και ο ελεύθερος τύπος, τα έξι σως για αφορολόγητες μεταβιβάσεις. Τι ισχύει για ακίνητα και χρήματα. Δηλαδή, το διαβάζεις στην εφημερίδα, αλλά μετά θα ξαναπάς πάλι ή στο λογιστή σου, ή στο συμβουλογράφο σου, ή στο δικηγόρο σου. Έτσι, για να... Γιατί εντάξει, δεν θα πας με την εφημερίδα στην εφορία. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας. Επανερχόμαστε στη δεύτερη. Θα μπούμε στη δεύτερη ώρα με το τραγούδι μας, για να μην ξεχνιόμαστε, και με την ανάρτηση του Νίκου Κοτζιά.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Βεβαίως αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η Σοφία Ξηρικού κρατά το τιμόνι σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση της ημέρας, σήμερα 5η 7 Μάη 2026. Ο Χάρης Δάλλας στο τηλεφωνικό κέντρο 210-321-47. Κύριε Δάλλα, όσοι θέλουν να παρέμβουν, γιατί δεν τους αρέσουν αυτά που λέμε, βεβαίως τους δίνουμε μικρόφωνο, έτσι. Κατευθείαν. Μιλάω για τα πρόσωπα τα οποία αναφέρομαι. Λοιπόν, ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει την μουσική. Ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο Γιάννης Στρατάκης μέχρι τις 8. Και βεβαίως οι ακροατές του Κόκκινου που έχουν, είναι και αυτοί, είναι κάτι ζουζούνια. Εντάξει, ξέρουν, αλλά έτσι κρατάνε και ένα καρφάκι και με τζιγκλάνε συνέχεια. Τσακ, τσακ, τσακ και αρπάζομαι εγώ. Λοιπόν, μπορούν να το κάνουν αυτό μέσω της εφαρμογής Viber, πολύ εύκολα η επικοινωνία, κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 69 85 87 0059. Το μήνυμα έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο ραδιοθάλαμο του Κόκκινου. Λοιπόν, την επικαιρότητα την περιγράψαμε στην πρώτη ώρα, είπαμε για την κυβέρνηση, είπαμε για την αντιπολίτευση, είπαμε για τον Τραμπ, είπαμε για το... για τις δελφινομαχίες που θα εξελιχθούν από ό,τι καταλαβαίνω σε δελφινάριο τελικά στη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης λέει που έχει βάλει πλώρη για μεγάλα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θέλει να ακολουθήσει κατά πόδα την, πώς την είπαμε, την Φοντερ Λάιεν. Λοιπόν, σας υποσχέθηκα στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι στη δεύτερη ώρα θα ξεκινήσω με την ανάρτηση του Νίκου Σκοτζιά, γιατί καλό είναι να λέμε για το Μητσοτάκη, για τους βουλευτές που διαφωνούν, για την εσωκομματική αντιπολίτευση Νέα Δημοκρατία, για την κοινοβουλευτική ομάδα σήμερα που μπορεί να δούμε εκεί και πράγματα και θαύματα ή να μας μεταφέρουν. Αλλά για να δούμε τι γίνεται στην αντιπολίτευση. Λοιπόν, ο κύριος Σκοτζιάς, παρακολουθώντας το ίξις αφήξεις και την στάση ορισμένων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και στελεχών, έκανε μία ανάρτηση. Τι λέει λοιπόν ο κύριος Σκοτζιάς? Δεν θα σχολιάσω τίποτα. Νομίζω ότι Σκοτζιάς είναι αυτός, η μπένα του μιλάει και νομίζω ότι είναι απόλυτα κατανοητός. Υπάρχει αριστερά χωρίς ηθική, είναι ο τίτλος. Νιώθω την ανάγκη, γράφει ο κύριος Σκοτζιάς, να μιλήσω. Νιώθω να το έχω υποχρέωση και εξηγούμε. Στην αριστερά το συνέστημα και η ηθική είναι τμήμα της ίδιας της ταυτότητάς της. Αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους στήριξης της εμπιστοσύνης της κοινωνίας σε αυτήν, καθώς και πηγή άντλησης δύναμης για τους αγώνες της. Αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για όλους μας το ότι όλο και περισσότερο στην μη κομμουνιστική αριστερά εμφανίζονται φαινόμενα που δεν συνάδουν με τους ηρωισμούς και τις θυσίες στην ιστορία της, που κάθε άλλο παρασυντελούν στην αναγέννηση της ελπίδας στην κοινωνία. Ασφαλώς, γράφει ο κ. Σκοτζιάς, το πρόβλημα δεν προκύπτει από όσους θέλουν να μετακομίσουν από ένα πολιτικό χώρο σε έναν άλλο, καθότι αυτό συνιστά αποτελεί δικαίωμα και ευθύνη, και αν χρειαστεί θα το υπερασπιστώ. Δεν είναι όμως δικαίωμά τους να επιδιώκουν να αφήσουν πίσω τους συντρίμια. Αναφέρομαι όμως σε αυτούς που πρώτα θέλουν να διασφαλίσουν την καρέκλα τους και μετά να πράξουν μετακόμιση. Που πρώτα θέλουν να διαπραγματευτούν το προσωπικό τους μέλλον και κατόπιν να μεταγραφούν εκεί που επιθυμούν. Και το χειρότερο, πρώτα θέλουν να διαλύσουν το υπάρχον από όπου σχεδιάζουν να φύγουν. Θα μπορούσε κανείς, συνεχίζει ο κ. Σκοτζιάς, να πει ότι οι αδυναμίες είναι ίδιον της ανθρώπινης ύπαρξης. Δεν θα διαφωνήσω. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις φεύγεις από το χώρο που δεν σε εκφράζει και μετά διαπραγματεύεσαι με το χώρο που νομίζεις ότι σε εκφράζει ή σου διασφαλίζει την πολυπόθητη καρέκλα. Εκτός και αν είσαι γυρολόγος και πρέπει να κάνεις πολλαπλές διαπραγματεύσεις για να διασφαλίσεις την όποια καρέκλα. Δεν μπορεί την Πέμπτη να εμφανίζεσαι ως εκπρόσωπος του κόμματος Β, στο οποίο μετακομίζεις, και την Κυριακή να εμφανίζεσαι ως εκπρόσωπος του κόμματος Α, που δηλώνεις ότι πρέπει να εγκαταληφθεί. Δεν μπορεί ούτε η ηγεσία αυτού του κόμματος να παριστάνει τον θεατή. Το παιχνίδι των δύο ταμπλό δεν έχει σχέση με την αριστερά και την προοδευτική σκέψη. Και όταν υπάρχει απέναντί του ανοχή, αν όχι και προτροπή, αυτό πληγώνει όλη την αριστερά, ξεφτιλίζει τον χώρο στα μάτια όλης της κοινωνίας, γράφει ο κύριος Κοτζιάς και συνεχίζει. Σήμερα αντιμετωπίζουμε συμπεριφορές πρωτόγνωρες για την αριστερά από στελέχη κομμάτων της, οι οποίες δεν έχουν τίποτα το αριστερό και το προοδευτικό. Είναι συμπεριφορές που κριτήριό τους δεν είναι το τι ωφελεί την κοινωνία, την νεολαία, τους ανθρώπους του μόχθου, την πάλη για την χειραφέτηση της γυναίκας. Η πρακτική τους είναι να προτάσουν με τρόπο παλαιοκομματικό τον εαυτό τους των αναγκών του τύπου, και το κάνουν αυτό μάλιστα στο όνομα του καινούριου και του σύγχρονου. Στην πραγματικότητα αυτό που πράττουν δεν έχουν σχέση με δημοκρατικές διαδικασίες, με την αριστερή αντίληψη για τη διαφάνεια, με συλλογικότητα και αίσθηση ευθύνης, πέρα του για πάρτι μου. Αυτά που βλέπουν τα μάτια μου ουδέποτε τα αντίκρισα στις πάνω από 6 δεκαετίες που είμαι οργανωμένος στην αριστερά. Δεν τα συνάντησα ποτέ στους πνευματικούς μου περιπάτους στην ιστορία των προευθυντικών κομμάτων. Εδώ θα μου επιτρέψει μια παρένθεση, και δικαιούται να το αναφέρει αυτό ο κύριος Κοτζιάς και με την στάση ζωής του ίδιου. Κάποια στιγμή καλό είναι να την μελετήσετε την ιστορία του Κοτζιά. Και συνεχίζω. Για να εξηγούμε, ο λόγος γίνεται για στελέχη που ανήκουν στο κόμμα Α, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ ή η ΝΑΡ, και θέλουν να πάνε στο κόμμα Β, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ και ο χώρος Τσίπρα. Ασφαλώς δικαίωμά τους. Μόνο που ενώ θέλουν να πάνε στο κόμμα Β και το δηλώνουν δημόσια, δεν φεύγουν ακόμα από το κόμμα Α. Κανονικά, άπαξ και αποκτούν την επιθυμία πολιτικής μετακόμισης, οφείλουν να σηκωθούν να φύγουν από το χώρο που ακόμα βρίσκονται και να πάνε με καθαρές εξηγήσεις στο χώρο που επιθυμούν. Αυτό όμως που συμβαίνει αποτελεί στην πραγματικότητα το αποκορύφωμα μιας πρακτικής κατάπτωσης των ηθών. Θα μου πει κάποιος, αφού το κόμμα Α, η ηγεσία του ανέχεται αυτά, τότε καλά κάνουν. Πράγματι, έτσι είναι. Γι' αυτό αποδίδω ευθύνες και στις ηγεσίες που ανέχονται ή και προωθούν αυτή την ανηθικότητα. Αυτοί που ανακοινώνουν ότι επιθυμούν να μετακινηθούν σε άλλο φορέα ΠΑΣΟΚ ή σε υποδιαμόρφωση χώρο Τσίπρας, οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις. Ναι, όχι στο κόμμα τους, αλλά στο εκλογικό σώμα και στους συντρόφους και στις συντρόφισσες που τους ανέδειξαν. Εξάλλου, αν είναι πεισμένοι ότι πράττουν ορθά, έχουν κάθε λόγο να πείσουν τους κι άλλους. Μια συμπεριφορά της διάλυσης του υπάρχοντος οδηγεί χιλιάδες προοδευτικούς ανθρώπους στην απογοήτευση και στην αποστράτευση. Τους οδηγεί να εγκαταλείψουν τα κοινωνικά τους όνειρα και τις ελπίδες τους, να νιώθουν ότι βρίσκονται μπροστά σε αδιέξοδα και να γίνονται βορρά στο κυρίαρχο σύστημα και τις πελατειακές τους σχέσεις. Τους οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν αξίζει τον κόπο να παλεύει κανείς και ότι ο μόνος αποτελεσματικός δρόμος είναι να επιδιώξει ατομικά την όποια λύση των προβλημάτων του. Συνολικά και ανεξάρτητα προθέσεων, η έλλειψη ηθικής ισοπεδώνει την εικόνα της αριστεράς και μειώνει την ακτινοβολία της. Υπάρχει και κάτι χειρότερο, της αποστράτευσης από την αριστερά. Απλός κόσμος που βλέπει τα όσα εδώ και χρόνια διαδραματίζονται στο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί εύκολα να γίνει θύμα ακροδεξιού λαϊκισμού και οι συνέπειες θα είναι ακόμα πιο αρνητικές. Γι' αυτό προτρέπω ότι όσοι θέλουν να κάνουν κομματική μεταγραφή, επιτέλους ας αποφασίσουν. Δεν μπορεί να είσαι παίκτης της ομάδας Α και να λες κάθε μέρα ότι ο μόνος δρόμος για το καλό του αθλήματος είναι να χάσει η ομάδα σου και ότι θα φροντίσεις γι' αυτό με μερικά αυτογκόλ. Αυτές είναι οι σκέψεις του Νίκου Κοτζιά. Και για να επιβεβαιώσουμε τα όσα αναφέρει ο κύριος Κοντζιάς, λέει σε μια παράγραφο ότι δεν φεύγουν από ένα κόμμα να πάνε σε ένα άλλο, αλλά περιμένουν να διαπραγματευτούν. Κλασική περίπτωση Φαραντούρη. Τι έκανε ο Φαραντούρης? Ξεκίνησε να διαφωνεί με το ΣΥΡΙΖΑ για το κόμμα Καρισιανού. Και πού κατέληξε? Στο ΠΑΣΟΚ. Ο ορισμός της διαπραγμάτευσης. Το άλλο φαινόμενο, ότι δεν έχουν... Τι λέει ο Καραμέρος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Μόλις λέει κάνει κόμμα ο Τσίπρας, εγώ θα παραιτηθώ από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η πολιτική γενναιότητα. Αλλά εγώ θέλω, επειδή θεωρώ ότι ο Τσίπρας είναι μια προσωπικότητα με πολύ μεγάλο εκτόπισμα, ελπίζω αυτό που έχει πει και πιστεύω θα το πράξει, είναι ότι όσοι θέλουν να με ακολουθήσουν να παραιτηθούν, μόνο πως θα βάλω παρελθόντα χρόνο. Όσοι με ακολουθήσουν έπρεπε να είχαν ήδη παραιτηθεί. Όχι να δουν πρώτα το πώς και το γιατί και τι στασίδι θα πιάσουν. Αυτά τα πράγματα έχουν ένα αποτέλεσμα. Και ο λόγος που το διάβασα περισσότερο το άρθρο του κυρίου Κοντζιά ήταν αυτό που λέει στο τέλος. Συμπυκνώνεται στο τέλος. Το πρόβλημα δεν είναι να πας σε μια άλλη ομάδα να κάνεις διαφορά, αλλά το πώς θα φύγεις διαλύοντας ακόμα και με αυτογκόλ την ομάδα σου. Δεν αρκεί δηλαδή που φεύγεις να πας σε ένα άλλο χώρο, ποιος κι αν είναι αυτός, αλλά εκείνο που επιδιώκεις είναι να διαλύσεις το χώρο στον οποίο, την ομάδα στην οποία ήσουν. Αυτό είναι, δυστυχώς. Λοιπόν, να βάλω μια τελεία εδώ. Νομίζω ότι αρκετά καταλάβαμε. Οφείλω μια διευκρίνηση. Θεωρώ ότι ο ρόλος και η στάση του κυρίου Φάμελου έτσι είναι διαφορετικός από ό,τι θα μπορεί να πει ένας τέλεχος, ακόμα και πρωτοπλασάτο ή ένας σχολιαστής. Καθήκον του Προέδρου ενός κόμματος είναι να διατηρήσει στο μέτρο του δυνατού, εξαντλώντας και την τελευταία ευκαιρία και την τελευταία παράμετρο, να διατηρήσει την αξιοπρέπεια του χώρου του. Και αυτό κάνει ο Φάμελος. Εγώ μπορεί να φωνάζω και να λέω ο Τάδε να σηκωθεί να φύγει ή ο Κοντζιάς. Ο πρόεδρος όμως του κόμματος έχει άλλη ευθύνη. Και μέχρι σήμερα ανταποκρίνεται, όλοι κρινόμαστε. Αλλά μέχρι σήμερα θεωρώ ότι είναι μονόδρομος η στάση που κρατάει ο κύριος Φάμελος, γιατί πραγματικά ο Φάμελος και το κόμμα δεν θέλουν να απαξιωθεί και να διαλυθεί με αυτόν τον γκολ. Αλλά αυτό το φαινόμενο θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας είναι στο χέρι του να βάλει ένα τέλος σε όλους αυτούς. Γιατί δέστε ποιοι άλλοι βουλευτές προκαλούν με τη στάση τους. Μεταγραφέντες. Ή κάποιοι που πρωταγωνίστηκαν σε ύβρις εναντίον του Τσίπρα προσωπικά. Λοιπόν, βεβαίως η μεγαθυμία του να συγχωρείς υπάρχει, αλλά όχι να αυτοαναγορεύονται κάποιοι και σε μέντορες και πρωτομάστορες μιας κατάστασης. Έτσι. Λοιπόν, για πάμε τώρα σε αυτό που πρέπει να κάνουμε, που είναι το πρωταρχικό, να περιγράψουμε και να δούμε τις πτυχές του καθεστώτος Μητσοτάκη. Αυτό νομίζω ότι προέχει να κάνουμε οι πολίτες, αλλά και όσοι κατέχουν κάποιες θέσεις. Γιατί αυτά που παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα να συμβαίνουν είναι πρωτόγνωρα πραγματικά. Δηλαδή, επειδή έχω φιλοξενήσει ξανά τον Γιώργο τον Μακράκη, τον οποίο έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή. Καλημέρα, κύριε Μακράκη.
1: Καλημέρα, κύριε Στρατάκη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔ. Δηλαδή, προσέξτε, είναι προέρχεται από τους εργαζόμενους στον πρώην ΟΑΕΔ, έτσι, να μην ξεχνάμε.
1: Έχω μια συνεπονημία με τον άλλο Γιώργο Μακράκη, με τον χώρο των εκπαιδευτικών.
0: Ναι. Συγγνώμη.
1: Μας έχει φιλοξενήσει και τους δύο σίγουρα.
0: Ναι. Αλλά εγώ ήθελα να σταθώ και ήταν μια σύγχυση που υπέστη, αλλά γιατί το όνομα με πήγε κατευθείαν εκεί. Στο ότι δηλαδή παρακολουθούμε όλα αυτά τα οποία τεκταίνονται στους χώρους που εποπτεύει το καθεστώς Μητσοτάκη και τρελαίνες. Δηλαδή δεν μπόρεσαν ούτε εκεί στη ΔΥΠΑ να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των ίδιων των προγραμμάτων τους. Με τα πήγαινε, αλλά και οι διοικητές βεβαίως απολαμβάνουν τις εμπιστοσύνες. Το ίδιο συμβαίνει όμως και σε όλους τους κλάδους. Έτσι, βλέπουμε παραδείγματος χάρη να εκδίδονται αποφάσεις δικαστικές για κάποιους υπαλλήλους και να δικαιώνονται και σου λέει η διοίκηση, ναι σιγά και τι έγινε. Ξανά, καταργούνε θέσεις, καταργούνε οτιδήποτε. Οι εργαζόμενοι λοιπόν πάνε σε απεργία στο δημόσιο στις 13 Μαΐου. Γιατί?
1: Αυτό που είπατε εισηγητικά όσον αφορά τα δεν έχουν τον έλεγχο ή εν πάση περιπτώσει οι πολιτικοί που ασκούν εμπλέκεται σε μια διαρκή διαδικασία σκανδάλων, αδιαφάνειας, αναξιοκρατίας, ισχύει και στη ΔΥΠΑ, ισχύει και σε πάρα πολλούς χώρους εργασιακούς στο δημόσιο τομέα. Από εκεί και πέρα εμείς δίνουμε την μάχη στις 13 του Μάη σε μια πανελλαδική παδιωμοσοπαλική απεργία απέναντι στις πολιτικές που φτωχοποιούν τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, που φτωχοποιούν συνολικά την ελληνική κοινωνία. Όλοι οι δείκτες μαρτυρούν ότι βρισκόμαστε στις τελευταίες θέσεις είτε όσον αφορά τον μέσο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων σε επίπεδο ευρωπαϊκό, είτε όσον αφορά την αγοραστική δύναμη των εργαζόμενων τόσο στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Και δυστυχώς δεν βλέπουμε τίποτα από αυτά να αλλάζει όσον αφορά τις κυβερνητικές πολιτικές, αλλά να επιμένω σε μια διαδικασία φτωχοποίησης και πολιτικής βάουτσερ και επιδομάτων.
0: Και απαξίωσης ταυτόχρονα του ρόλου του δημόσιου υπαλλήλου. Έτσι,
1: έτσι ακριβώς.
0: Για να κάνει καλά, πάμε σε εργολάβους, σε ιδιώτες κτλ. Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αλλά οι ίδιοι σιτίζονται από το δημόσιο, εντωμεταξύ. Οι εμπνευστές αυτών των προγραμμάτων είναι σιτιζόμενοι από το δημόσιο. Η οικογένεια Μητσοτάκη. Πώς θα γίνει δηλαδή?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Και αυτό που οι πολιτικοί που ασκούν είναι οι εξής. Φτωχοποιούν. Ρίχνουν την ευθύνη για όλα τα δεινά στους εργαζόμενους, είτε αυτό αφορά στην υγεία, στα νοσοκομεία, είτε αφορά στην παιδεία, είτε αφορά στην κοινωνική ασφάλιση. Σε κάθε κομμάτι του δημοσίου τομέα η ευθύνη, οι ανεπάρκειες της τελέχωσης των υποδομών, του εξυγχρονισμού των διαδικασιών, σε όλα αυτά ρίχνουν τον μπαλάκι, στοχοποιούν τους εργαζόμενους, με αποτέλεσμα, όπως είπατε και εσείς, αργότερα σε πάρα πολλά επίπεδα του δημόσιου τομέα να ασκούν πολιτικές ιδιωτικοποίησεις, όπως έχουμε δει έντονα στον χώρο της υγείας, σε πάρα πολλά κομμάτια της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθαριότητα κλπ. Σε κάθε περίπτωση.
0: Κύριε Μακράκη, ένα λεπτάκι. Ναι. Γιατί κάτι, αν μιλάτε με hands free ή οτιδήποτε, να το αλλάξουμε, γιατί έχουμε σκαμπανεβάσματα στον ήχο και είναι λίγο...
1: Εντάξει.
0: Θέλω να βάλουμε την κουβέντα. Πέραν των θεσμικών ζητημάτων που λέμε, που είναι αυτά τα οποία περιγράφεται, έχετε και ένα συγκεκριμένο, αν θέλετε, αίτημα. Η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού. Φαντάζομαι όμως ότι θα έχετε πληροφορηθεί κι εσείς, όπως και όλοι μας και έχουμε μείνει άναυδοι, με την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου που λέει γιοκ. Και το εξοργιστικό, δεν ξέρω αν έχετε πάρει καθαρογραμμένη την απόφαση.
1: Δεν υπάρχει η απόφαση επίσημη, ναι.
0: Ναι, το εξοργιστικό που υπάρχει σε όλα τα ρεπορτάζ, αν δεν υπήρχε έπρεπε να διαψευστεί, που λέει ότι δεν επηρεάζεται η αξιοπρεπής διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων από την μη χορήγηση του 13ου και του 14ου μισθού. Δηλαδή, σκάστε και κολυμπάτε. Συγγνώμη που το λέω έτσι λαϊκά και χήμα, αλλά αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, είναι όλα αυτά που λέτε εσείς, τα ακούνε βερεσέ. Σου λέει, μια χαρά είστε. Τι το θέλετε το 13ου και το 14ου μισθό? Και το λένε άνθρωποι, το ανώτατοι δικαστές, που σημαίνει ότι έχουν και μια ηλικία, έχουν και μια διαδρομή.
1: Έτσι ακριβώς είναι, και θα σας πω το εξής. Όπως είπατε και εσείς, κυρίαρχο αίτημα των τελευταίων ετών σε επίπεδο διεκδίκησης από την πλευρά των εργαζόμενων είναι, στο δημόσιο τομέα, είναι η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Προφανώς σε πρώτο επίπεδο η διεκδίκηση αυτή είναι πολιτική συνδικαλιστική, δηλαδή απευθύνεσαι στην κυβέρνηση. Είπα προηγουμένως διάφορα στοιχεία όσον αφορά και τη φτωχοποίηση που έχουν υποστεί εργαζόμενοι που δεν τα βγάζουν πέρα, με τους εκπαιδευτικούς των 800 ευρώ, με το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, με τις εφημερίες και την υπερεργασία που ασκούν στα νοσοκομεία προκειμένου να ανταπεξέλθουν, με το να πηγαίνουν εργαζόμενοι να υπηρετήσουν το δημόσιο τομέα, τις υπηρεσίες του, είτε σε υγεία, παιδεία, κοινωνική ασφάλιση, σε διάφορες περιοχές της χώρας, και η στέγη, η κατοικία δηλαδή, το ενίκιο, να κοστίζει πάνω από το μισό του μέσου μισθού ενός εργαζόμενου. Όλα αυτά λοιπόν έχουν οδηγήσει στο βασικό αίτημα που είναι επαναφορά του 13ου-14ου μισθού. Ωστόσο έχουμε μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά σε αντιμετωπίζει ως τελευταίο τροχό της αμάξης. Έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος στη ΔΕΘ, αν θυμάστε, το Σεπτέμβρη είπε ότι με τις αυξήσεις που έχουμε κάνει σε επίπεδο μισθών οι δημόσιοι υπάλληλοι σαν να έχουν πάρει πίσω το 13ο μισθό. Πραγματικά δεν θέλει άλλο σχόλιο εδώ.
0: Τη στιγμή που τρέχει ο πληθωρισμός όπως τρέχει, τη στιγμή που έχουμε την ακρίβεια που έχει πυροδοτήσει η κυβερνητική πολιτική, τη στιγμή που η έκρηξη στην ενέργεια έχει φτάσει στο απόγειο. Αυτά δεν τα λαμβάνει υπόψη της η πολιτεία.
1: Και έχουμε τον κύριο Πυρακάκη στο Υπουργείο Οικονομικών να δηλώνει ότι και να είχαμε τα λεφτά, τα χρήματα, που τα έχουν τα χρήματα από τα πλεονάσματα, υπερπλεονάσματα και την υπερφορολόγηση, δεν θα σας τα δίναμε. Αυτή είναι λοιπόν η αντιμετώπιση από την πλευρά της κυβέρνησης.
0: Και λέγεται επίπεδο. Και πολιτικός τραμπουκισμός, εν πάση περιπτώσει.
1: Ακριβώς. Και σε αυτό το θέμα πραγματικά υπάρχει μια μεγάλη στοχοποίηση και μια δημιουργία παράλληλα κοινωνικού αυτοματισμού. Εν πάση περιπτώσει και σε νομικό επίπεδο που θέσατε ορθά, δηλαδή στην αγωγή που άσκησε η ΑΔΔΗ για την επαναφορά του 13ου-14ου μισθού, να πούμε ότι η εκδίκαση υπόθεση έχει γίνει από τον Ιούνιο του 25. Υποτίθεται ότι μέσα σε ένα διάστημα 3-4, άντε 5 μηνών θα είχε βγει η απόφαση. Δυστυχώς το μόνο που έχουμε πληροφορηθεί είναι αυτό που είπατε και εσείς από διαρροές στα μέσα ενημέρωσης.
0: Κάντε το και εσείς, σας παρακαλώ, εκεί στην ΑΔΔΗ. Μετατρέψτε την ΑΔΔΗ σε φανς και θα βγει η απόφαση μια εβδομάδα. Σας παρακαλώ τώρα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, κύριε Ματράκη, ο χρόνο δεν έχουμε.
1: Εντάξει. Εγώ να πω, μεγάλη συμμετοχή, μαζική συμμετοχή στην απεργία στις 13 του Μάη, πλατεία Κλαθμόνου ως 10.30 στην Αθήνα και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας.
0: Και μην περιμένετε να είναι εκεί για σε καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Στο κόκκινο.
7: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
8: Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
9: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
10: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
9: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
10: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
11: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
9: Εισιτήρια more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Στο κόκκινο.
12: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς ξεκινάει η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τη βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών και του Άι Κυρανάκη. Άι Κυρανάκη. Έχουν το μπροστάτι τους και οι ταξιζίδες. Καλημέρα σας.
13: Καλημέρα. Λοιπόν, κίνηση έχει σε όλες τις κεντρικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου. Ιδιαίτερα ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, μπορώ να πω. Λαφορά Αθηνών από δεύσεις του Δαφνίου μέχρι και το Σκαραμαγκά και επίσης από το σχιστό του Σκαραμαγκά προς την έξοδο προς Ελευσίνα. Αρκετές καθυστερήσεις θα συναντήσουμε στην άνοδο της Αλεξάνδρας από τα Εξάρχεια μέχρι και τους Αμπελοκήπους. Μέσα στο κέντρο η Σταδίου και η Ακαδημίας έχει αρκετή κίνηση. Επίσης κίνηση θα συναντήσουμε στην Λεωφοροσυγκρού από το ύψος του Νεοκόσμου προς το κέντρο, έξοδος του προς το αεροδρόμιο από την Ηλιουπόλεως προς την Κατεχάκη και αρκετή κίνηση θα συναντήσουμε και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας και της Μεσογείων.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρώτη εικόνα που μας μεταφέρατε.

0: Λοιπόν, καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της πρωινής ραδιοφωνικής μας περιπλάνησης. Τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά. Ο προβληματισμός σας είναι εντονότατος με τα τελευταία φαινόμενα που παρατηρούμε στην κεντρική πολιτική σκηνή, που εδώ θέλω να δώσω μια διάσταση την οποία δίνει ο Κοτζιάς στην ανάρτησή του, ο κύριος Νίκος Κοτζιάς, και που μας διαφεύγει, έτσι. Όλα αυτά τα φαινόμενα απαξίωσης της πολιτικής, υπάρχει στην γωνία ο δράκος που περιμένει να τα εκμεταλλευτεί. Είναι ο δράκος της ακροδεξίας. Αυτό ας το λαμβάνουμε υπόψη μας όλοι. Γιατί ενδεχομένως αυτό το δράκο να τον βρούμε μπροστά μας και ενδεχομένως να είμαστε και οι πρώτοι που θα καταπιεί. Έτσι. Λοιπόν, η Αργυρό μου λέει καλημέρα. Σας ακούω με προσοχή και διαβάζω με προσοχή, αλλά και μιλάω με όλο τον κόσμο με προσοχή. Η ασφυξία που έχει φέρει η κυβέρνηση είναι μεγάλη, αλλά και ο φόβος της έκφρασης του κόσμου επίσης μεγάλος. Η ελπίδα που έφερε ο Τσίπρας αρχίζει να διώχνει λίγο αυτόν τον φόβο και ο κόσμος αρχίζει να μιλάει. Και ξέρετε τι θέλει? Την επαναφορά του Τσίπρα, γιατί εμπιστεύεται. Οι διεργασίες λοιπόν πρέπει γρήγορα να ολοκληρωθούν με βάση το όφελος και μόνο των πολιτών και της Ελλάδας μας, Ελλαδίτσας μας, παραμερίζοντας τις προσωπικές βλέψεις είτε των βουλευτών είτε των στελεχών, αν θέλουμε να ανταποκριθούμε ο κόσμος όταν έρθει η ώρα της συμμετοχής του. Εγώ θα συμφωνήσω σε ένα μαζί σου. Όταν ξεκινάς κάτι, πρέπει να το ολοκληρώνεις όσο πιο γρήγορα μπορείς. Όσο παρατείνεται αυτό το πράγμα, αυτές οι φυγόκεντρες δυνάμεις που αναπτύσσονται κάνουν ζημιά γενικότερα στο χώρο. Λοιπόν, η Ελένη, όταν ήταν η ΓΕΣΕ την Πρωτομαγιά στο Σύνταγμα και οι εργαζόμενοι τους χαιρετούσαν, μάλιστα. Ο Διονύσης, περί του άρθρου Νίκου Κοτζιά, κατάλαβες αγαπητέ Γιάννη, εδώ και καιρό κατ' επανάληψή σου αναφέρει ότι μετά από 51 χρόνια αποκλειστικά στο χώρο της Ανατολικής Αριστεράς, εσύ φυσικά ήσουν και Πασόκος, βεβαίως. Και εγώ, ξέρετε, δεν είμαι από αυτούς που απορρίπτουν το παρελθόν τους. Και λέω και γιατί βρέθηκα εδώ που βρίσκομαι. Λοιπόν, πλέον κομματικά άστεγος, όπως και πολλοί άλλοι, δηλαδή ο φίλος ο Διονύσης που γράφει, σύντροφοι, εσύ τα σχετικά μηνύματα τα έκανες γαργάρα, όπως θα κάνεις και αυτό. Το διαβάζω. Φίλε, μη μου αποδίδετε προθέσεις τις οποίες δεν έχω. Διαβάζω τα πάντα, ακόμα και αυτά τα οποία είναι αντίθετα προς την κατεύθυνση στην οποία εγώ κινούμαι, σκέφτομαι κτλ. Αν δεν διαβάζω κάποια στιγμή μήνυμα, είναι γιατί πιέζομαι χρονικά. Βλέπεις ότι το διαβάζω, Γρηγόρη, αγαπητέ Διονύση, και έχω διαβάσει και αρκετά από τα δικά σου άρθρα. Έτσι. Λοιπόν, οπότε με κατηγορήσεις άδικα. Η Ελένη, ο Τσίπρας πρέπει να έχει δίπλα του δυνατούς και στα σώματα ασφαλείας. Αυτοί εδώ έκοψαν, κάψαν το μάτι για να πάρουν την εξουσία. Είναι αδίστακτοι. Και αναφέρεται στο Μητσοτάκη. Κοιτάξτε, νομίζω ότι και η πράξη εδώ της κυβέρνησης του Τσίπρα δίνει τα διαπιστευτήριά της. Καρατόμησε τους υπηρεσιακούς υπεύθυνους. Ήρθε ο Μητσοτάκης και τους έκανε, τους έδωσε και πολιτικές θέσεις και αξιώματα. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά και στον καλεσμένο μας, κύριε Δάλα, τον καλεσμένο μας, γιατί άμα αρχίσω εγώ και με λέω εδώ πέρα, σε λίγο θα αρχίσουν να πέφτουν καμπανιές. Λοιπόν, τα μηνύματα, αγαπητέ Διονύση, γιατί με στενοχώρησες τώρα. Μου λες δεν θα το διαβάσεις, θα κάνεις γαργάρα. Δεν κάνω κανένα γαργάρα. Εδώ είμαστε να τα συζητάμε όλα. Λοιπόν, μου λέτε πολύ για την συνέντευξη του κυρίου Μαμουλάκη. Εγώ το σχόλιο μου το έκανα. Έτσι. Για όλους όσους είναι με το ένα πόδι εδώ και το άλλο εκεί. Και νομίζω ότι σε αυτά τα φαινόμενα ο κόσμος δίνει την απάντηση. Ο κόσμος. Αυτός είναι ο υπέρτατος κατά την άποψή μου κριτής. Όταν σε βλέπει ότι διαπραγματεύεσαι, τι φυγείς, δηλαδή είναι κλασικό παράδειγμα Φαραντούρης, ο οποίος θα περάσει με το όνομά του ως μια, αν θέλετε, πολιτική διαδρομή που είναι να την έχει στο απέναντι. Ο Φαραντούρης ξεκίνησε να διαφωνεί με το ΣΥΡΙΖΑ για το κόμμα Καρισιανού και τελικά βρέθηκε στο ΠΑΣΟΚ. Είναι αυτό που λέει ο Κοτζιάς, διαπραγμάτευση στη διαπραγμάτευση και μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Πάμε όμως να τα αφήσουμε αυτά για λίγο και να πάμε στον καλεσμένο μας, τον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα, βουλευτή ετωλοκαρνανίας ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τομεάρχη ενέργειας και περιβάλλοντος και αναπληρωτή κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως, έτσι. Καλημέρα σας κύριε Ζαμπάρα.
1: Καλημέρα κύριε Στρατάκη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να ξεκινήσουμε με τις ανησυχίες που άπτονται και του τομέα σας. Να μην πάμε κατευθείαν στα βαθιά της πολιτικής και τα όσα τεκταίνονται. Και νομίζω ότι εκεί έπρεπε να επικεντρωνόμαστε ουσιαστικά όλοι. Δηλαδή στο πώς διοικεί, το πώς κυβερνά, το πώς πολιτεύεται το καθεστώς Μητσοτάκη, γιατί πια με πολύ μεγάλη άνεση και χωρίς καμία ενοχή μπορείς να μιλάς για καθεστώς Μητσοτάκη. Νομίζω ότι έχει δώσει πια τα διαπιστευτήριά του ως καθεστώς. Και θα πάμε στο συγκεκριμένο. Έχουμε δύο σκάνδαλα απλωμένα, όπως ο Τραχανάς στον Ήλιο. Σκάνδαλο ο ΠΚΠ, σκάνδαλο υποκλοπών. Τι κάνει στα δύο αυτά σκάνδαλα η κυβέρνηση? Προσπαθεί να εφεύρει τρόπους διαφυγής από αυτά. Γιατί η εντολή εδώ και καιρό είναι ότι δεν μπορούμε να πάμε σε εκλογές με δύο σκάνδαλα απλωμένα. Τι βλέπετε εσείς ως αντιπολίτευση και πώς βλέπετε τις πρωτοβουλίες και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς αλλά και του ΠΑΣΟΚ να αντιμετωπίζονται με έναν τρόπο πραγματικά καθεστωτικό? Δηλαδή να βρίσκουν έναν τρόπο πολιτικό για να αποθαρρύνουν ή να, αν θέλετε, δρομολογηθούν οι εξελίξεις με εξεταστικές προανακριτικές επιτροπές στη Βουλή.
1: Νομίζω κύριε Στρατάκη η περιγραφή δεν με βρίσκει αντίθετο και για το καθεστώς, κυρίως όμως για τον τρόπο, για τη μέθοδο που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που είναι σε αποδρομή, μια κυβέρνηση που έχει τεράστια φθορά και όσο φτάνουμε προς τις εκλογές προφανώς δεν θέλει να ανοίξει και το ζήτημα των υποκλοπών και το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γνωρίζει ο κύριος Μητσοτάκης πολύ καλά, κύριε Στρατάκη, ότι εάν αυτή η υπόθεση προχωρήσει, η υπόθεση των υποκλοπών, εάν φτάσει σε δίκη, δεν σώζεται κανένας. Δεν σώζεται κανένας από αυτούς. Γι' αυτό δεν φτάνει σε δίκη. Γι' αυτό γίνονται όλες αυτές οι μεθοδεύσεις και από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Προσέξτε, ποιος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που υπέγραψε τις παρακολουθήσεις. Δηλαδή ο ελεγχόμενος ελεγκτής. Αν αυτό από μόνο του δεν είναι σκάνδαλο, μέσα στο σκάνδαλο των υποκλοπών, δεν ξέρω τι άλλο πραγματικά να πω. Προσέξτε τώρα εδώ, το τελευταίο διάστημα έρχεται στο φως της δημοσιότητας ότι εξαιτίας αυτής της αδράνειας και της αρχιοθέτησης πολλά αδικήματα παραγράφονται. Mm-hmm. Άρα δεν είναι τυχαία η μέθοδος που ακολουθούν. Παίζουν με το χρόνο για να μπορέσουν να βγουν λάδι από αυτή την υπόθεση. Είναι ένα σχέδιο διαφυγής, θεωρούν μάλλον ότι θα είναι ένα σχέδιο διαφυγής της κυβέρνησης και αυτή η μεθόδευση σε σχέση με τις υποκλοπές και οι μεθοδεύσεις που κάνουν σε σχέση με την άρνησή τους να δεχτούν προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτή είναι η στοχοθεσία της κυβέρνησης, ενός καθεστώτος που πρέπει να πέσει με κρότο στις επόμενες εκλογές και θεωρεί ότι εντάξει θα βρω έναν τρόπο να ξεπεράσω αυτά τα δύο ζητήματα. Εμείς οφείλουμε και από θέση αρχής να είμαστε με την αλήθεια, να είμαστε με τη διαφάνεια, να είμαστε με τη δικαιοσύνη, με αυτό το έρμο το κράτος δικαίου που τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 7 χρόνια, δεν είναι ότι απλά νοσεί και έχει πρόβλημα, δεν υφίσταται. Δεν υφίσταται στη χώρα μας κράτος δικαίου. Δεν μπορεί να βγαίνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και να λέει ότι ο κύριος Τζαβέλας στην ουσία πρέπει να πάει σπίτι του. Πρέπει να πάει σπίτι του. Μάλλον λέω, δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που σε ένα μήνα θα συνταξιοδοτούνταν να κλείνει αυτή την υπόθεση και να την βάζει στο αρχείο. Εμείς οφείλουμε να μην αφήσουμε πάντως, κύριε Στρατάκη, αυτές τις υποθέσεις.
0: Αλλά δυστυχώς τα όπλα τα έχει η κυβέρνηση και τα έχει με έναν τρόπο που δεν εδώ δεν παίζει ρόλο καθόλου. Δηλαδή μας βλέπουν, δεν μας πειράζει και αν μας βλέπουν. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε θα το κάνουμε. Το βλέπουν αλληγορικά και μεταφορικά. Ουσιαστικά εδώ, παραδείγματος χάρη, βλέπουμε για το ζήτημα των υποκλοπών, που αν θέλετε είναι και τεράστια η πρόκληση, ότι μπαίνει μια παράμετρος κατασκοπίας. Και προσπαθούν να ακυρώσουν ακόμα και το δικαίωμα της μειοψηφίας να συγκροτεί η Εξεταστική Επιτροπή ή να εγκρίνει την συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής, επικαλούμενοι εθνικούς λόγους για να πάνε στο 151. Άρα εδώ φωνάζουν, δεν θέλουμε ρε παιδί μου, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν κατηγορίες, δεν θέλουμε.
1: Προφανώς. Μα θα κάνουν τα πάντα, κύριε Στρατάκη. Θα κάνουν τα πάντα γαντζωμένοι στην εξουσία, δομώντας ένα καθεστώς που έχει δημιουργήσει λοκάμια παντού, και στην οικονομία και στις δομές του κράτους, στους περίφημους αρμούς, που λέγαμε κάποτε, αλλά αυτοί το έχουν τερματίσει. Δηλαδή δεν έχουν αφήσει αρμό για αρμό, αλλά με αυτή την έννοια που αυτοί όμως το θεωρούν έτσι, να λιμένονται δημόσιο χρήμα, να λιμένονται κοινοτικούς πόρους, να ελέγχουν τα πάντα, να εργαλειοποιούν τα πάντα, να μεθοδεύουν τα πάντα. Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, είναι ένα καθεστώς. Και το καθεστώς αυτό, το παρακράτος αυτό, για να το χοντρίνω ακόμα περισσότερο, πρέπει να φύγει. Πρέπει να φύγει μια ώρα αρχίτερα, εάν επιζητά η κοινωνία διέξοδο από αυτή την κατάσταση, πρέπει να φύγει.
0: Το ερώτημα, κύριε Ζιαβάρα, είναι όμως αν τελικά ο στόχος τους, ο αντικειμενικός σκοπός τους επετεύχθη. Δηλαδή ποιος, αυτό που είχε πει ο Βορύδης, ο οποίος μαθαίνω επαναδραστηριοποιείται στο Μαξίμου. Δηλαδή, ατύπος, έτσι. Ο στόχος τους να μην επανέλθει ποτέ η αριστερά στην εξουσία κατά τη ρίση Βορύδη, βλέπετε να επιτυγχάνεται.
1: Δεν θα τους βγει. Δεν θα τους βγει, κύριε Στρατάκη. Νομίζω ότι παρά τα σχέδιά τους, παρά τους σχεδιασμούς και τις μεθοδεύσεις, προφανώς είναι το σχέδιό τους, η αριστερά θα έρθει ξανά στα πράγματα. Όταν ήρθε στα πράγματα, κατάλαβε ο κόσμος, έστω και αργά, ότι όταν ήρθε στα πράγματα, πήγε και βγήκε από αυτή τη διαδικασία με καθαρά χέρια. Ούτε ένα ευρώ δεν καταχράστηκε, ούτε ένα ευρώ δεν έβαλε στην τσέπη για ιδίων όφελος. Θα ξανάρθει στα πράγματα και θα είναι ντάλα μεσημέρι και θα προσπαθήσει να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων, μια δίκαιη παραγωγή και ανακατανομή του πλούτου, χωρίς σκάνδαλα, χωρίς υποκλοπές, χωρίς όλη αυτή την μαύρη και δυσίωνη κατάσταση, χωρίς αυτή την απόλυτη, αν θέλετε, συμπίωση του βιωτικού επίπεδου. Σήμερα δεν υπάρχει μεσαία τάξη, κύριε Στρατάκη. Τα 4-5 είναι σε συνθήκες, με μια διαβάθμιση ενδεχομένως, αλλά σε συνθήκες που τίνουν στο περιθώριο, και το 1-5 ευημερεί, πλουτίζει, αυγατίζει τα λεφτά του, τις καταθέσεις του και περνάει καλά, περνάει πολύ καλά. Αλλά αυτό δεν είναι ζωή για τους υπόλοιπους, δεν είναι καν επιβίωση σήμερα.
0: Ένας στόχος και του ΣΥΡΙΖΑ και βασικά του ΣΥΡΙΖΑ και του Προέδρου του κυρίου Φάμελου ήταν πως θα υπάρξει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο στην αριστερά που θα μπορεί στον προοδευτικό χώρο για να μπορεί να βάλει ένα τέλος σε αυτό το φαύλο κύκλο της καθεστωτικής μητσοταϊκής διακυβέρνησης. Αυτό, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, νομίζετε ότι μπορεί να συμβεί? Και σας το θέτω με ερώτημα για να σας βάλω στον πειρασμό. Και εμείς τι κάνουμε δηλαδή? Ωραίο, Μητσοτάκης, ναι, αυτά κάνει. Εμείς τι κάνουμε?
1: Κοιτάξτε, εμείς κύριε Στρατάκη, όπως προαναφέρατε, έχουμε θέση στο δημόσιο διάλογο και στην κοινωνία και στα κόμματα τα προοδευτικά την ανάγκη αυτή της σύγκλησης και της συσπήρωσης των προοδευτικών δυνάμεων. Δυστυχώς, κάποιοι έχουν πάρει τις αποφάσεις τους. Κάποιοι έχουν επιλέξει μοναχικό δρόμο, για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ. Η άρνηση, κατά την άποψή μου, δεν θα βγάλει πουθενά, η άρνηση του ΠΑΣΟΚ, αν δεν αντιλαμβάνεται τη μεγάλη εικόνα και μια μεγάλη κοινωνική αναγκαιότητα που λέει ο κόσμος: βρείτε τα, προχωρήστε, συσπηρωθείτε, αγωνιστείτε να ρίξουμε αυτούς που μας έχουν φέρει ως εδώ. Γιατί αυτή είναι η εικόνα, έτσι, και δεν είναι...
0: Βλέπετε να το θέλει το ΠΑΣΟΚ αυτό, συγγνώμη δηλαδή, αλλά εδώ δόθηκε η ευκαιρία.
1: Δεν το θέλει.
0: Παραδείγματος χάρη, το παράδειγμα ΓΕΣΕ είναι ένας πιλότος για το πώς σκέφτεται ο Ανδρουλάκης. Αναστέλει την κομματική ιδιότητα του Παναγόπουλου λόγω της εμπλοκής του στην γνωστή ιστορία. Αναστέλει την κομματική ιδιότητα και τώρα πανηγυρίζουν που επανεξελέγει ο ελεγχόμενος Παναγόπουλος για 7η φορά με τη σύμπραξη της Νέας Δημοκρατίας. Και η προσεκτική διατύπωση του Ανδρουλάκη ότι εγώ με αυτούς που με παρακολουθούσαν δεν συνεργάζομαι, νομίζω αφήνει μια μπουκαπόρτα ανοιχτή ότι αν αλλάξει η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, γιατί όχι ρε παιδιά, να μην ξανακάνουμε σαραμαροβενζελιάδα. Ε?
1: Κοιτάξτε, εγώ τώρα τις τελευταίες μέρες έχω χάσει λίγο την μπάλα με το ΠΑΣΟΚ, κύριε Στρατάκη. Μία με τη ΓΕΣΕ, μία με...

0: στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πάντως η μία η κολεγιά στη ΓΕΣΕ και η άλλη, και αυτή η κολεγιά τη λες για τις ανεξάρτητες αρχές, εμένα δεν μου θυμίζει και δεν βλέπω ένα κόμμα που μπορεί να αναμετρηθεί αντιπαραθετικά, αυτό είναι το ζήτημα σήμερα, με την κυρίαρχη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.
1: Άρα τούτον δοθέντων...
0: Περισσότερο συνενετικό το βλέπω, αλλά επιτρέψτε μου να έχω αυτή την εικόνα, μια εικόνα που έχει δημιουργηθεί μοιραία τις τελευταίες μέρες από τη στάση του Πασόκ σε δύο κρίσιμα ζητήματα.
1: Τούτον δοθέντων λοιπόν, εάν λέμε τώρα οι δημοσκόποι πέσουν έξω και το Πασόκ έρθει μπροστά με μία ψήφο. Με μία ψήφο. Είναι ένας αξιόπιστος εταίρος για να συζητήσεις το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης μαζί του. Εγώ πάω, κάνω προθύστερες σκέψεις, έτσι. Με βάση το πώς πολιτεύει.
0: Άλμα τα κάνετε.
1: Τα κάνω γιατί νομίζω πρέπει, συγγνώμη, αλλά το αναγνωρίζω, αλλά θα πρέπει ο ψηφοφόρος που φανατίζεται, που υπολογίζει, που σκέπτεται, να λαμβάνει υπόψη του ορισμένες παραμέτρους. Έτσι. Είναι αξιόπιστος εταίρος. Αυτό είναι το μεγάλο ρόλο. Δηλαδή μήπως είναι ένα έολο εντελώς επιχείρημα ή άποψη ή θέση ότι με μια ψήφο να πάω μπροστά να κάνεις τι.
0: Καλά, το με μια ψήφο μπροστά που λέει το Πασόκ, ανεξάρτητα αν είναι αξιόπιστος ή όχι σύμμαχος, το με μια ψήφο μπροστά που λέει το Πασόκ είναι ένα κατασκεύασμα δικό του τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, δηλαδή είναι ένα αφήγημα, μια συγκεκριμένη αφήγηση, ένα κατασκεύασμα ότι πώς θα μπορέσω, ας πούμε, να πω και να δημιουργήσω μια εικόνα ότι θα είμαι με μια ψήφο μπροστά κτλ. Κτλ. Δεν νομίζω ότι αυτό αντιστοιχεί με την πραγματικότητα. Το αν είναι ή όχι αξιόπιστος, δυνητικός σύμμαχος, κύριε Στρατάκη, θα κριθεί από τη στάση του καθενός. Σας λέω ότι εμένα με προβλημάτισαν τις τελευταίες μέρες οι δύο, έτσι, αν θέλετε, τοποθετήσεις.
1: Είναι δείγματα γραφής, κύριε Ζιαβάρα. Και για να μην με κατηγορήσουν τώρα οι ακροατές ότι εντάξει, τα είπατε για την κυβέρνηση, καθεστώς, τα είπατε για τον Ανδρουλάκη και τα λοιπά, αξιόπιστος ή μη αξιόπιστος. Στο ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται? Στην ευρύτερη προοδευτική παράταξη. Έχετε 1,5 λεπτό, δεν θα σας διακόψω. Θέλω την άποψή σας καθαρά και κρυστάλλινα.
0: Πάντα καθαρά και κρυστάλλινα.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Κύριε Στρατάκη,
1: αν είχα άλλο καλεσμένο, θα του έκανα άλλες ερωτήσεις.
0: Κοιτάξτε. Είμαι θειασότης και έχω πάντα την άποψη ότι ο προοδευτικός χώρος πρέπει να συγκλίνει. Πρέπει να συσπηρωθεί και πρέπει να δώσει τη μάχη ενωμένος και όχι σε μια λογική καταγραφής. Όλα τα θραύσματα του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα κομμάτια, κυρίως όμως ο κόσμος της κοινωνίας, κύριε Στρατάκη, που απογοητεύσαμε, πρέπει να πάρει το σήμα άμεσα ότι εδώ δημιουργείται κάτι ευρύτερο, κάτι μεγαλύτερο, κάτι που μπορεί να αγκαλιάσει όλους τους προοδευτικούς πολίτες. Με αυτούς που θέλουν, με αυτούς που μπορούν, με αυτούς που αισθάνονται την ανάγκη να το κάνουν.
1: Όχι με προσωπικές τακτικές και στρατηγικές, έτσι.
0: Δεν ξέρω τι εννοείται.
1: Τι εννοώ, ότι έχουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε ένα πρόεδρο και λέει ότι έχει βάλει μπροστά μια διαδικασία ενωτικού ψηφοδελτίου, ενός ψηφοδελτίου της αριστεράς. Αυτό είναι μια θέση, είναι μια απόφαση οργάνων.
0: Προφανώς.
1: Έτσι.
0: Προφανώς.
1: Άρα λοιπόν οργανωμένα, συντεταγμένα κτλ. Αυτό εννοώ. Όχι προσωπικές. Ναι,
0: προσωπικές στρατηγικές και πώς το λένε, προσωπικές τακτικές δεν αφορούν την κοινωνία, κύριε Στρατάκη. Η κοινωνία αυτή τη στιγμή θέλει, πώς να το πω, ούτε καν να καταφύγει και να αποκούμπει. Mm-hmm. Θέλει κάποιον, θέλει μια κατάσταση οργανωμένη από την άλλη πλευρά που θα συγκρουστεί ευθέως με αυτό το καθεστώς και θα απαγκιστρώσει τη χώρα από αυτό το καθεστώς. Όταν λέμε τη λέξη καθεστώς, τη λέμε πολλές φορές, ωραία. Δεν σπουδαιολογούμε τι σημαίνει καθεστώς. Τι
1: ίσως πρέπει να το...
0: Ακριβώς. Άρα και... για να ρίξεις, όταν λες καθεστώς...
1: Και να ολοκληρώσουμε, κύριε Ζιαμπάρα, ναι.
0: Όταν αναφέρεις στο δημόσιο λόγο τη λέξη καθεστώς, πρέπει να έχεις ταυτόχρονα στο μυαλό σου ότι αυτό το πράγμα έχει μια πολύ συγκεκριμένη και συγκροτημένη δομή. Άρα αν δεν αναμετρηθείς ευθέως απέναντι.

0: Σε αυτή την κατάσταση, εντάξει, το νομίζω ότι θα πάμε απλά σε μια καταγραφή η οποία δεν έχει
1: δυστυχώς,
0: κανένα νόημα.
1: Δυστυχώς. Και ελπίζουμε να μην συμβεί αυτό, κύριε Ζιαπάρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Ο χρόνος πιέζει σε αυτές τις περιπτώσεις, και ιδίως όταν η κουβέντα είναι ενδιαφέρουσα. Να πω στο φίλο τον Ηλία, τον ακροατή, γιατί θα αρχίσει να διαμαρτύρεται, δεν διαβάζω το μήνυμά του. Δεν έχω χρόνο, θα το διαβάσω αύριο, στο υπόσχομαι. Καλημέρα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.

0: στο κόκκινο.
1: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
2: Δεν ξέρω, η αγάπη?
1: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
3: Το Χελιδόνι, του Γκιλέμ Κλούα. Μετάφραση Μαρία Χατζημανουήλ. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Παίζουν Μαρία Τσιμά, Κυριάκος Μαρκάτος. Από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο Ελέρ Ελένη Ερήμου, Φρυνήχου 10. Εισιτήρια στο mor.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη, από 7 Μαΐου, στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
5: Η ώρα είναι 8.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Διπλωματικές διεργασίες φαίνεται να είναι σε εξέλιξη με φόντο μια πιθανή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Το Άξιος μετέδωσε ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης, κάτι που επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή και στο Reuters, ενώ ανέφερε ότι το Ιράν μελετά αμερικανική ειρηνευτική πρόταση μία σελίδας με 14 σημεία. Το διέψευσε πάντως το Ιράν, με το Τασνίμ να αναφέρει ότι το σχέδιο περιέχει ορισμένους όρους που θεωρούνται απαράδεκτοι και υψηλόβαθμο μέλος του Ιρανικού Κοινοβουλίου μιλάει για αμερικανική λίστα ευχών. Σε ενάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν ισχυρότερους βομβαρδισμούς από πριν. Ενώ σε τηλεφωνική επικοινωνία με το BBS News, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Οι διαπραγματεύσεις με καλή πίστη πρέπει να συνοδεύονται από ειλικρινή προσπάθεια για την επίλυση της διαφοράς, αναφέρει στο X ο εκπρόσωπος Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγάη. Πτώση έως 10% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις πληροφορίες για πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έπεσε το Brent. Στοιχεία για την κατάσταση των δύο απαχθέντων από το Ισραήλ, Τιάγκο Άβυλα και Σαΐφ Αμπούκεσεκ, ζητά από την ελληνική κυβέρνηση το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μετά από προσφυγή της νομικής ομάδας του Global Sumud Flotilla. Η κυβέρνηση καταπατά το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη και εκθέτει την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, κατά τη συνάντησή του με τον αντιπρόεδρο της ΛΕΦΤ, Κώστα Αρβανίτη, και τους ευρωβουλευτές και μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, Εστρέλα Γκαλάν και Φερνάντο Μπαρένα. Όπως είπε, είναι λαϊκό αίτημα να υπάρξει πολιτική αλλαγή που θα σέβεται την ισοτιμία και τη διαφάνεια. Σήμερα το μεσημέρι, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, θα μιλήσει στο 7ο Διεθνές Συνέδριο Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Νέα επιχείρηση συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στη σκιά της άρνησης του κυβερνητικού εκπροσώπου να απαντήσει αν η κυβέρνηση θα αποδεχθεί τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Η Νέα Δημοκρατία δεν αναζητά την αλήθεια, αναζητά τον πιο ασφαλή τρόπο για να περιορίσει τη ζημιά από ένα σκάνδαλο που αγγίζει τον πυρήνα του κράτους δικαίου και εκθέτει προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογραμμίζει Κουμουνδούρου. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε χθες στη Σάμμο, στην περιοχή του Ηραίου. Ένας εργάτης που εκτελούσε εργασίες στο παραλιακό κρυπίδωμα έχασε τη ζωή του όταν το οδόστρωμα υποχώρησε κάτω από το βάρος φορτωμένης μπετονιέρας, με αποτέλεσμα το βαρύ όχημα να ανατραπεί και να τον καταπλακώσει. Ερώτηση στη Βουλή για το λουκέτο που ανακοίνωσε στους εργαζόμενους της διοίκησης της Ryanair στη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης κατέθεσαν 14 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Χρήστου Γιαννούλη. Υπογραμμίζουν την άμεση ανάγκη διατήρησης της συνδεσιμότητας του αεροδρομίου Μακεδονία και εξασφάλισης των θέσεων των εργαζομένων. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο που πυροβόλησε και σκότωσε 20χρονο σε κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Παράλληλα, ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνέργεια κατά συναυτουργία. Και οι δύο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το θάνατο του πρώην υπουργού και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε μία από τις πιο κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις μετά την επικράτηση των εργατικών το 2024, εκατομμύρια ψηφοφόροι στο Ηνωμένο Βασίλειο προσέρχονται στις κάλπες σήμερα Πέμπτη για τοπικές και περιφερειακές εκλογές. Την ίδια ημέρα, κάλπες θα στηθούν στη Σκωτία και την Ουαλία για την εκλογή βουλευτών στα Εθνικά τους Κοινοβούλια. Στις αθλητικές ειδήσεις, παρότι άγγιξε μια επική ανατροπή, επιστρέφοντας από το μείον 19, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε 87-91 από τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens, με την ισπανική ομάδα να μειώνει σε 2-1 τη σειρά των play-off της EuroLeague. Πλέον ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να τελειώσει την υπόθεση πρόκριση την Παρασκευή σε τέταρτο αγώνα και πάλι στην έδρα του.
5: Ο καιρός.
6: Αυξημένες νεφώσεις κατά τόπου σήμερα στα υπηρωτικά με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Νοτιάδες θα πνέουν στο Ιόνιο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Έως 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
5: Στο κόκκινο.

Αυτό ήταν. Τα φτιάξαμε όλα, μην νομίζετε. Εσείς θεωρείτε ότι μπαίνουμε μέσα και αρχίζουμε ξαφνικά την εκπομπή. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να γίνουν ένα σωρό πραγματάκια, έτσι. Και εμείς και η τεχνική μας και όλοι. Λοιπόν, κόκκινο 105 και 5. Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 8 και είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, η ραδιοφωνική μας πρέσα εδώ στο κόκκινο. Η Σοφία Ξερικού είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης ο Δάλλας είναι στην τηλεφωνική που δεν έχουμε σήμερα, γιατί δεν έχουμε, γιατί είπαμε να το πάμε λίγο πιο χαλαρά, μία ώρα, δεν υπάρχει, περνάει γρήγορα η μία ώρα. Και έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις να πούμε, αρκετά ηχητικά να ακούσουμε. Θα βάλουμε και τα τραγουδάκια μας, πρωί είναι, χρειάζεται. Δεν μπορεί μόνο μπουρουμπουρουμπουρουμπουρου. Εσείς θα επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Viber στο 6985870059. Το ξαναλέω μία ακόμη φορά. 6985870059. Σοφία, να βάλουμε, τι να βάλουμε, βάλουμε ένα τραγούδι. Θα βάλουμε ένα τραγούδι, έχεις εκεί και το τζιγκλάκι. Πρέπει να θυμηθούμε, αρχίζουμε να θυμόμαστε και τα τζιγκλάκια κάποια στιγμή που έχουμε. Βάλε ένα τραγουδάκι και θα τα πούμε μετά. Βάλε όποιο θες εσύ, δεν πειράζει, διάλεξε.

0: Λοιπόν, πάμε. Σήμερα έχει κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αν μια αλλαγή που έχει συμβεί το τελευταίο διάστημα και είναι δεικτικό του ότι η κυβέρνηση περνάει δύσκολες ώρες, είναι αυτό ότι πλέον και δημοσιογραφικά η εσωστρέφεια έχει περάσει και στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Προσέξτε, μην το θεωρείτε λίγο, δεν είναι. Δεν υπήρχε. Μέχρι πρόσφατα την πρωτοκαθεδρία βεβαίως είχε ο ΣΥΡΙΖΑ ή τέλος πάντων πέριξ του ΣΥΡΙΖΑ και ό,τι γινόταν ενώ στο πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά η κυβέρνηση ήταν στο πυρόβλητο. Εδώ και λίγο καιρό, εδώ και λίγους μήνες, πλέον το ρεπορτάζ το έχω προσιλώνει και στα προβλήματα εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, που είναι πολλά, δεν είναι λίγα. Με βάση το πολιτικό ρεπορτάζ, αυτό που λέμε εμείς οι πολιτικοί συντάκτες στα γραφεία, έτσι κι αλλιώς είναι πρώτο πυλών και το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Σαμαρά. Αν και εκεί εγώ πάντοτε κρατώ τις επιφυλάξεις μου για το πόσο ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Μην ξεχνάτε κάτι. Θα το λέω μέχρι να βγάλει μαλλιά η γλώσσα μου, ότι ο κύριος Σαμαράς ήταν παρακολουθούμενος. Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Γιατί μπορεί εδώ στην Ελλάδα η συζήτηση και ο δημόσιος διάλογος να μην πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά να ξέρετε ότι το υλικό αυτό της παρακολούθησης που υπάρχει, και δεν παρακολουθούνταν μόνο ο κύριος Σαμαράς, έτσι, το τηλέφωνό τους, παρακολουθούνταν οι πάντες όσοι μιλούσαν μαζί τους. Το υλικό υπάρχει κάπου εκεί έξω και κάποιος το χρησιμοποιεί. Το θεωρώ αδύνατο να μην δεν το χρησιμοποιεί κάποιος, έτσι, και να μην παράγει αποτέλεσμα πολιτικό. Οπότε, τουλάχιστον για όλους τους παρακολουθούμενους, παρακαλώ, κρατήστε μικρό καλάθι. Σε κάθε περίπτωση όμως, η σημερινή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας έχει ενδιαφέρον. Πρώτον, διότι πάνω από 40 βουλευτές θα έχουν ζητήσει το λόγο για να μιλήσουν. Οπότε, θα δούμε εκεί πόσο θα πιάσει το μπριφάρισμα. Ο κύριος Μητσοτάκης θα προσπαθήσει να ξεγλιστρήσει δια της συνταγματικής αναθεώρησης για μία ακόμη φορά. Θα βάλει τα γνωστά ζητήματα και τις γνωστές ιδεολειψίες της δεξιάς παράταξης στη χώρα. Το ένα είναι βέβαια τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, νομίζω το περίφημο άρθρο 16. Το άλλο είναι η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων και υπάρχει και ως κερασάκι δύο-τρεις ακόμα προτάσεις. Η μόνη, αν τις διαβάσει κάποιος, η μόνη στην οποία μπορεί να υπάρχει έτσι μια ευρύτερη σύγκληση, ενώ να συγκεντρωθούν οι ψήφοι που χρειάζεται, οι 200 ψήφοι που χρειάζεται ώστε να ισχύσει από την επόμενη Βουλή, είναι το περίφημο άρθρο 86. Να δούμε όμως και εκεί τι αλλαγές θα προταθούν. Δεν ξέρω κατά πόσο το πολιτικό σύστημα και ειδικά η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αλλάξουν προς τη σωστή κατεύθυνση το άρθρο 86. Θα το δούμε. Δεν έχω πολλές ελπίδες το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί έχουμε πει κάτι. Εγώ τουλάχιστον το υποστηρίζω αυτό, ότι προφανώς και ο πολιτικός, προφανώς και ο βουλευτής, προφανώς κυρίως ο υπουργός, κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του, πρέπει να προστατεύεται από τη δικομανία κάποιων. Αλλιώς θα φτάσουμε στο φαινόμενο, κάθε υπουργός με κάθε απόφαση που βγάζει, γιατί κάποιοι θίγονται, να οδηγείται στα δικαστήρια. Πρέπει να προστατευτεί. Το πώς θα προστατευτεί και από ποιους θα προστατευτεί και με ποιον τρόπο θα οδηγείται στο φυσικό δικαστή, δεν είναι θέμα ερμηνείας του άρθρου 86 και του συντάγματος. Είναι θέμα ερμηνείας από τους αρμούς της εξουσίας. Καταλάβατε τι εννοώ. Δηλαδή, ακόμα και το άρθρο 86 λέει, έχει τις περίφημες δικλείδες, αν τα αδικήματα διαπράττονται κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων ή όχι. Εδώ λοιπόν, το πώς ερμηνεύει καθένας αυτή την αράδα του συντάγματος, αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με ταχυτικά μας, Σοφία. Να ξεκινήσουμε με αυτό το περίφημο, έχω ένα μαρινάκι, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να ξεκινήσουμε με αυτό το περίφημο θέμα του ντοκιμαντέρ των δύο συναδέλφων από τον Καθημερινή, τότε ανταποκριτές, ενώ τότε το 2015, ανταποκριτές του Sky και της Καθημερινής στις Βρυξέλλες, από το περίφημο αυτό βιβλίο, και να δούμε αν το έγραφαν μέσα στο βιβλίο τους το τι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας αντάλλαξε τις συντάξεις για το μακεδονικό με τις συντάξεις ή δεν το έγραφαν. Η αλήθεια, αν διαβάσετε το βιβλίο, ευθεία αναφορά σε αυτό δεν υπάρχει μέσα στο βιβλίο. Αυτός ο οποίος έκανε τη λαθροχειρία, και αυτό προκαλεί εντύπωση, είναι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πήρε το βιβλίο των δύο συναδέλφων και το πήγε πολλά level, πολλά επίπεδα πάνω, ερμηνεύοντας αυτό που έγραφε και υπονοούσε το βιβλίο, ότι ήταν ανταλλαγή έλεγε από το βιβλίο επί της ουσίας ότι ο κύριος Γιούγκερ είπε στον κύριο Τσίπρα ότι ξέρεις, έχουμε κάνει τόσα πολλά για εσάς και εσείς κάτι πρέπει να κάνετε για μας, να επιλέξετε το λεγόμενο μακεδονικό. Λοιπόν, πήρε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή την αναφορά μέσα από το βιβλίο και βεβαίως κούμπωσε το αφήγημα που το βόλευε, το αφήγημα που του είπανε, ότι το αντάλλαξε με τις συντάξεις. Και το είπε και σε τηλεοπτική εκπομπή, το έχουμε, θα τα ακούσουμε, παρακαλώ, αλλά το είπε και μέσα στη Βουλή, οπότε αυτός που έκανε τη λαθροχειρία είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα, σε ό,τι αφορά το βιβλίο, εντάξει, ο καθένας μπορεί να γράψει ό,τι θέλει και ο δημοσιογράφος μπορεί να γράψει ό,τι θέλει, αλλά πρέπει να ξέρουμε κάθε δημοσιογράφος τι είναι, από πού είναι, από πού κρατάει σκούφια του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η κυρία Βαρβιτσιώτη είναι της γνωστής οικογένειας Βαρβιτσιώτη. Έτσι, ο αδελφός της είναι ψηρά ετών υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Ο μπαμπάς της ήταν επί σειρά δεκαετιών υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Και ο άλλος αδελφός της είναι στην περίφημη V&O, την εταιρεία αυτή, η οποία χρηματοδοτεί επί της ουσίας την ομάδα αλήθειας. Βρήκαν αυτό το σχήμα, ώστε μέσω υποτίθεται ιδιωτών να χρηματοδοτούνται αυτοί που κάνουν τη βρώμικη δουλειά για την κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη, παρακαλώ.
1: Αλλά ο Μητσοτάκης το βίντεο λέει ότι...
2: Μισό λεπτό.
1: Γιατί το είδα το βίντεο, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, το βίντεο, ο τότε αρχηγός αντιπολίτευσης, νομίζω ήταν...
1: Είναι 19 πριν τις εκλογές.
2: Πριν τις εκλογές, άρα υποψήφιος πρωθυπουργός τότε.
3: 19 Ιουλίου.
2: Αναφέρεται στο βιβλίο και λέει κάτι άλλο, ότι βοήθησε μας εσύ τώρα για να βοηθήσουμε εμείς μετά. Την ερμηνεία της ανταλλαγής των συντάξεων με οτιδήποτε άλλο την έχουν κάνει στη συνέχεια αναλυτές. Κάνουν σκόπιμα μια λαθροχειρία και με αυτό το βίντεο.
4: Ανταλλάξατε το Σκοπιανό με τις μειώσεις των συντάξεων. Ανταλλάξατε ένα μέτρο που δεν θα έπρεπε να έχετε ψηφίσει με μια μείζωνα εθνική υποχώρηση.
2: Κάνουν σκόπιμα μια λαθροχειρία και με αυτό το βίντεο.
0: Δηλαδή το να ψεύδεται με τέτοιο τρόπο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εντάξει, όλοι οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι με κάποιο τρόπο στρογγυλεύουν τις δύσκολες στιγμές τους και ψιλοψεύδονται. Αλλά το να ψεύδεται με τέτοιο τρόπο, να λέει δηλαδή ότι την ερμηνεία περί ανταλλαγής των συντάξεων με το μακεδονικό την κάνουν αναλυτές και να έχει τα ηχητικά να είναι γεμάτο το διαδίκτυο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είτε από τη Βουλή είτε σε τηλεοπτική εκπομπή, να λέει ευθέως ότι ανταλλάξατε το Σκοπιανό με τις συντάξεις, εμένα τουλάχιστον πραγματικά με ξεπερνάει. Πραγματικά με ξεπερνάει. Και να πάμε σε ένα άλλο θέμα για να δείτε, να βάλουμε να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη. Σε αυτό το ηχητικό απόσπασμα που θα ακούσετε, ο κύριος Ανδρουλάκης αποκαλύπτει κάτι. Θέλω να το ακούσετε προσεκτικά και μετά θα το συζητήσουμε. Για πάμε.
5: Άρα τι λέει η κυβέρνηση, για να μην περάσει εξεταστική με 120, εμείς κάνουμε μία ερμηνεία και την πάμε στο 151. Ναι. Γιατί είπατε για την ΑΕΠ. Το 2022, όταν καλέσαμε στην εξεταστική, τον τότε διορισμένο τον κύριο Μητσοτάκη, διοικητή της ΑΕΠ. Και τι πήγε με 120. Ό,τι γράφουμε στο κείμενό μας είναι αυτά που ακουστήκανε. Μόταμο στην ανοιχτή διαδικασία του πλημμυλιοδικείου. Ανοιχτή. Ήδη πήγαμε το 22 όταν ήρθε ο διοικητής της ΑΕΠ με 120. Και ξαφνικά τώρα γιατί, να σου πω γιατί. Τον εκβιάζει ο Ισραηλινός απόστρατος. Όταν βλέπετε τέτοια άλματα λογικής να λένε τώρα θα πάμε 151 ενώ το 22 πήγαμε 120, είναι γιατί εμείς, αν γίνει, θα ζητήσουμε να έρθει ο κύριος Ντίλιαν για να φέρει τα χαρτιά τα οποία επικαλείται στην συνέντευξη του ότι το πούλησε στο κράτος και δεν το χρησιμοποιεί ο ίδιος. Ο κ. Λοιπόν Μητσοτάκης θέλει να αποφύγει αυτή τη μέγγενη. Και τι κάνει? Άλλο έναν θεσμικό ακροβατισμό.
0: Δηλαδή, εδώ βέβαια καταλαβαίνεις ότι ο κ. Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ συνομιλεί με τη Νέα Δημοκρατία. Σας είπα και από το ρεπορτάζ χθες ότι συνομιλούν για το θέμα των ανεξάρτητων αρχών. Ήδη ο κ. Μαρινάκης έχει δώσει το ΠΑΣΟΚ ότι έγινα πάνω από 20 τηλεφωνήματα μεταξύ Ανδρουλάκη και Χατζηδάκη, του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, για αυτό το θέμα. Και ότι ενώ είχε συμφωνήσει ο κύριος Ανδρουλάκης σε συγκεκριμένα πρόσωπα για τις δύο αρχές, τελικά υπαναχώρησε. Φαίνεται ότι μέσα από αυτή την κουβέντα συζήτησαν και το θέμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές. Και εκεί ο κύριος Ανδρουλάκης μας αποκάλυψε τώρα, τον ακούσαμε, ότι η κυβέρνηση του είπε ότι σας είχα πει ότι για να περάσει εξεταστική θέλει 120 ψήφους στη Βουλή. Πράγμα το οποίο είναι εφικτό, γιατί όλοι αντιπολίτευσαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Έχει πει. Έχει αναφερθεί στο συγκεκριμένο θέμα κατά της κυβέρνησης και των κυβερνητικών χειρισμών. Υπάρχει όμως μια δικλίδα εκεί, η οποία μπορεί να ανεβάσει τους ψήφους 150, 151 για την ακρίβεια, στην απόλυτη πλειοψηφία, αν επικαλεστεί σε εθνικό θέμα. Ο κύριος Ανδρουλάκης μας είπε τώρα ότι η κυβέρνηση με κάποιον τρόπο του έχει διαμηνήσει τις προθέσεις της ότι ναι, θα επικαλεστεί εθνικό θέμα για τις υποκλοπές. Οπότε θα χρειαστούν 150 συν 1. Συνεπώς δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να πάμε σε τέτοια εξεταστική. Αναμενόμενη απόφαση, γιατί κανένας βέβαια δεν περίμενε ότι η κυβέρνηση θα πάει μέσα στην άνοιξη αρχές καλοκαιριού σε εξεταστική, όπου θα παρελάβουν από τη Βουλή ο κύριος Ταλντήλιαν και οι υπόλοιποι. Έτσι. Ή ο κύριος Δημητριάδης, για παράδειγμα, γιατί προφανώς θα τον καλέσει η αντιπολίτευση. Αλλά το ότι αναγκάζεται για να μπορέσει να αποφύγει το σκόπελο αυτό να επικαλεστεί εθνικό θέμα, την εκθέτει ακόμα μία φορά, διότι όλοι όσοι ζητούν την περαιτέρω διαλεύκανση του συγκεκριμένου θέματος βάζουν ακριβώς αυτό, ότι είναι εθνικό θέμα, ότι οι παρακολουθήσεις του Μισού Υπουργικού Συμβουλίου και της ηγεσίας του στρατεύματος προφανώς και είναι εθνικό θέμα. Προφανώς και πρέπει να μάθουμε και ποιοι ήταν από πίσω και αν υπήρχε διασύνδεση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών με το Πρέταντορ και γιατί ο κύριος Ταλντήλιαν είπε ότι μόνο σε κυβερνήσεις και σε υπηρεσίες πληροφοριών εθνικές πουλάμε το συγκεκριμένο λογισμικό, το συγκεκριμένο αρπακτικό και γιατί και γιατί και γιατί και πού είναι το υλικό της παρακολούθησης και σε ποια χέρια είναι και αν συνεχίζει να παράγει έργο, κύριος είδε προς ποια κατεύθυνση, όλα αυτά τα αυτονόητα πράγματα, τα οποία μόνο αυτονόητα δεν είναι στην χώρα. Οπότε πάμε να βάλουμε τραγουδάκι λίγο να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε και τα λέμε μετά.

0: Λοιπόν, ακούσαμε και το τραγούδι. Τι να σας πω τώρα, ψάχνουμε να βρούμε εδώ και τα ηχητικούλια μας για να ξέρουμε τι ακριβώς θα κάνουμε. Κόκκινο 105 και 5. Είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα, 28 λεπτά μετά τις 8. Παρακαλώ, πάμε στο διάλειμμα του, στο μισάωρο πάνω, να μιλήσουμε. Έχουμε και το τέτοιο, έχουμε και το ράδιο ταξί. Να μας πούνε πόση κίνηση έχει το ράδιο ταξί. Το έχουμε, το έχουμε το ράδιο ταξί. Οπότε πάμε στο διάλειμμα και πάμε μέσα στο ράδιο ταξί.
1: Στο κόκκινο. Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα και στο ραδιοταξί Παρθενών να μας ενημερώσουν για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα σας.
2: Γεια σας, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε. Λεωφόρος Κηφισού. Σοβαρό μποτιλιάρισμα υπάρχει. Οπότε και τα δύο ρεύματα έχουν πρόβλημα. Στην άνοδο, κυρίως, οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το Μοσχάτο μέχρι την Κηφισιά. Στην κάθοδο υπάρχει μεγάλη ανάσχεση από τον κόβο της μεταμόρφωσης. Επίσης, στη λεωφόρο Αθηνών, πολύ αυξημένη κίνηση στην έξοδο προς Κόρινθο, από το ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι και το Σκαραμαγκά. Επίσης, πολύ αυξημένη κίνηση στην λεωφόρο Κηφισία, στο τμήμα Μαρουσίου Χαλανδρίου στην άνοδο και στην κάθοδο, βέβαια, προς το κέντρο. Και σημαντικά προβλήματα στους δρόμους πέριξ του λιμανιού του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Τίποτα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, μια από τα ίδια. Τώρα μην περιμένετε να έχουμε να πούνε κάτι διαφορετικό. Κάθε μέρα θα λέμε τα ίδια. Στο κόκκινο είναι η κίνηση στην Αθήνα. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος. Έτσι. Από την Αττική Οδό και μετά δεν έχει γίνει κανένα έργο σε μια πόλη η οποία διαρκώς μεγαλώνει. Διαρκώς δέχεται όλο και περισσότερους τουρίστες. Φτιάχνουν ξενοδοχεία, φτιάχνουν Airbnb για να φιλοξενήσουν κόσμο. Ο κόσμος έρχεται, τα νέα παιδιά από την επαρχία, γιατί εκεί δουλειές δεν υπάρχουν και το αντιλαμβάνεστε. Έρχεται στην Αθήνα, αλλά υποδομές η Αθήνα δεν έχει. Λοιπόν, και μια που το λέμε για τον κόσμο που φεύγει και έρχεται στην Αθήνα, να πάμε να ακούσουμε από το Open ένα ρεπορτάζ που αφορά ακριβώς αυτό. Το ρεπορτάζ είναι για τον Εύρο, βέβαια, αλλά μην φανταστείτε, όλοι οι νόμοι στη χώρα στην ίδια κατάσταση βρίσκονται με τον Εύρο, ίσως λίγο παραπάνω ο Εύρος. Για πάμε να το ακούσουμε.
3: Έχουν πάρα πολύ λίγους μαθητές. Και χρόνο με το χρόνο μειώνονται ακόμα περισσότερο.
4: Ο Εύρος ερημώνει. Χρόνο με τον χρόνο ο πληθυσμός μειώνεται και γερνά, καθώς οι νέοι εγκαταλείπουν την περιοχή αναζητώντας καλύτερες ευκαιρίες. Οι σχολικές αίθουσες αδειάζουν, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το γυμνάσιο Λύκειο Μεταξάδων με μόλις 30 μαθητές.
3: Το δικό μας σχολείο διαθέτει 30 αυτή τη στιγμή ενεργεία μαθητές και δεν βλέπω κάποια προοπτική ότι θα αυξηθούν.
4: Από τις 4 κοινότητες που διέθεταν σχολικές μονάδες στο παρελθόν, σήμερα έχει απομείνει μόνο μία.
5: Βλέπουμε δηλαδή σε μία περιοχή όπου ως επιτοπλίστων είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία, πλέον να μην κάθονται νέα ζευγάρια, οπότε να μην έχουμε γεννήσεις και έτσι να είναι σίγουρο ότι σε 2-3 χρόνια θα κλείσει και αυτό το σχολείο.
4: Η έλλειψη επαγγελματικών ευκαιριών και το αίσθημα ανασφάλειας οθούν τους νέους να φύγουν προς την Αλεξανδρούπολη, τη Θεσσαλονίκη ή το εξωτερικό.
6: Όταν δεν υπάρχουν δουλειές, τι να κάτσει να κάνει ο νέος εδώ πέρα. Ευτυχώς υπάρχει ο στρατός. Σύνοροφυλάκες που κατά διαστήματα γίνονται προσλήψεις και μένουν κάποια παιδιά στην περιοχή μας.
5: Το παρελθόν έβλεπες μεγάλο αριθμό παιδιών να θέλουν να καθίσουν στην περιοχή και να δραστηριοποιηθούν. Πλέον είναι πολύ μικρό αυτό το ποσοστό. Σχεδόν στο σύνολό τους τα παιδιά περιμένουν πότε θα τελειώσουν το σχολείο, να φύγουν για σπουδές ή για ανέβρεση κάποιες εργασίες σε κάποιο μεγαλύτερο εργαστικό κέντρο.
4: Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, ο πληθυσμός στον Εύρο δεν ξεπερνά τις 135.000, αριθμός μειωμένος κατά περίπου 13.000 κατοίκους σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία.
7: Μανά, μανά. Μανά, μανά.

Manamana.

Manamana.

Manamana.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Το ακούσατε έτσι, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Το βλέπετε πως είναι η κατάσταση και στον Εύρο, ειδικά στον Εύρο. Οι νέοι εγκαταλείπουν την περιοχή για καλύτερες ευκαιρίες. Οι σχολικές αίθουσες κλείνουν μέσα σε λίγα χρόνια, έκλεισαν οριστικά. Μόνο μία κοινότητα πλέον διαθέτει σχολική μονάδα. Παρακαλώ. Και αυτή η κατάσταση δεν είναι μόνο στον Εύρο. Μπορεί στον Εύρο να είναι λίγο μεγαλύτερη, λίγο σε πιο μεγαλύτερη ένταση, αλλά είναι σε όλη τη χώρα. Διότι τα νέα παιδιά φεύγουν, δεν θα μείνουν στην επαρχία. Ο πρωτογενής τομέας έχει διαλυθεί, τα είδατε. Ενώ είχαμε την τεράστια ευκαιρία με το Ταμείο Ανάκαμψης να αναγεννήσουμε τον πρωτογενή τομέα, εμείς κάναμε ακριβώς το αντίθετο. Οδηγήσαμε εμείς, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, οδήγησε όλα τα κονδύλια στο χέρι 10-20 εισηγμένων και των γνωστών φαντς. Και σε ό,τι αφορά τα κονδύλια που έδινε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους αγρότες, η κυβέρνηση, τα οδήγησε στο γνωστό κομματικό κράτος, στους χασάπιδες, στους φραπέδες και στην αγρότησα με τη Φεράρι, για να μπορέσει να συνεχίσει το θεάρεστο έργο του. Μαζεύουμε κομματικά ψυχαλάκια και φτιάχνουμε τις φατρίες, τις ομάδες στην επαρχία, ώστε να διαιωνίζουμε τη δική μας εξουσία. Έτσι πορεύονταν η χώρα, έτσι συνεχίζει να πορεύεται. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται, είναι ο πυρήνας αυτής της αντίληψης και συνέχισε κανονικά το θεάρεστο έργο της. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Το αποτέλεσμα το βλέπετε. Είτε στην ερήμωση της επαρχίας, είτε στο γεγονός ότι το 80% του ελληνικού πληθυσμού και βάλει έχει μαζευτεί σε δύο πόλεις, κυρίως στην Αθήνα. Και τα αποτελέσματα τα ακούτε 8.30 ώρα το πρωί, το συνδυόμαστε με το ραδιοταξί Πάρθενον, για να ακούσουμε το τι τραβάει ο κόσμος καθημερινά για να πάει, για παράδειγμα, στη δουλειά του. Αν κάποιος δει στοχοπροσηλώσει στην καθημερινότητα των πολιτών, ας πάρουμε, ας πούμε, ένα νέο παιδί στην ηλικία μεταξύ 20 και 30, το οποίο έχει τελειώσει, για παράδειγμα, το Πανεπιστήμιο και το οποίο έχει μια δουλειά, η οποία πληρώνεται περίπου με 1.000 ευρώ. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, εκεί είναι. Αν σκεφτούμε ότι αυτό το παιδί για να έχει ένα σπίτι, που δεν έχει, αλλά τέλος πάντων, ας πούμε ότι ήθελε ένα σπίτι, 400 ευρώ το μήνα, νίκη, δεν βρίσκεις λιγότερο. Συν 150 ευρώ τα έξοδα του, πάμε στα 5,5. Του μένουν, πόσα παρακαλώ, 3,5-4 εκατοστάρια για να περάσει το μήνα. Από αυτά πρέπει να ξοδέψει 100 ευρώ για να πάρει μια κάρτα διαρκείας, για παράδειγμα, για να μπορεί να πηγαίνει και να έρχεται στη δουλειά του, με τα λεωφορεία, τα οποία είναι το χάλι του στο μαύρο. Διότι μπορεί να περνάνε κάθε 6-7 λεπτά, αλλά είναι τίνκα γεμάτα τις ώρες της αιχμής, οπότε δεν μπορείς να ανέβεις. Οπότε πρέπει να περάσουν άλλα 10 λεπτά να περιμένεις το επόμενο, και αυτό γεμάτο θα έρθει. Και κύριος είδε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς θα πάει το παιδί στη δουλειά του. Δεν σας λέω να έχει αυτοκίνητο, γιατί οικονομικά δεν μπορείς πλέον να έχεις αυτοκίνητο. Αλλά και να έχεις τα ίδια τραβά στην κίνηση. Πληρώνεις και το μισό της βενζίνης, το πληρώνεις στους φόρους, σε αυτό το κράτος, για να μην σου προσφέρει απολύτως τίποτα. Για να πας στη δουλειά σου, θα τραβήξεις και εκεί τα πάνδυνα με το όπως έχουν γίνει οι δουλειές, και να γυρίσεις το βράδυ κατάκοπος στο σπίτι να κάνεις τι, και να ήθελες να βγεις να πάρεις μια ανάσα, να ξεκουραστείς, ή αν είσαι νέος να διασκεδάσεις, το αντιλαμβάνεις ότι δεν φτάνουν και τα χρήματα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα ακόμα ηχητικό. Αφορά τις χρεώσεις αυτές για τα καταναλωτικά δάνεια, τα οποία βγήκε ο Πρωθυπουργός μας να μας πει ότι φρόντισε ο ίδιος να μας απαλλάξει μέχρι ενός σημείου, βάζοντας ένα πλαφόν από τα περίφημα πανωτόκια. Για να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Πλαφόν στους τόκους των καταναλωτικών δανείων βάζει η κυβέρνηση. Γιάννη Φόσκολε, τι αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, ποιο θα είναι αυτό το πλαφόν?
2: Καλό μεσημέρι, Μίνα. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, στην Κυριακάτικη ανάρτησή του αναφέρεται στην ρύθμιση που είναι έτοιμη και δεν αποκλείεται να τη δούμε μέσα στις αμέσως επόμενες ημέρες από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Είναι μια ρύθμιση, Μίνα, η οποία ουσιαστικά βάζει πλαφόν στις έξτρα χρεώσεις, στους τόκους, στα έξοδα φακέλους, στις οποιαδήποτε έξτρα χρεώσεις συνοδεύουν ένα καταναλωτικό δάνειο. Θα αφορά καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Το πιθανότερο είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες μέχρι στιγμής, ότι θα αφορά τα δάνεια από την ψήφιση του νόμου και μετά. Μένει να το δούμε αν θα έχει αναδρομική ισχύ, και θα αφορά σε κάθε περίπτωση καταναλωτικά δάνεια. Το πλαφόν μπαίνει στο 30 έως 50%. Δηλαδή δεν θα μπορούν οι έξτρα χρεώσεις που ακολουθούν το κάθε καταναλωτικό δάνειο να υπερβαίνουν οποιαδήποτε χρόνο αποπληρωμής και αν έχει αυτό το δάνειο, να υπερβαίνουν το 30 έως 50% του αρχικού κεφαλαίου.
1: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ και να πάμε να δούμε τι αναφέρει συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός και βέβαια πολύ και αναλυτικό ρεπορτάζ θα έχετε και στην εκπομπή Limitap αμέσως μετά το μεσημερινό δελτίο ειδήσεων με τον Αντώνη Κρητικό.
3: Είναι έτοιμο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Όπως είχαμε δεσμευτεί, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Πλέον ορίζεται ανώτοτο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30 με 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα, όπως ισχύει κατά μέσο όρο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Προσέξτε τώρα τι συμβαίνει με αυτό το οποίο μόλις ακούσατε ως ρεπορτάζ, το οποίο το εμφανίζουν και στα κανάλια ως πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Γιατί είναι σε πολύ δύσκολη θέση και ψάχνει να βρει τρόπους επικοινωνιακά να ξεφύγει από αυτή. Ένας από τους τρόπους τους οποίους επέλεξε ήταν και αυτός, να ανακοινώσει ξαφνικά ότι θα κατεβάσει μια ρύθμιση όπου θα βάλει πλαφόν στις τράπεζες τα πανωτόκια να μην ξεπερνάνε το 50% του αρχικού δανείου. Εν τω μεταξύ, το συγκεκριμένο πρόκειται για ευρωπαϊκή οδηγία την οποία έπρεπε να είχαμε ενσωματώσει μέχρι τον Οκτώβριο του περασμένου έτους. Υποχρεωτικά έπρεπε να την είχαμε ενσωματώσει στο ελληνικό δίκαιο μέχρι τον Οκτώβριο του περασμένου έτους. Δεν την ενσωματώσαμε και έρχεται ο αθεόφοβος σήμερα, 6 μήνες μετά, για μια οδηγία την οποία έπρεπε να την είχε ενσωματώσει πριν από 6 μήνες, να μας την εμφανίσει και να μας την παρουσιάσει ως δική του πρωτοβουλία για να ελαφρύνει τους δανειολήπτες από τα υπέρογκα παρατόκια των τραπεζών. Καταλαβαίνετε, είναι ο ορισμός της απατεωνιάς. Στην κυριολεξία, ο ορισμός της απατεωνιάς. Πάμε να ακούσουμε και ένα μπλουζ. Αυτό με τους λύκους το ξέρεις εσύ τώρα. You can train a dog to sit to stay the big. But a wolf... A wolf smells the leash before you even take it out of your pocket, and then he reminds you why they used to put wolves on flags, not dogs, wolves.

0: Λοιπόν, ας το ταλαιπωρήσουμε λίγο από πάνω το τραγούδι. Νομίζω σας άρεσε έτσι κι αλλιώς. Πάμε να δούμε μερικές μικρές ειδήσεις που περνάνε στα ψηλά και δεν. Στα ψηλά των εφημερίδων δεν τις μαθαίνει κανένας. Σπανίως θα τις μάθουμε. Δεν τις αναδεικνύουν στο μέγεθος το οποίο θα έπρεπε τις ειδήσεις. Όπως για παράδειγμα ότι ο κύριος Πιερακάκης έκανε μια δήλωση στο Reuters χθες και είπε ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο δηλαδή, σε πρόωρη αποπληρωμή, ακούστε, κρατηθείτε, χρέους ύψους 7 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα πρώτα δάνεια διάσωσης που είχε λάβει η χώρα από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Πρόκειται για τα δάνεια του πρώτου μνημονίου, αυτά με το χαμηλό επιτόκιο του 1,5% από τα χαμηλότερα παγκοσμίως. Θα αποπληρώσουμε πρόωρα, ενώ δεν έπρεπε, δεν χρειαζόταν δηλαδή να το κάνουμε, αρκεί να ήμασταν συνεπείς στις αιτήσεις, στις αποπληρωμές, στις δόσεις. Θα τα αποπληρώσουμε πρόωρα περίπου 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Και στη δήλωση ότι αυτή ο κ. Πιερακάκης εξήρε την ομάδα Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για το έργο της στη μείωση του χρέους, δηλώνοντας, επιλέξεις το μεταφέρω, ότι τα μέλη της αποτελούν τους σιωπηλούς ήρωες της ελληνικής ανάκαμψης. Εδώ θα πρέπει να του πει κάποιος του Υπουργού ότι οι σιωπηλοί ήρωες της ελληνικής ανάκαμψης, αν πρόκειται για ελληνική ανάκαμψη, διότι τα νούμερα κάτι άλλο λένε, αλλά ας κάνουμε μια ερμηνεία όπως τη θέλει ο Υπουργός και ας πούμε ότι πρόκειται για ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, οι σιωπηλοί της ήρωες είναι οι Έλληνες πολίτες. Αυτά τα 6,9 δισεκατομμύρια τα οποία θα αποπληρώσει πρόωρα, 7 δισεκατομμύρια, υποθέτω ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών προέρχονται από το υπερπλεώνασμα, το οποίο υπερπλεώνασμα σηκώνεται κάθε μήνα από την ελληνική κοινωνία και σε μεγάλο βαθμό οφείλεται, σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται στον πληθωρισμό, ο οποίος είναι μια μονάδα πάνω σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, την ίδια ώρα τώρα, πάμε σε μια ακόμα εδώ ειδησούλα. 404 εκατομμύρια ευρώ σε αγορές 404 εκατομμυρίων ευρώ ιδίων μετοχών προχώρησε η ΔΕΗ από το 2022 μέχρι το 2025. Προσέξτε, σχεδόν μισό δισεκατομμύριο. 404 εκατομμύρια αγόρασε μέσω του χρηματιστήριου μετοχές. Η ΔΕΗ της ΔΕΗ. Η διοίκηση της ΔΕΗ δηλαδή. Και προσέξτε, από αυτά τα 404, τα 21,5 εκατομμύρια έχουν δοθεί δωρεάν στα στελέχη της. Από το 2023 μέχρι το 2025. 21 εκατομμύρια ευρώ μετοχές, πρόκειται για φρέσκο χρήμα, έτσι, δόθηκαν στα στελέχη της ΔΕΗ, ο κύριος Στάσης και οι λοιποί, από το 2023 μέχρι το 2025. Από τα 404 εκατομμύρια τα οποία αγόρασε ίδιες μετοχές. Καταλαβαίνετε, λέτε να τους ενδιαφέρει η τιμή του ρεύματος, λέτε να τους ενδιαφέρει γιατί παράγουν σχεδόν το 40% της ηλεκτρικής ενέργειας από τις πάμφθινες ΑΠΕ και τιμολογούν με το πανάκριβο φυσικό αέριο, διαχειρός του κυρίου Χατζηδάκη και του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Λέτε να τους ενδιαφέρει, ειδικά στη ΔΕΗ που έχει τα υδροηλεκτρικά, που είναι τζάμπα, μηδέν, νιέντε το κόστος, πέρα από το κόστος συντήρησης δηλαδή των μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων, και το πουλάνε στην πανάκριβη τιμή του φυσικού αερίου. Λέτε να τους ενδιαφέρει τι τραβάνε τα ελληνικά νοικοκυριά, που πληρώνουν 90 και 100 και 150 ευρώ το μήνα ρεύμα, την ώρα που στην υπόλοιπη Ευρώπη, στην Ολλανδία για παράδειγμα, τα νοικοκυριά πληρώνουν 40 ευρώ το μήνα. Λέτε να τους ενδιαφέρει? Όχι, δεν τους ενδιαφέρει. Λοιπόν, και πάμε και στην είδηση την οποία θέλαμε να βγάλουμε σήμερα, αλλά δεν κατορθώσαμε δυστυχώς να βγάλουμε τον δικηγόρο της κυρίας Τυχεροπούλου, διότι είχαμε χθες την ανακοίνωση του κυρίου Πιτσιλή από την ΑΔΕ, όπου μας ενημέρωσε ο επικεφαλής της ότι δεν θα εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση της επαναπρόσληψης της κυρίας Τυχεροπούλου. Γιατί, λέτε εσείς, θα της δώσει μόνο αποζημίωση, αυτό μόνο μπορούμε να της δώσουμε. Γιατί, λέτε εσείς? Διότι η ΑΔΕ με το πέρασμά της, ο πρώην ΠΚΠ, με το πέρασμά του στην ΑΔΕ, κατάργησε τη θέση διευθύντριας εσωτερικού ελέγχου. Αυτή τη θέση είχε η κυρία Τυχεροπούλου. Και μέσω της εργασίας της ξεσκέπασε μέρος του σκανδάλου του ΠΚΠ. Ήταν η μόνη ευσυνείδητη υπάλληλος, η οποία προσπάθησε να κάνει κάτι. Και την έφαγε το μαύρο το σκοτάδι. Και παρά την απόφαση του ελληνικού δικαστηρίου να ξαναπροσληφθεί, Αρνείται ο κύριος Πιτσιλής να την ξαναπροσλάβει με αιτιολογία ότι κατήργησε τη διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου. Και σας ρωτάω τώρα εγώ, έχεις το σκάνδαλο του ΠΚΠ που μας έβγαλε στα μανταλάκια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όχι ελληνική, προσέξτε. Έχουν προηγηθεί όλα όσα έχουν προηγηθεί και οι επιτροπές στη Βουλή. Και οι επιτροπές στη Βουλή. Παρήλασαν ο κύριος Φραπές, ο κύριος Χασάπης, η κυρία ο κύριος ο άντρας τη κυρία με τη Φεράρι, η κυρία με τη Φεράρι. Παρήλασαν όλα αυτά τα βοσκοτόπια και τα fake γίδια. Και τι κάνεις εσύ όταν παίρνεις τον ΕΠΚΕΠΕ στη δικαιοδοσία σου για να διορθώσεις όλο αυτό το σκηνικό? Καταργείς τη διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου. Καταργείς τη διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου. Δεν έχω να προσθέσω κάτι, νομίζω ασχολία στο θέλω να το αφήσω. Και αφού είμαστε στο θέμα του ΠΚΠ, να ακούσουμε ένα κτηνοτρόφο, τον κύριο Κώστα Θεοφίλου, σε αυτά τα κανάλια που και που τους βγάζουμε τους κτηνοτρόφους, για να τον ακούσουμε τι λέει ο άνθρωπος.
1: Κοιτάξτε τι υπόγραψε η περιφέρεια. Η περιφέρεια υπόγραψε: λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, σας ενημερώνουμε ότι η χορήγηση της προβλεπόμενης αποζημίωσης για τη θανάτωση των ζώων της εκμετάλλευσής σας λόγω μόλυνσης από ευλογιά των προβάτων απορρίπτεται. Τα πρόβατα μας τα πήραν και δεν μας τα αποζημιώνουν. 763 πρόβατα είχα. Με ψώφισαν από την ευλογιά 207.

0: Τώρα, οι λόγοι είναι κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από κτηνιάτρους γραφείου και μπορείτε να τα πάρετε από το χαρτί αυτό όποιος θέλει. Πάντως, οι λόγοι είναι το ότι δεν συνεργαζόμουν, δεν συνεργάστηκα.
1: Δεν συνεμορφώθη προς τις υποδείξεις. Αυτό θυμίζει αυτό τώρα. Τον θυμάστε τον. Μπορεί να το θυμηθείτε κάποιοι από εσάς αυτό το συγκεκριμένο κτηνοτρόφο. Ήταν ο κτηνοτρόφος ο οποίος με την κάπα, ένας ηλικιωμένος με την κάπα, ο οποίος έκλαιγε μπροστά στην κάμερα για τα ζωντανά του που πέθαναν από την ευλογία και που τα πήραν και τα σφάξανε. Το θυμάστε νομίζω. Και μαζί και η σύζυγός του που κλαίγανε μαζί οι δύο τους. Στο συγκεκριμένο λοιπόν από ό,τι μας είπε, δεν τον αποζημιώνουν τον άνθρωπο. Για αυτά τουλάχιστον που του σκοτώσαν, όχι αυτά που πεθάναν από την ευλογία, τα 200 και τα 400 που μας είπε. Δεν τον αποζημιώνουν. Τι να σας πω. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έχω να προσθέσω κάτι. Φτάσαμε στο τέλος, να βάλουμε ένα τραγούδι. Ωραίο να κλείσουμε μουσικά, όπως... όπως λέτε και εσείς οι πολλοί, το μπλα κουράζει, το ξέρω. Το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό, γι' αυτό φροντίζουμε να βάζουμε και μουσικά, για να είναι πρωί, να χαλαρώνουμε λίγο, να μας χαλαρώνει η μουσική. Καλημέρα σε όλους, να είστε καλά. Κάθε μέρα θα τα λέμε εμείς εδώ 8 με 9 στο κόκκινο, 105 και 5, μείνετε στο ραδιόφωνο. Θα ανοιχνεύουμε έτσι την επικαιρότητα, θα ακούμε και τα ηχητικά μας, θα βάζουμε και τη μουσική μας. Να κλείσουμε με ένα τραγούδι του Δημήτρη Μιστακίδη. Ήταν η Σοφία Ξερικού εδώ που την πέδεψα με τα ηχητικά, με τα τραγούδια, με τα κουμπάκια της, με όλα αυτά. Ο Χάρης ο Δάλλας είναι πίσω από το τζάμι, παρότι δεν τον πέδεψε αυτόν σήμερα καθόλου. Εμείς θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο. Μέχρι τότε να περνάτε και να είστε καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας.

0: βάλε! Το βάλε!
1: Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελανέ μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
3: Η ώρα είναι 9. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Διπλωματικές διεργασίες φαίνεται να είναι σε εξέλιξη με φόντο μια πιθανή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Το Άξιος μετέδωσε ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης, κάτι που επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή και στο Reuters, ενώ ανέφερε ότι το Ιράν μελετά αμερικανική ειρηνευτική πρόταση μία σελίδας με 14 σημεία. Το διέψευσε πάντως το Ιράν με το Τασνίμ να αναφέρει ότι το σχέδιο περιέχει ορισμένους όρους που θεωρούνται απαράδεκτοι και υψηλόβαθμο μέλος του Ιρανικού Κοινοβουλίου μιλά για αμερικανική λίστα ευχών. Σε ενάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν ισχυρότερους βομβαρδισμούς από πριν. Ενώ σε τηλεφωνική επικοινωνία με το BPS News, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Οι διαπραγματεύσεις με καλή πίστη πρέπει να συνοδεύονται από ειλικρινή προσπάθεια για την επίλυση της διαφοράς, αναφέρει στο X ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμάιλ Μπαγάη. Το Ισραήλ βομβάρδισε τη Βηρυτό για πρώτη φορά από την έναρξη της εκεχηρίας, ισχυριζόμενο ότι στόχευσε έναν ανώτερο διοικητή της Χεσμπολάχ. Οι Ισραηλινές δυνάμεις παραβιάζουν συστηματικά την εκεχηρία με το Λίβανο και την Τετάρτη σκότωσαν τουλάχιστον 13 άτομα σε επιθέσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Πτώση έως και 10% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις πληροφορίες για πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έπεσε το Brent. Στοιχεία για την κατάσταση των δύο απαχθέντων από το Ισραήλ, Τιάγκο Άβυλα και Σαΐφ Αμπούκεσεκ, ζητά από την ελληνική κυβέρνηση το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, μετά από προσφυγή της νομικής ομάδας του Global Summit Flotilla. Η κυβέρνηση καταπατά το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη και εκθέτει την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, κατά τη συνάντησή του με τον αντιπρόεδρο της Λεφτ Κώστα Αρβανίτη και τους ευρωβουλευτές και μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, Εστρέλα Γκαλάν και Φερνάντο Μπαρένα. Όπως είπε, είναι λαϊκό αίτημα να υπάρξει πολιτική αλλαγή που θα σέβεται την ισοτιμία και τη διαφάνεια. Σήμερα το μεσημέρι, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, θα μιλήσει στο 7ο Διεθνές Συνέδριο Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Νέα επιχείρηση συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ στη σκιά της άρνησης του κυβερνητικού εκπροσώπου να απαντήσει αν η κυβέρνηση θα αποδεχτεί τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Η Νέα Δημοκρατία δεν αναζητά την αλήθεια, αναζητά τον πιο ασφαλή τρόπο για να περιορίσει τη ζημιά από ένα σκάνδαλο που αγγίζει τον πυρήνα του κράτους δικαίου και εκθέτει προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογραμμίζει η Κουμουνδούρου. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στη δικαιοσύνη περνάει η υπόθεση της μονάδας ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στη Δυτική Ελλάδα μετά τις καταγγελίες για κακομεταχείριση ασθενών με άνοια και Αλτσχάιμερ, παράνομη ίσπραξη συντάξεων ακόμη και μετά θάνατον και χρεώσεις για δαπάνες που καλύπτονται από το δημόσιο. Στο πόρισμά της, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας φέρεται να αναφέρει ότι οι ασθενείς ήταν σε περιορισμό με καθήλωση ή δέσιμο στα κρεβάτια τους, ενώ εργαζόμενοι της δομής φέρονται να εισέπραταν συντάξεις και επιδόματα χωρίς να διαθέτουν τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις. Ερώτηση στη Βουλή για το λουκέτο που ανακοίνωσε στους εργαζόμενους της διοίκησης της Ryanair στη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης κατέθεσαν 14 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Χρήστου Γιαννούλη. Υπογραμμίζουν την άμεση ανάγκη διατήρησης της συνδεσιμότητας του αεροδρομίου Μακεδονία και εξασφάλισης των θέσεων των εργαζομένων. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο που πυροβόλησε και σκότωσε 20χρονο σε κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Παράλληλα, ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνέργεια κατά συναυτουργία. Και οι δύο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Σήμερα τελείται η κηδεία του 20χρονου με την αστυνομία σε αυξημένη επιφυλακή λόγω φόβου νέας έντασης μεταξύ των δύο οικογενειών. Στη διεθνή επικαιρότητα. Στο λιμάνι της Γραναδίγιας, στο νησί της Τενερίφη, στα Κανάρια νησιά, θα δέσει το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού. Ανακοίνωσε η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας, παρά την αντίθεση της περιφερειακής κυβέρνησης. Όλοι οι επιβάτες που είναι ασυμπτωματικοί θα επαναπατριστούν στις χώρες τους, ενώ 14 Ισπανοί θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο στη Μαδρίτη για καραντίνα. Γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ένας Γάλλος υπήκοος, ο οποίος δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο, ήταν στην ίδια πτήση με επιβάτη που βρισκόταν στο πλοίο, έχει ταυτοποιηθεί ως επαφή κρούσματος. Στις αθλητικές ειδήσεις, με εντυπωσιακή εμφάνιση, η Παρίς Σεν-Ζερμέν απέσπασε την ισοπαλία στο Μόναχο από την Bayern με 1-1 και πέταξε για δεύτερη σερή φορά στο τελικό του Champions League. Το τελικό 1-1 στη Γερμανία, σε συνδυασμό με τη νίκη με 5-4 στο Παρίσι, έδωσε στους Παριζιάνους την πρόκριση.
3: Ο καιρός.
4: Αυξημένες νεφώσεις κατά τόπους σήμερα στα υπηρετικά με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Νοτιάδες θα πνέουν στο Ιόνιο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Έως 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.

Καλή σας μέρα. Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο, πάντα εδώ στο κόκκινο, πάμε σε διπλωματικά μονοπάτια. Σοφία Ξερικού στους ήχους, Χάρης Δάλλα στην επικοινωνία, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια, Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνης στην παραγωγή. Ο Νίκος Δένδιας θυμίζει λίγο Γιώργο Παπανδρέου στην κυβέρνηση Σιμίτη, τότε που ήταν υπουργός εξωτερικών ο Παπανδρέου. Ο Δένδιας λείπει γενικώς από τις συνεδριάσεις και από τη Βουλή και από τις κομματικές συνεδριάσεις όταν έχουμε έτσι καυγάδες και κάποια θέματα. Τον κατηγορούν τουλάχιστον γι' αυτό, όπως θα λείπει και σήμερα από την κρίσιμη συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Θα είναι στην Πορτογαλία, θα συζητήσει για drones με τους Πορτογάλους. Είναι καλύτερο από το να είναι στη Γκρινλανδία να συζητάει για τη σωτηρία του Σολομού στη Βόρεια Θάλασσα, στο Βόρειο Παγωμένο Ωκεανό, όπως έλεγαν τότε για τον Γιώργο Παπανδρέου. Τι θυμηθήκαμε. Και μια και μιλάμε για τα κομματικά της Νέας Δημοκρατίας, και ο Καραμαλής ο Κώστας δεν θα πάει στο συνέδριο. Ήταν δεδομένο ότι θα πάει στο συνέδριο, αλλήμωνο. Απλώς λέγαν τα παγαλάκια διάφορα πράγματα και διάφορες μπουρδες. Υπάρχει αυτό το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τη Ryanair στη Θεσσαλονίκη, ότι διακόπτει πτήσεις και μάλιστα σε κρίσιμους μήνες, τώρα όπως είναι το καλοκαίρι και όλα αυτά. Έχει κόντρες με τη Fraport που διαχειρίζεται τα αεροδρόμια. Και είναι και αυτό ένα από τα αποτελέσματα της απόλυτης παράδοσης του δημόσιου ελέγχου των πάντων, δρόμων, αεροδρομίων, υποδομών. Απόλυτη παράδοση όλων αυτών στον ιδιωτικό τομέα. Οι υπέρμαχοι τώρα της παντοκρατορίας του ιδιωτικού ας βρουν λύση. Υπάρχουν λύσεις, αλλά εντάξει. Και στοιχίζουν κάτι παραπάνω και πρέπει να ρίξουν και τα μούτρα τους. Φαίνεται ότι τελικά ετοιμάζεται, γίνεται μια προετοιμασία για αυτή την επίσκεψη του Τραμπ στην Ελλάδα. Αρμόδιοι αξιωματούχοι, Αμερικάνοι, FBI-δες και άλλοι έχουν φτάσει να συζητήσουν θέματα ασφάλειας, λέει, αλλά ναρκωτικά, αεροδρόμια, διάφορα τέτοια, και θέματα ασφάλειας γενικότερα, που είναι τα ζητήματα της πιθανής επίσκεψης του Τραμπ, ο οποίος δεν θα έρθει μόνος του από ό,τι φαίνεται, θα είναι και ο Ρούμπιο, θα είναι και ο Χέτσκεθ, οι υπουργοί του, οι δύο βασικοί του υπουργοί εξωτερικών και πολέμου, όπως ονομάστηκε το άμυνας.

Πριν προχωρήσουμε, να σας θυμίσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα προσφορά της Κοσμοτέ, που αφορά ένα ταξίδι στη Βουδαπέστη τις τελευταίες μέρες του Μαΐου, με αφορμή το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League που θα γίνει στη Βουδαπέστη. Λοιπόν, 4 θα είναι οι τυχεροί της κλήρωσης. Όποιος ενδιαφέρεται και θέλει να δοκιμάσει την τύχη του, θα μπει στο application της Cosmote Telecom στην κατηγορία Moments, θα δηλώσει συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει τις επόμενες μέρες. 4 λοιπόν οι τυχεροί, και κάθε ένας από τους 4 θα πάρει και το τέρι του, την παρέα του, όποιον θέλει, μα ένα ακόμα άτομο, όποιον θέλει μαζί του, για αυτό το πολύ ωραίο ταξίδι στη Βουδαπέστη, όλα πληρωμένα και καλυμμένα. Ο τελικός, ξέρουμε ήδη, θα είναι η Paris Saint-Germain και η Arsenal. Εχθές και προχθές έγιναν οι δύο ημιτελικοί, και όποιος πάει στη Βουδαπέστη θα δει Paris Saint-Germain και Arsenal να αγωνίζονται για το ευρωπαϊκό κύπελο. Αυτά από την Cosmote TV. Λέμε και πάλι, μπαίνετε στο application Cosmote Telecom και στην ενότητα Moments να δηλώσετε συμμετοχή. Πάμε τώρα στα του πολέμου. Έχουμε τακτικισμούς από τον Τραμπ μπρος πίσω. Έχουν σταματήσει βομβαρδισμοί εδώ και καιρό, πάνω από 15 μέρες, στο Ιράν, όχι στο Λίβανο, διότι ο Νετανιάχου συνεχίζει τον πόλεμο με κάθε τρόπο, με όποιο τρόπο μπορεί. Φαίνεται όμως ότι η αύξηση της τιμής των καυσίμων, όλα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στο παγκόσμιο εμπόριο και στην παγκόσμια οικονομία, όπως και το αδιέξοδο στο οποίο βρέθηκαν, διότι τελικώς δεν επετέφθη κανείς στόχος. Τα πυρηνικά του Ιράν, τα πυρηνικά αποθέματα, το εμπλουτισμένο ουράνιο, τα πολλές δεκάδες κιλά, εκατοντάδες κιλά τα οποία διαθέτει πλέον το Ιράν, είναι εκεί, είναι στη θέση τους, από ό,τι φαίνεται και οι εκτοξευτές, για το βαλιστικό του πρόγραμμα, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Το καθεστώς είναι εκεί επίσης, με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Εκείνος που πληρώνει πρωτίστως βέβαια όλα αυτά είναι η Ιρανική κοινωνία, η οποία Ιρανική κοινωνία δεν θα αποκτήσει δημοκρατία, να το ξαναπούμε, ούτε ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε πολιτικά δικαιώματα, επειδή τους βομβαρδίζει ο Νετανιάχου και ο Τραμπ. Έτσι, το έχουμε ξαναδεί το ρεκάκι. Λοιπόν, δεν έχει κανένα νόημα αυτός ο βομβαρδισμός, το κατάλαβε και ο Τραμπ. Έχουμε τώρα τακτικισμούς, έχουμε μπρος πίσω. Φαίνεται ότι και από τις δηλώσεις Ρούμπιο, ότι από την πλευρά των Αμερικανών γίνονται υποχωρήσεις για να προκύψει μια συμφωνία με την Ιρανική κυβέρνηση, αυτή που έχει περισσέψει, διότι έχουν δολοφονηθεί πάρα πολλοί άνθρωποι από την ηγεσία του Ιράν. Ο Ρούμπιο λοιπόν λέει ότι πολλές χώρες αγοράζουν πλουτόνιο που έχουν εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, πυρηνικά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, αγοράζουν εμπλουτισμένο πλουτόνιο από άλλες χώρες, το καύσιμο τους δηλαδή. Άρα εδώ έχεις μια έμεση παραδοχή αμέσως ότι ναι, το Ιράν μπορεί να συνεχίσει το πρόγραμμά του να παράγει ενέργεια, την επιδίωξή του μάλλον να παράγει ενέργεια από, από πυρηνικά εργοστάσια, κάτι που δεν το δεχόντουσαν, ήταν άκαμπτης αυτό στην αρχή. Αλλά όπως είπαμε, μια και η τιμή του γαλονιού έχει ξεπεράσει τα 4 δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό είναι ένα καμπανάκι για τον Τραμπ, συν το αδιέξοδο του πολέμου, το οποίο τον υποχρεώνει να προχωρήσει τουλάχιστον σε κάποιες υποχωρήσεις αυτή τη στιγμή, ή και σε κάποιους ελιγμούς, θα το δούμε. Ο Τραμπ έχει μπροστά του και μια επίσκεψη στο Πεκίνο, δηλώνει ότι στον πόλεμο είναι νικητής, ότι νίκησε τον πόλεμο, κατέστρεψε την πολεμική μηχανή του Ιράν και τα λοιπά διάφορα τέτοια. Ο Αραχτσί μετά τη Μόσχα επισκέφθηκε προχθές και το Πεκίνο, ήταν τις τελευταίες ώρες στο Πεκίνο, συζήτησε με τους Κινέζους, οι οποίοι είναι κάθετοι, έχουν διαμηνήσει δημοσίως στους Αμερικανούς να μην ανακατεύονται στις δουλειές τους και με ποιους έχουν και δεν έχουν σχέσεις, εννοώντας η Κίνα με το Ιράν και γενικώς,
και επισημαίνουν ότι πρέπει όλα τα ζητήματα να επιλύονται διπλωματικά και όχι με τον τρόπο που πάει να τα επιλύσει ο Τραμπ. Αν λάβει κανείς υπόψη το πώς εκφράζονται οι Κινέζοι, θα δει ότι αυτή τη φορά οι δηλώσεις τους είναι πολύ κάθετες, κατηγορηματικές, μπορεί να μην έχουν τοξικότητα, που δεν είναι καμία τοξικότητα όπως έχει ο Τραμπ, αλλά είναι πολύ έτσι σαφείς και κατηγορηματικές. Αποχωρούν φαίνεται και κάποιες μονάδες Αμερικανών από την περιοχή. Ήδη έφυγε το αεροπλανοφόρο το ένα από τα τρία, το Gerald Ford, το οποίο φαίνεται ότι πέρασε το Γιβραλτάρ, πάει προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παραμένουν εκεί 20 πλοία του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και τα δύο αεροπλανοφόρα, το Abraham Lincoln και το George Bush. Αυτά παραμένουν εκεί μαζί με άλλα 20, όπως είπα, πλοία και πολλές χιλιάδες στρατιωτών που έτσι κι αλλιώς ήταν στην περιοχή γενικώς. Αλλά εκτός από την τιμή του γαλονιού στις Ηνωμένες Πολιτείες, του πετρελαίου, έχουμε πολλές και έντονες διαμαρτυρίες και ενστάσεις και από τις χώρες του κόλπου, φίλες και συμμαχικές χώρες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με το Ισραήλ κάποιες από αυτές, όπως τα Εμιράτα, τα οποία επισκέφθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχθές, αλλά διαμαρτύρονται διότι η καταστροφή που έχουν πάθει και από τους βομβαρδισμούς των Ιρανών, οι οποίοι έπληξαν και αμερικανικές βάσεις ή προσπάθησαν τουλάχιστον, αλλά και ζωτικές υποδομές των χωρών αυτών, όπως και από το γεγονός ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά, άρα ναυσιπλοεία δεν υπάρχει, μεταφορά πετρελαίου δεν υπάρχει και όλα αυτά, η οικονομία αυτών των χωρών έχει πληγεί σημαντικότατα και διαμαρτύρονται, και ας μην το κάνουν πάντα δημοσίως, προς τους Αμερικανούς, έτσι ώστε να σταματήσει αυτός ο παράλογος πόλεμος και αυτή η παράλογη επίθεση που δεν οδήγησε άλλωστε πουθενά. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πριν πούμε αυτό, να πούμε ότι οι Ευρωπαίοι συνεχίζουν να μην συνεννοούνται μεταξύ τους. Έχουμε διάφορες τις λειτουργίες και μια κακή συνεννόηση. Η Γερμανία έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, η οικονομία της δηλαδή. Αυτή τη στιγμή το αναγνωρίζουν πλέον. Ο Τραμπ τους απειλεί ότι θα πάρει 5.000 στρατιώτες από αυτές που έχει, κάποιες δεκάδες χιλιάδες στη Γερμανία και γενικότερα στην Ευρώπη. 5.000 θα τους πάρει από τη Γερμανία. Αυτή είναι μια οικονομία που δημιουργείται με την παρουσία των Αμερικάνων στρατιωτών στην Γερμανία εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε τοπικό επίπεδο, έτσι, διότι αυτοί οι άνθρωποι ζουν εκεί με τις οικογένειές τους, έχουν και βοηθητικό προσωπικό, άρα δεν είναι μόνο οι ένοπλοι που βρίσκονται εκεί, ζουν, νοικιάζουν σπίτια, αγοράζουν, ψωνίζουν, επομένως είναι κάτι για την οικονομία την τοπική, για τοπικές οικονομίες της Γερμανίας. Το σημαντικότερο όμως είναι ο συμβολισμός. Πάντως ο Μέρτς λέει ότι ναι, διαφωνώ με τον Τραμπ σε πράγματα, αλλά μπορώ να ζήσω με αυτό, και ότι η αποχώρηση Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία δεν είναι και επίσης κάτι πρωτάκουστο, έχει ξανακουστεί. Λοιπόν, εχθές μετά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο Πρωθυπουργός ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Αμάν για την τριμερή συνάντηση Ιορδανίας, Κύπρου, Ελλάδας, με Αμπντάλα και Χρυστοδουλίδη βεβαίως. Είμαστε με την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Αυτό ήταν το μότο, το σύνθημα, αυτό που είπαν και οι τρεις. Ναι, και εμείς είμαστε, αλλά θέλουμε να τη δούμε την ελεύθερη ναυσιπλοεία, να το πούμε, και ας γινόμαστε κουραστικοί και στην Κάσο και στα Κύθυρα και γενικώς στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου παρεμβαίνουν οι Τούρκοι όταν γουστάρουν και όπου γουστάρουν. Να δούμε λοιπόν την ελεύθερη ναυσιπλοεία και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ας ασχοληθούμε και με αυτό, λέμε τώρα, ήρεμα το λέμε και εμείς, όπως λέει ο Βορύδης.

Εχθές είχαμε μια επικοινωνία του Ρούμπιο με τον Λαυρόφ για Ουκρανία και Ιράν. Δεν έχουν ανακοινωθεί πολλά πράγματα για το τι συζήτησαν. Είναι γνωστό ότι Τραμπ και Πούτιν βρίσκονται σε επικοινωνία, οι δύο κυβερνήσεις βρίσκονται σε επικοινωνία. Τα βασικά έχουν συμφωνηθεί, και στην Αλάσκα από το καλοκαίρι εδώ και μήνες. Βεβαίως και στην Ουκρανία συνεχίζονται οι εχθροπραξίες, ο πόλεμος και η καταστροφή της Ουκρανίας. Τώρα οι Ρώσοι θέλουν την 9η Μαΐου να υπάρξει μια κηχηρία για τις παρελάσεις, για την μεγάλη γιορτή που γίνεται κάθε χρόνο στην Κόκκινη Πλατεία, και όχι μόνο για να γιορταστεί η μεγάλη νίκη κατά του χιτλερισμού, του ναζισμού, του φασισμού στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Εντάξει, μάλλον θα συμβεί, αν και οι Ουκρανοί διαμαρτύρονται, ήθελα μια κηχηρία περισσότερων ημερών. Ο Ζελένσκι μιλά τώρα για μια συμφωνία διπλωματική με τη Ρωσία, με τους δικούς του όρους ακόμα. Υπάρχουν και Ευρωπαίοι, το ξέρουμε, που λένε ότι ήρθε η ώρα να πάμε στην Μόσχα να το κλείσουμε το όλο ζήτημα. Αλλά όχι μόνο οι Βαλτικές, οι Πολωνοί, οι Δανείοι, οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί είναι που αντιδρούν, δεν θέλουν, και η Ursula von der Leyen βεβαίως, η οποία ασχολείται ακόμα με τα 90 δις που θα δώσει στην Ουκρανία για να μπορέσει η Ουκρανία να συνεχίσει τον πόλεμο. Θα δούμε που θα φτάσει αυτός ο παραλογισμός των Ευρωπαίων να νομίζουν ότι κάτι μπορούν να πετύχουν με τη συνέχιση αυτού του πολέμου, θύμα του οποίου είναι πρώτα και πάνω απ' όλα ο ουκρανικός λαός και η ίδια η Ουκρανία.

0: Εχθές διαβάσαμε δηλώσεις από τον αναπληρωτή διευθυντή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τον κύριο Μπέργκερ, Χέλγε Μπέργκερ, ο οποίος κάλεσε τα κράτη-μέλη του ΔΝΤ, αυτά περισσότερα κράτη του πλανήτη λοιπόν, να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένες λύσεις σε ό,τι αφορά την ενέργεια και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί λόγω των πολέμων, κυρίως στη Μέση Ανατολή, και όλο αυτό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας συνολικά. Και τι εννοεί ο κύριος αυτός? Ότι δεν πρέπει τα κράτη να μειώνουν φόρους έμεσους, ΦΠΑ, ειδικούς φόρους κατανάλωσης κτλ., αλλά πρέπει να πάνε στοχευμένα στους αναξιοπαθούντες πολίτες. Αυτό είπε ο κύριος Μπέργκερ, επικρίνοντας τα κράτη που έχουν προχωρήσει σε ριζικά μέτρα έτσι ώστε να κρατήσουν τις τιμές χαμηλά. Γιατί, λέει, με τον τρόπο αυτό βοηθιέται η μεγαλύτερη ζήτηση και άρα έχουμε πρόβλημα. Τι μας θυμίζει όλο αυτό? Την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το ίδιο επιχείρημα χρησιμοποιεί από την αρχή η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ότι δεν μειώνω τους έμεσους φόρους, δεν πάω συνολικά να συγκρατήσω τις τιμές της ενέργειας προς τα κάτω με τρόπο αποφασιστικό, έτσι ώστε και όλες οι τιμές όλων των προϊόντων κρατιούνται χαμηλότερα, διότι μόλις ανέβει το πετρέλαιο ανεβαίνουν όλα και οι τσίχλες ακόμα. Λοιπόν, επομένως τι λέει η κυβέρνηση Μητσοτάκη? Εγώ δεν μειώνω τους έμεσους φόρους, αλλά τι κάνω? Δίνω ένα fuel pass. Κάποιοι οι οποίοι έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα να τους βοηθήσω. Αυτό είναι μια προνοιακή πολιτική, δεν είναι οικονομική πολιτική. Και το βλέπουμε, αυτή είναι η νεοφιλελεύθερη αντίληψη συνολικά. Χρησιμοποιούμε τον όρο, εντάξει, ας μας συγχωρέσετε, δεν προσπαθούμε να κάνουμε θεωρία τώρα με αυτόν τον τρόπο. Κάπως για να συνοηθούμε γρηγορότερα. Ναι, αυτές είναι οι λύσεις και από το ΔΝΤ. Οι οποίοι διαμαρτύρονται προφανώς επειδή οι Ισπανοί και οι Αυστριακοί και πάρα πολλές άλλες χώρες και πάρα πολλές χώρες, όχι μόνο οι ευρωπαϊκές, πάνε να αντιμετωπίσουν ριζικότερα το πρόβλημα όσο πιο αποφασιστικά μπορούν. Αυτά περί ΔΝΤ. Πλησιάζουμε στο διάλειμμα. Έχουμε πολλά, έχουμε εκλογές. Έχουμε την πτώση της κυβέρνησης της Ρουμανίας, θα το συζητήσουμε αυτό αμέσως μετά. Στο δεύτερο μέρος έχουμε εκλογές και στη Βρετανία, τοπικές, περιφερειακές, κρίσιμες για το Εργατικό Κόμμα και την κυβέρνηση του κ. Στάρμερ, που μπορεί να υποστεί, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, μια πολύ πολύ μεγάλη ήττα. Και αυτό θα είναι μεγάλο πλήγμα για τον Στάρμερ, που έτσι κι αλλιώς αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Πριν σας αφήσουμε, ένα ακόμα μήνυμα από την Κοσμοτέ. Έχετε τη δυνατότητα να συγκρίνετε με τη βοήθεια της Κοσμοτέ 19 ασφαλιστικές προτάσεις για το αυτοκίνητό σας, για να βρείτε την πιο οικονομική ασφάλεια με εγγύηση χαμηλότερης τιμής από 65 ευρώ το χρόνο, παρακαλώ. Λοιπόν, cosmoteinsurance.gr, θα μπείτε σε αυτήν την διεύθυνση, την ηλεκτρονική, και εκεί θα μπορείτε να συγκρίνετε 19 ασφαλιστικές εταιρείες, 19 διαφορετικά ασφαλιστικά προγράμματα για το αυτοκίνητό σας. Αυτά από την Κοσμοτέ και την cosmoteinsurance.gr. Πάμε σε ένα διάλειμμα, μικρό διάλειμμα και μουσικό διάλειμμα, και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί σας.
1: Στο κόκκινο.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
5: ...105.5 στο κόκκινο.
6: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε τώρα ποια είναι η κίνηση στη μεγάλη μας πόλη. Και με τη βοήθεια του ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
7: Καλημέρα και πάλι καλημέρα. Δυστυχώς τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα από την προηγούμενη σύνδεση που είχαμε. Mm-hmm. Έχει πάρα πολύ κίνηση πλέον από το Εγάλεο μέχρι και τη Λυκόβρηση, ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα. Επίσης κίνηση θα συναντήσουμε στη Λεωφόρο Αθηνών από Δαφνή μέχρι Σκαραμαγκά και από Εγάλεο μέχρι Αθήνα, το κέντρο. Θα συναντήσουμε επίσης κίνηση στον Πειραιά, περιμετρικά του Πειραιά προς το λιμάνι και από τα Καμίνια βγαίνοντας για τον Πειραιά. Κίνηση αρκετή θα συναντήσουμε από Άλυμο μέχρι και το Παλαιό Φάληρο. Επίσης θα βρούμε από Γλυφάδα, Νογλυφάδα για Αργυρούπολη. Θα βρούμε αρκετή κίνηση και στην Μεσογείον και στην Κηφισία, στην άνοδό της. Κίνηση υπάρχει και στην Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα και η Ακαδημίας και η Σταδίου και η Βασιλής Σοφίας και η Αρδιτού και από το Νέο Κόσμο η Συγκρού μέχρι και το κέντρο της Αθήνας. Υπομονή.
0: Υπομονή, υπομονή. Άρα και μπαίνοντας και βγαίνοντας, είτε πας να μπεις είτε να βγεις, από το κέντρο είναι τα πράγματα δύσκολα.
7: Αποφύγετε το κέντρο.
0: Okay. Σωστό, σωστό. Αυτό που λέτε είναι αποφύγετε το κέντρο όσο μπορείτε. Και συγγνώμη και όποιος έχει τη δυνατότητα μέσα μαζικής μεταφοράς, τουλάχιστον το μετρό σε ορισμένες περιοχές εξυπηρετεί. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια, Σπύρος Ουρμαλίδης στο μικρόφωνο και τώρα πάμε να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο, τον Σπύρο τον Σιδέρη. Σπύρο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Σπύρο, καλημέρα στο ακροατές στο κόκκινο.
0: Έχουμε συνεχώς εκλογές. Έλεγα προηγουμένως ότι έχουμε εκλογές στη Μεγάλη Βρετανία, σήμερα τοπικές και περιφερειακές. Θα κριθεί, δηλαδή είναι κρίσιμες εκλογές για τον Στάρμερ και το Εργατικό Κόμμα, την κυβέρνησή του. Υπάρχει κίνδυνος να πάθουν μεγάλη ήττα. Είναι 5.000 δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι αναμένεται να εκλεγούν σε 136 τοπικές αρχές και συμπεριλαμβανομένων και των 32 δήμων του Λονδίνου. Θα το δούμε αυτό από αύριο. Αλλά τώρα έχουμε εξελίξει στη Ρουμανία, οι οποίες για άλλη μια φορά πονοκεφαλιάζουν τους Ευρωπαίους. Θα μας τα εξηγήσει εσύ καλά όμως αυτά, το γιατί έπεσε η κυβέρνηση Μπόλογιαν και τα λοιπά.
1: Λοιπόν, έχουμε μια κατάσταση η οποία βάζει την Ρουμανία ξανά σε μια φάση πολιτικής αβεβαιότητας, καθώς η κυβέρνηση του Ήλια Μπόλογιαν, από την κυβέρνηση του Ήλια Μπόλογιαν, αποχώρησε το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα και αποσύροντας τους υπουργούς που ήταν στην τετραμερή κυβέρνηση. Ήταν τέσσερα τα κόμματα που συμμετείχαν στην κυβέρνηση του Ήλια Μπόλογιαν, ο οποίος, να θυμίσω, είναι ηγέτης του Φιλελεύθερου Κόμματος της Ρουμανίας. Οι λόγοι ήταν καθαρά θέματα οικονομίας. Δηλαδή ακολούθησε ένα μνημονιακό μοντέλο διοίκησης ο Ήλια Μπόλογιαν, κάτι που δεν ανέχτηκαν οι σοσιαλδημοκράτες, ζήτησαν να υπάρξουν αλλαγές, να σταματήσουν οι περικοπές και οι απολύσεις από τον δημόσιο τομέα. Και έτσι είχαμε αυτή την εξέλιξη, η οποία τώρα περνάει στα χέρια του Προέδρου, του Νίκος Ορτάν, ο οποίος πρέπει να αρχίσει τις διαβουλεύσεις, άρχισε ήδη τις διαβουλεύσεις για το σχηματισμό νέας κυβέρνησης.
0: Άρα, να το κάνουμε λίγο πιο πενταράκια, Σπύρο. Είχαμε μια κυβέρνηση που υποχρεωνόταν να πάρει μέτρα λιτότητας, ήθελε, πήγαινε προς τα εκεί, υπάρχουν προβλήματα δημοσιονομικά ή άλλα.
1: Τα είχε πάρει τα μέτρα λιτότητας, είχε ξεκινήσει οι απολύσεις από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, είχε ζητήσει περικοπές σχεδόν στο σύνολο των εργατικών αποδοχών, αλλά και των δημοσίων υπαλλήλων, κάτι που δημιούργησε την πρώτη ένταση στον τετραμερή αυτό συνασπισμό των κομμάτων.
0: Και μείωση μισθών, λες δηλαδή.
1: Ναι, και μείωση μισθών. Ένα μνημόνιο χωρίς να το επιβάλλουν απ' έξω.
0: Έτσι. Γιατί αυτό?
1: Γιατί δημοσιονομικά η Ρουμανία αυτή τη στιγμή έχει το μεγαλύτερο δημοσιονομικό έλλειμμα. Είναι πάνω από 10% αυτή τη στιγμή σε ετήσια βάση. Που σημαίνει ότι υπάρχει ζήτημα ρευστότητας. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι πριν από ένα χρόνο περίπου είχαμε τις εκλογές που ακυρώθηκαν για την εκλογή του Προέδρου.
0: Σωστό.
1: Όπου δημιούργησε καινούργια, είχε δημιουργήσει μια ένταση στη χώρα. Τα καταφέρανε μετά από 6 μήνες να υπάρξει νέος Πρόεδρος, ο οποίος, να την πούμε εδώ πέρα, ότι οι Πρόεδροι γενικότερα είναι αυτοί οι οποίοι αναθέτουν τις πρόωρες εκλογές. Δεν μπορεί δηλαδή ένας πρωθυπουργός να προκηρύξει εκλογές έκτακτες πρόωρες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό επαφείται μόνο στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Αυτό είναι το συνταγματικό τους, εν πάση περιπτώσει.
1: Ακριβώς.
0: Συνταγματική
1: και έτσι οι προσπάθειες όλες θα γίνουν στο να δημιουργηθεί ένας καινούργιος συνασπισμός, είτε μειοψηφίας, είτε πλειοψηφίας, η οποία θα καθορίσει και την
0: αυτό
1: πολιτική.
0: Αυτό τώρα προσωρινά θα πάνε σε εκλογές, δηλαδή επομένως...
1: Όχι, δεν πάνε
0: σε εκλογές. Ψάχνουν να κάνουν κυβέρνηση. Από τα υπάρχοντα κόμματα.
1: Ακριβώς. Να πούμε τώρα ότι η Βουλή της Ρουμανίας, υπάρχουν οι γερουσιαστές, οι οποίοι είναι 134 και 330 οι βουλευτές. Άρα κάποιος για να πάρει την πλειοψηφία από τα δύο αυτά σώματα θα πρέπει να έχει 233 ψήφους. Και οι αριθμοί δεν βγαίνουν ώστε να σχηματίσουν κάποιο συνασπισμό δυνατό. Ας πούμε, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα που είναι πρώτο έχει 130 έδρες. Υπολείπονται δηλαδή άλλες 100.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Έτσι. Το μόνο κόμμα που είναι κοντά στο να μπορέσει να σχηματίσει η κυβέρνηση είναι η ΑΟΥΡ, η οποία είναι το εθνικιστικό κόμμα της Ρουμανίας.
0: Α, το ακούω αυτό. Ήθελα να το πεις καλύτερα εσύ. Ναι, το ακούω ότι αυτοί είναι πιο κοντά στο να σχηματίσουν κυβέρνηση.
1: Έτσι, βέβαια λένε από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα ότι δεν πρόκειται να συνταχθούν με το Εθνικιστικό Κόμμα της ΑΟΥΡ. Βέβαια, στην πρόταση Μομφής που έγινε για την κυβέρνηση Μπολογιά, αυτοί που την κατέθεσαν ήταν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα και η ΑΟΥΡ, το Εθνικιστικό Κόμμα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, είναι πολύ μπερδεμένα τα πράγματα. Μένει τώρα να δούμε ποιος θα μπορούσε να γίνει πρωθυπουργός, εν δυνάμει πρωθυπουργός. Ο Μπολογιάν έχει τελειώσει, αυτό είναι σαφές πλέον. Και το θέμα είναι ότι
0: μπορεί να πάρουν την Κοβέση. Πώς εδώ πέρα. Μπορεί να ζητήσουν από την Κοβέση να θέσει υποψηφιότητα.
1: Η Κοβέση, που παρεμπιπτόντως είναι μια προσωπικότητα στη Ρουμανία, η οποία εκδιώχθηκε από το πολιτικό σύστημα της Ρουμανίας.
0: Ναι, σωστά. Έτσι.
1: Κάτι το οποίο εδώ πέρα το ξεχνάνε κάποιοι να αναφέρουν, ότι είναι μια μάχημη δικαστικός η Κοβέση.
0: Έδωσε μάχες και έτσι τη διώξανε, βεβαίως.
1: Έτσι, ναι. Μιλάμε ότι φτιάξανε ειδικό νόμο για να την αποπέμψουν από εισαγγελέα. Η οποία φυσικά δικαιώθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
0: Ενώ εδώ πέρα το κάνουμε αλλιώς, ρε παιδί μου, είναι καλύτερο. Κάνουμε νόμους για να έχουμε εισαγγελική ζωή, αν μην έχουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Εκεί προσπάθησαν να τη διώξουν, γιατί είχε βάλει
0: αρκετά. Είναι θετική η προσέγγιση στην Ελλάδα, δεν είναι αρνητική.
1: Όχι, πάντα. Εδώ έχουμε. Είναι αυτή που έλεγε παλιά και ο Βαρεφάκης, η ασάφεια.
0: Ναι.
1: Δημιουργική ασάφεια.
0: Ακριβώς. Δημιουργική ασάφεια.
1: Βλέπουν δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα διαβουλεύσεις. Μπορεί να υπάρξει μια κυβέρνηση μειοψηφική, η οποία θα κάποιοι από τους βουλευτές των άλλων κομμάτων δεν θα ψηφίσουν αρνητικά, οπότε θα περάσει αυτή η κυβέρνηση.
0: Έχουμε και στη Βουλγαρία τώρα θα αναλάβει ο Ράντεφ, έτσι.
1: Ναι.
0: Η Γιώτοβα, η νέα πρόεδρος, εν πάση περιπτώσει, αντιπρόεδρος πριν πρόεδρος Βουλγαρίας τώρα. Σήμερα παραδίδει σήμερα την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.
1: Έτσι, ναι, στις 5 η ώρα το απόγευμα παραδίδει την πρώτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Και εδώ τα προβλήματα είναι πολύ αυξημένα και ήταν ένας από τους λόγους που έπεσε η προηγούμενη κυβέρνηση. Και για ποιο λόγο? Γιατί υπάρχουν και εδώ προσπάθησαν να περάσουν μέτρα λιτότητας τα οποία δεν έγιναν αποδεκτά. Λόγω της μη ψήφισης του προϋπολογισμού για το 2026 υπήρξαν έντονες διαδηλώσεις, οι οποίες έριξαν την κυβέρνηση Ζελιάσκοφ, και μέσα από αυτή τη διαδικασία ο Ρούμεν Ράντεφ παραιτήθηκε από πρόεδρος που ήταν και δημιούργησε ένα συνασπισμό, ανοιχτό συνασπισμό και συνασπισμό κομμάτων, το οποίο αυτός ο συνασπισμός, η προοδευτική Βουλγαρία κατάφερε να πάρει μετά από πάνω από 20 χρόνια, 25 χρόνια, να πάρει απόλυτη πλειοψηφία με 131 βουλευτές σε σύνολο 240 στην Βουλγαρική Βουλή.
0: Επομένως, έχει μια δική του μονοκομματική κυβέρνηση.
1: Ακριβώς.
0: Θεωρητικά τουλάχιστον τελειώνει αυτή η ιστορία των 8...
1: Το 2021.
0: Ναι, 8 μετά, συνεχόμενων εκλογικών αναμετρήσεων που όλες ήταν αδιέξοδες, ουσιαστικά. Έτσι. Και μπαίνει σε μια καινούρια φάση. Τον κατηγορούν ότι είναι φιλορώσος και ότι θέλει να σταματήσει τον πόλεμο, όλα αυτά. Θα δούμε.
1: Βέβαια, ο Ρούμεν Ράντεφ δήλωσε ότι αυτό που έχει σημασία είναι να διατηρήσουμε την ιστορική μνήμη και την εθνική συνοχή. Κάτι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, παρότι ανήκει από το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, έχει και το υπόβαθρο του στρατιωτικού ως αρχηγός ΓΕΑ που ήταν, του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, σαν παλιός διοικητής της αεροπορίας, και φαίνεται ότι το βασικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή για την Βουλγαρία είναι πρώτον η δημοσιονομική ασφάλεια της χώρας. Μην ξεχνάμε ότι από την 1η-1η μπήκε στο ευρώ, παρότι δεν τα πάνε άσχημα, έχει προκαλέσει σίγουρα προβλήματα στην διάρθρωση της οικονομίας της Βουλγαρίας.
0: Θα γίνει και μετακίνηση πλούτου, τώρα τα έχουμε ζήσει εμείς, Σπύρο, θα γίνει μετακίνηση πλούτου.
1: Ακριβώς.
0: Όσο και να το συγκρατήσουν, καλά κάνουν και το συγκρατούν και παίρνουν μέτρα αν θα πάρουν, δεν ξέρω εγώ πόσο θα αντέξουν, αλλά ότι θα γίνει μετακίνηση πλούτου, αυτό είναι σίγουρο.
1: Έτσι, και ένα από το άλλο κομμάτι είναι η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, που εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τους πιο βασικούς τομείς που πρέπει να λύσει αυτή η νέα κυβέρνηση, καθότι θα αλλάξουν από ό,τι θέλουν τον Γενικό Εισαγγελέα, Εντάξει, όπως βλέπεις και στα δύο τα ζητήματα, το δικαστικό και το θέμα της δικαιοσύνης παίζει σημασία, όπως και η οικονομία. Κάτι μου θυμίζει αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να πούμε ότι στην περιοχή μας έχουμε ακόμα μη σχηματισμό κυβέρνηση σε Σλοβενία, η οποία και εκεί ετοιμάζεται ο Γιάννης.
0: Ναι, πολύ ενδιαφέρον και αυτό.
1: Ναι. Να αναλάβει πάλι κυβέρνηση μειοψηφίας, καθώς κανείς δεν συμπληρώνει. Και στο Κόσοβο, βέβαια, έχουμε πάλι εκλογές. Τις τρίτες εκλογές, αν βάλουμε μαζί και τις υπόλοιπες, μιλάμε για 5 εκλογές μέσα σε 1,5 χρόνο, στην ουσία. Όπου και εκεί πέρα θα έχουμε εξελίξεις σε μια περίοδο που είναι κρίσιμη γενικότερα με όλα αυτά που συμβαίνουν είτε με το Ιράν και τις ΗΠΑ, αλλά και με τη Ρωσία, αλλά και με την ενταξιακή πορεία των χώρων των Δυτικών Βαλκανίων. Καταλαβαίνει κανείς ότι το περιβάλλον είναι πάρα πολύ ρευστό. Πολλές εκλογικές αναμετρήσεις στην περιοχή. Και νομίζω ότι για άλλη μια φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο στην περιοχή.
0: Και βεβαίως την ίδια ώρα υποτίθεται ότι υπάρχει αυτή η ελληνική, το ελληνικό ενδιαφέρον για μια ταχύτερη προώθηση της ευρωπαϊκής πορείας των Δυτικών Βαλκανίων. Μιλάμε, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, Βόρεια Μακεδονία, Κόσοβο, Αλβανία, Μαυροβούνιο, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Δεν ξέρω αν ξεχνά. Και Σερβία, προς την είναι βέβαια. Ναι. Σερβία.
1: Απλά είναι διαφορετικές οι ταχύτητες αυτή τη στιγμή. Μαυροβούνιο και Αλβανία είναι οι δύο πρώτες χώρες που φαίνεται ότι μέχρι το 2027 θα πάρουν το πράσινο φως για να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια γίνονται πολλά ζητήματα.
0: Να μπουν, λες. Να μπουν, να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
1: Ναι. Θα γίνει δηλαδή και μέχρι το 2029-30 να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια εδώ γίνονται πολλά ζητήματα όσον αφορά το κράτος δικαίου και στις δύο χώρες, και στη Βόρεια και στην Αλβανία και στο Μαυροβούνιο. Υπάρχουν φοβερά ζητήματα, κάτι το οποίο προσπαθούν να τα καλύψουν, να τα κρύψουν κάτω το χαλί, γιατί η Ευρώπη ψάχνει κάτι επιτυχημένο να δείξει όσον αφορά τη διεύρυνση. Σερβία και Βόρεια Μακεδονία είναι παγωμένες οι ενταξιακές διαδικασίες. Και από εκεί και πέρα Κόσοβο δεν συζητάμε, εφόσον μη αναγνωρίσουμε από 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Το αγκάθι είναι η Σερβία πάντα για λόγους γεωπολιτικούς όμως και όχι...
1: Ναι, είναι γεωπολιτικούς καθαρά, δεν έχει καμία σχέση, γιατί αν δούμε το επίπεδο του κράτους δικαίου, για παράδειγμα στην Αλβανία, ακόμη και στο Μαυροβούνιο με τη Σερβία, δεν έχουν διαφορές ιδιαίτερες. Όμως επιθυμούν και με την συνδρομή των ΗΠΑ η Αλβανία και με τη δικιά μας συνδρομή, καθώς έχει πάρει το πράσινο φως ο Έντι Ράμα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ότι θα στηριχθεί στην ευρωπαϊκή της πορεία. Και να πούμε μια είδηση, η οποία ενδεχομένως να πέρασε τα ψηλά, δεν ξέρω, ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης
0: ήταν στην Αλβανία με το Ράμα, ναι.
1: Ακριβώς, έτσι. Και φυσικά και η Γκλιφόιλ, η οποία μαζί με τον...
0: Και όλες οι συζητήσεις είναι πρωτίστως, αυτές οι συζητήσεις που είναι πρωτίστως οικονομικού χαρακτήρα, έτσι, διάφορες project, διάφορα σχέδια οικονομικά κτλ. Επενδύσεις και τα λοιπά, αυτό είναι, ναι.
1: Επενδύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες πάρα πολύ στην Αλβανία. Εντάξει, ο Ράμα θέλει να πάρει επενδύσεις από ξένες χώρες. Η Αμερική είναι πρόθυμη να δώσει πολλά στην αλβανική κυβέρνηση.
0: Για τα μέτρα της Αλβανίας είναι πολλά, ναι. Για την Αμερική, εντάξει, το πολλά τώρα είναι σχετικό.
1: Εντάξει, τώρα όταν έχεις ένα ΑΕΠ της τάξης των 8, 10, 12 δισεκατομμύρια, νομίζω ότι.
0: Εντάξει, βεβαίως.
1: Εντάξει, δεν είναι τίποτα το να επενδύσεις ένα δισεκατομμύριο, δηλαδή το 10%.
0: Θα αγοράσεις το 1/4 της Αλβανίας, ένα και παραπάνω, ας πούμε. Με ένα δισεκατομμύριο τώρα, κακά τα ψέματα, ναι.
1: Οπότε βλέπουμε ένα περιβάλλον πάρα πολύ δύσκολο και φυσικά έχει αυτό το ενδιαφέρον το ό,τι αφορά το Γκρούευσκι μετά την νίκη.
0: Ναι, αυτό το πρόσωπο που είναι, για θύμισέ μας. Ναι.
1: Είναι στην Ουγγαρία.
0: Ναι. Παραμένει στην Ουγγαρία.
1: Ναι, φιλοξενούμενος μέσα στα αγωγικά.
0: Ο Μαγκιάρ θα συνεχίσει να τον φιλοξενεί ή θα τον πετάξει έξω, γιατί ο Όρμπαν τον φιλοξένησε.
1: Όχι.
0: Και ο Μαγκιάρ θα τον φιλοξενήσει.
1: Ναι, έθεσε θέμα ο Μαγκιάρ ότι όσοι κατεζητούνται από άλλες χώρες θα εκδοθούν στις χώρες αυτές. Έχουν ήδη ετοιμάσει το φάκελο από την δικαιοσύνη.
0: Α, θα τον διώξει λοιπόν.
1: Ναι, θα τον διώξει.
0: Θα τον διώξει.
1: Θα επιστρέψει, ο οποίος είναι να εκτίσει ποινή 10 ετών.
0: Όπα.
1: Στην Βόρεια Μακεδονία.
0: Όπα.
1: Ευελπιστεί ότι θα είναι γύρω στα 2-2,5 χρόνια περίπου, βέβαια. Τέτοιο. Έχει ετοιμαστεί ο φάκελος. Το στέλνουν, περιμένουν να διοριστεί η κυβέρνηση, να ορκιστεί η κυβέρνηση του Μαγιά. και από εκεί και πέρα να ξεκινήσει.
0: Ο κύριος Γκρουεύσκη λοιπόν, που δεν υπέγραφε με τίποτα καμία συμφωνία με την Ελλάδα, τελικά θα βρεθεί στη Βόρεια Μακεδονία και θα κάτσει και φυλάκι 2,5 χρόνια, λες.
1: Ακριβώς, τουλάχιστον 2,5 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα δημιουργηθεί και μια ένταση πολιτική στην Βόρεια Μακεδονία με την επιστροφή, εφόσον συμβεί βέβαια, με την επιστροφή του Γκρούευσκη και όταν θα πάει στην φυλακή. Καταλαβαίνει κανείς ότι μόνο ήρεμα δεν είναι τα πράγματα στην περιοχή.
0: Ναι,
1: και
0: βέβαια.
1: Μόνο καλά δεν είναι για το κράτος δικαίου.
0: Ναι, αυτό που έθεσες προηγουμένως, ότι παντού η στόχευση παντού είναι η δικαιοσύνη. Δηλαδή, είτε η δικαιοσύνη παρεμβαίνει, έγινε και στη Ρουμανία.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: παρεμβαίνει καθοριστικά και καθορίζει τις πολιτικές εξελίξεις, είτε βάλεται η δικαιοσύνη για να μην μπορέσει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει όταν πρόκειται για το κράτος δικαίου.
1: Ακριβώς. Και μεγαλύτερο παράδειγμα βέβαια είναι η Αλβανία, η οποία δεν αφήνει ο Έντι Ράμα την πρώην αντιπρόεδρο και αυτή τη στιγμή αποχωρούσε από το Υπουργείο και την Αντιπροεδρία του κόμματος, η οποία δεν της επιτρέπει στην εισαγγελία να τη συλλάβει και να περάσει από δίκη. Κάτι μου θυμίζει αυτό.
0: Ναι. Κάτι σου θυμίζει, ναι. Κάτι μας θυμίζει και εμάς.
1: Καταλαβαίνει κανένας ότι ό,τι συμβαίνει στην περιοχή είναι ένας καθρέφτης και αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα.
0: Ναι, κοίτα, κακά τα ψέματα. Πρέπει να το ξαναλέμε, ας πούμε, και εμείς οι δημοσιογράφοι, ότι υπάρχει μία όσμωση και αλληλεπίδραση, διότι βρισκόμαστε σε ένα ενιαίο χώρο. Το υπερεθνικό καθορίζει εθνικές πολιτικές και συμπεριφορές. Δεν συνειδητοποιούμε πάρα πολλές φορές, προς Θεού δεν το λέω για σένα Σπύρο, έτσι, αυτή τη στιγμή, δεν συνειδητοποιούμε ότι το 80% κρίσιμων αποφάσεων καθορίζονται από τις λεγόμενες οδηγίες, από τους νόμους, από την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, τα όρια της διαμόρφωσης εθνικών πολιτικών είναι συγκεκριμένα, είναι πεπερασμένα αυτή τη στιγμή. Το υπερεθνικό και το εθνικό πολλές φορές συγκρούονται και φαίνεται και αυτό και από την άνοδο της ακροδεξιάς. Και όχι μόνο, βέβαια. Και όχι μόνο.
1: Ναι, παντού. Μιλάμε τώρα στη Ρουμανία στις δημοσκοπήσεις. Πρώτο κόμμα είναι η ΑΟΥΡ.
0: Ναι.
1: Και τους έγινε σε εκλογές, δηλαδή το εθνικό κόμμα.
0: Στη Γερμανία το ίδιο συμβαίνει. Πρώτο κόμμα είναι το ΑΕΦΤΕ στις δημοσκοπήσεις.
1: Στην Ιταλία, ας πούμε, κυβερνάει η ακροδεξιά. Ναι. Στη Γαλλία ενδεχομένως να έρχεται η ακροδεξιά. Στη Βρετανία το ίδιο. Να δούμε τώρα τι θα γίνει
0: βεβαίως
1: με τον Φάρατζ.
0: Τι θα κάνει σήμερα ο Φάρατζ εκεί. Άμα σαρώσει ο Φάρατζ, θα δούμε τι θα λέμε.
1: Έτσι. Οπότε, δηλαδή, βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτον δεν μπορεί να διαβάσει αυτά που συμβαίνουν. Και δεύτερον, δεν μπορεί να ελέγξει.

0: Η Ευρώπη των λαών δεν υπήρξε, έτσι.
1: Όχι, ποτέ.
0: Και δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, τώρα να πούμε ότι δικαιώθηκε το ΚΚΕ για αυτά που έλεγε. Ναι, δικαιώθηκε στην ουσία.
0: Και όσοι τα έλεγαν, και όσοι έλεγαν, και όσοι ήταν ενάντια στο Μάστριχτ από τότε, ήταν πολλοί κόσμος και εδώ στην Ελλάδα κατά του Μάστριχτ, δεν άκουγε κανένας.
1: Δυστυχώς, αυτή είναι η κατάσταση.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι, η οποία μας αγγίζει όλους. Δυστυχώς η Ελλάδα έχει, κοιτάζει πλέον να κάνει συμφωνίες με τα Αραβικά Εμμυράτα, με διάφορες.
0: Με τους φίλους του Νετανιάχου, ξέρουμε. Ναι, τώρα, εντάξει,
1: ακριβώς, έτσι. Έτσι, γιατί, αλλά εδώ περνάνε στα ψηλά, ας πούμε, η συμφωνία που έγινε μεταξύ Τουρκίας και Σαουδικής Αραβίας, που ήταν πολύ σημαντική και αναμένεται να αλλάξει το σκηνικό, γιατί η Σαουδική Αραβία, η οποία κατάφερε και ξεπέρασε το πρόβλημα των ενεργειακών της αποθεμάτων και μπορεί να τα δώσει μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, λέμε τα πράγματα.
0: Βεβαίως,
1: είναι μεγάλες οι εικόνες που δεν τις παρακολουθούμε και δυστυχώς ούτε η δημόσια τηλεόραση αλλά ούτε τα υπόλοιπα κανάλια ασχολούνται με θέματα τα οποία αγγίζουν την γεωπολιτική μας θέση. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι διαμορφώνεται ένας άξονας μεταξύ Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας, Κίνας από πίσω, Ιράν ενδεχομένως, το οποίο παίζει το παιχνίδι, και εμείς καθόμαστε και μιλάμε για τον IMEC, ο οποίος θα γίνει. Εμείς ενδεχομένως να μην υπάρχουμε όταν θα γίνει.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, Σπύρο, να σε ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να μην κούρασα πολύ.
0: Όχι, καθόλου. Όλα ήταν πληροφορίες και αυτός είναι ο στόχος και της εκπομπής μας εδώ και της προσπάθειάς μας να δίνουμε πληροφορίες. Και για τα Βαλκάνια, γιατί κανείς δεν θέλει να μιλήσει για τα Βαλκάνια, που είναι η περιοχή μας και μας ενδιαφέρει. Και ακριβά την έχουμε πληρώσει τη διάλυσή τους και μας ενδιαφέρει άμεσα. Λοιπόν, ήταν ο καλός συνάδελφος Σπύρος Σιδέρης από το Ελεύθερο Βαλκανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Πριν πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, θα σας αφήνουμε και σε λίγο άλλωστε, να θυμίσουμε και πάλι την προσφορά της COSMOTE. Μπαίνετε στο application της COSMOTE Telecom, δηλώνετε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό. 4 τυχεροί μαζί με την παρέα που θα επιλέξουν το τέρι τους θα βρεθούν στη Βουδαπέστη στο τέλος του μηνός για να παρακολουθήσουν το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Arsenal Paris Saint-Germain είναι ο τελικός, το ξέρουμε ήδη από χθες. Λοιπόν, αυτά πολύ ενδιαφέρουσα, η προσφορά, και οι 4 τυχεροί θα βρεθούν στη Βουδαπέστη για αρκετές ώρες, όλα πληρωμένα. Ξαναλέμε, application COSMOTE Telecom στην ενότητα Moments, δηλώστε συμμετοχή.

Λοιπόν, και κάπου εδώ τα διπλωματικά μονοπάτια φτάσαν για σήμερα στο τέλος τους. Δεν φεύγετε από το κόκκινο, κακές λέξεις σκέφτηκα φαίνεται. Δεν φεύγετε από το κόκκινο. Έρχεται, είναι και το νέο πρόγραμμα τώρα. Γιώργος Βούλγαρης, Σωτήρης Καψόχας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Σκλετίδης, Κατερίνα Κρεβοπούλου στο μεγάλο μαγκαζίνο των δύο. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
1: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στο κόκκινο.
1: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
0: Η ώρα είναι 10. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ τα ξημερώματα. Είχαμε πολύ καλές συζητήσεις τις τελευταίες 24 ώρες και είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία, είχε δηλώσει επίσης χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επαναλαμβάνοντας πάντως πως σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί η συμφωνία, το ενδεχόμενο επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων παραμένει ανοιχτό. Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει το CNN, επικαλούμενο πηγή με γνώση του θέματος, η Τεχεράνη αναμένεται να παραδώσει σήμερα Πέμπτη την απάντησή της στους μεσολαβητές σχετικά με την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζασκιάν, δήλωσε στον Γάλλο ομολογό του, Εμμανουέλ Μακρόν, ότι η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών έχει εκτρέψει την πορεία της διπλωματίας προς απειλές, πίεση και κυρώσεις. Προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να εμπιστευτεί την Ουάσιγκτον, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιρανικής Προεδρίας. Ο ίδιος ανέφερε ότι το Ιράν έχει εισέλθει σε διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες δύο φορές και τις δύο φορές σημειώθηκε στρατιωτική επιθετικότητα κατά του Ιράν εν μέσω των διαπραγματεύσεων. Μία τέτοια συμπεριφορά ισοδυναμεί ουσιαστικά με πισόπλατη μαχαιριά. Πτώση έως και 10% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις πληροφορίες για πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Κάτω από τα $100 το βαρέλι έπεσε το Brent. Το Ισραήλ βομβάρδισε τη Βηρυτό για πρώτη φορά από την έναρξη της εκεχηρίας, ισχυριζόμενο ότι στόχευσε έναν ανώτερο διοικητή της Χεσμπολάχ. Οι Ισραηλινές δυνάμεις παραβιάζουν συστηματικά την εκεχηρία με το Λίβανο και την Τετάρτη σκότωσαν τουλάχιστον 13 άτομα σε επιθέσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Νέα επιχείρηση συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, στη σκιά της άρνησης του κυβερνητικού εκπροσώπου να απαντήσει αν η κυβέρνηση θα αποδεχθεί τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Η Νέα Δημοκρατία δεν αναζητά την αλήθεια, αναζητά τον πιο ασφαλή τρόπο για να περιορίσει τη ζημιά από ένα σκάνδαλο που αγγίζει τον πυρήνα του κράτους δικαίου και εκθέτει προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογραμμίζει Κουμουρδούρου. Στις 11 το πρωί συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επιχειρήσει να κατευνάσει τις εσωκομματικές εντάσεις. Η συνεδρίαση πραγματοποιείται στη σκιά των σκανδάλων που έχουν προκαλέσει εσωτερικές αναταράξεις. Στη δικαιοσύνη περνάει η υπόθεση της μονάδας ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στη Δυτική Ελλάδα μετά τις καταγγελίες για κακομεταχείριση ασθενών με άνοια και Αλτσχάιμερ, παράνομη ίσπραξη συντάξεων ακόμη και μετά θάνατον και χρεώσεις για δαπάνες που καλύπτονται από το δημόσιο. Στο πόρισμά της, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας φέρεται να αναφέρει ότι οι ασθενείς ήταν σε περιορισμό με καθήλωση ή δέσιμο στα κρεβάτια τους, ενώ οι εργαζόμενοι της δομής εφέρονται να εισέπραταν συντάξεις και επιδόματα χωρίς να διαθέτουν τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο που πυροβόλησε και σκότωσε 20χρονο σε κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Παράλληλα, ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνέργεια κατά συναυτουργία και οι δύο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Σήμερα τελείται η κηδεία του 20χρονου με την αστυνομία σε αυξημένη επιφυλακή λόγω φόβου νέας έντασης μεταξύ των δύο οικογενειών. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, ηγετικού στελέχου της Greek Mafia, τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, έπειτα από επιχείρηση συνελήφθησαν 3 άτομα. Κατηγορείται επίσης ένα ακόμη, το οποίο βρίσκεται ήδη στη φυλακή για υπόθεση απαγωγής. Κλείνει προσωρινά την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Η διακοπή θα ισχύσει μέχρι να ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της δεύτερης διμηνιαίας δόσης για το 2026. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε μία από τις πιο κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις μετά την επικράτηση των εργατικών το 2024. Εκατομμύρια ψηφοφόροι στο Ηνωμένο Βασίλειο προσέρχονται στις κάλπες σήμερα Πέμπτη για τοπικές και περιφερειακές εκλογές. Παράλληλα, κάλπες θα στηθούν στη Σκωτία και την Ουαλία για την εκλογή βουλευτών στα εθνικά τους κοινοβούλια. Στις αθλητικές ειδήσεις, παρότι άγγιξε μια επική ανατροπή επιστρέφοντας από το μείον 19, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε 87-91 από τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens, με την ισπανική ομάδα να μειώνει σε 2-1 τη σειρά των play-off της EuroLeague. Πλέον ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να τελειώσει την υπόθεση πρόκριση την Παρασκευή σε τέταρτο αγώνα και πάλι στην έδρα του.
0: Ο καιρός.
2: Αραιές νεφώσεις κατά τόπου πιο πυκνές αναμένονται σήμερα Πέμπτη στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στο Ιόνιο έως 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Και 5 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάντης και ο Χρήστος Μπλάνης. Ο Γιάννης Πετρίδης είναι στις μουσικές επιλογές, στην επικοινωνία μέσα ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγέρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-0-0-59. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο.
0: Έχουμε διάφορα πάλι και σήμερα, έτσι, ο ΠΚΠΕ, Κοινοβουλευτική Ομάδα Νέας Δημοκρατίας, παρέμβαση Καραμάλη.
1: Έχουμε πολλά όπως κάθε μέρα, αλλά...
0: Ελιές σε υψόμετρο 1100 μέτρα εκεί δεν πιάνει τίποτε. Ωραία πράγματα. Έτσι,
1: και τα προβλήματα, λοιπόν. Προβλήματα.
0: Στο δικαστήριο αυτά τώρα έχουν υποθεί, έτσι, ελιές ελαιώνες στο Βίτσι. 1100 μέτρα υψόμετρο. Είναι αδύνατη η καλλιέργεια της ελιάς εκεί. Αλλά είναι με τη Νέα Δημοκρατία είδες όλα γίνονται.
1: Είναι ανθεκτική η ελιά. Τα πάντα γίνονται.
0: Έτσι, έτσι και με Νέα Δημοκρατία. Ελιά και Νέα Δημοκρατία.
1: Ελιά και κότσο βασιλιά.
0: Και κότσο βασιλιά. Μόνο αυτό δεν έχουν πει ακόμα στη Νέα Δημοκρατία για να έχουν ψήφους. Μόνο αυτό δεν έχουν πει ακόμη. Αλλά ναι, πραγματικά είναι αυτά που λέγονται στο δικαστήριο. Πραγματικά οι διάλογοι, εκεί οι ερωτήσεις που κάνει ο πρόεδρος και οι μάρτυρες. Και ήταν μάρτυρας και ο Μόσχος που είχαμε χθες από την Καστοριά.
1: Βέβαια.
0: Είπε και αυτός πράγματα εκεί, ότι συμβαίνουν όλα αυτά. Αλλά βέβαια τα προβλήματα στους επαγγελματίες παραμένουν. Η ενέργεια γίνεται απαγορευτική για τα καταστήματα, τα ενοίκια. Έτσι. Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ και πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορίων και Συναφών Επαγγελμάτων, τον κύριο Γιώργο Καβαθά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα για εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, κύριε Καβαθά, δεν ξέρω πώς πηγαίνει ο τουρισμός ή ο κλάδος,
1: η εστίαση και όλα αυτά.
0: Αλλά πραγματικά από ό,τι βλέπουμε με το ρεύμα, με τα ενοίκια, με όσα γίνονται, με φόρους, με το ένα με το άλλο, μάλλον πιο δύσκολα πάνε τα πράγματα παρά πιο καλυτερεύουν.
2: Είναι σαφές ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε μία αύξηση του μεσοσταθμικά του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων από πολλούς παράγοντες, λόγω κόστης ενέργειας, λόγω μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, λόγω κόστους αγοράς πρώτων υλών και προϊόντων, περίπου στο 37,6 μεσοσταθμικά πριν το πόλεμο στο Περσικό. Τα πράγματα χειροτερεύουν. Τα κόστη έχουν αυξηθεί, οι δαπάνες των επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς που προανέφερα είναι αυξημένες, λόγω και της αυξήσεως των ξεκινάω από τα κάψιμα, και βεβαίως την ενέργεια. Και έχουμε και μία σειρά άλλων παραγόντων που δημιουργούν προβλήματα. Από την άλλη πλευρά, αυτό που πρέπει να τονίσω είναι ότι υπάρχει αδυναμία ταυτόχρονα και της κοινωνίας και των πολιτών να έχουν δυνατότητες να καταναλώσουν. Τα εισοδήματά τους δεν επαρκούν, σύμφωνα με τα στοιχεία των ερευνών του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ, δεν επαρκούν για τις πρώτες 18 μέρες του μήνα.
1: Α, έπεσε το ακόμα πιο κάτω, 18 τώρα το πήγαμε.
2: Και αυξήθηκε το ποσοστό από 59% σε 62% των οικογενειών, των οικοκυριών.
0: Το 62% των οικοκυριών είναι πολύ υψηλό ποσοστό. Μιλάμε γι' αυτό και.
2: Οι τρεις τελευταίες ήταν πριν το 20, το 23 ήταν το 50%, πήγε το 59 το 24 και το 25 έκλεισε με το 62%. Όλα αυτά και η αβεβαιότητα που υπάρχει λόγω του προβλήματος, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί ακόμα περισσότερα προβλήματα, γιατί ο καθένας έχει και επιφύλαξη στο τι θα ξημερώσει αύριο. Θα τελειώσει ο πόλεμος, θα έχουμε περαιτέρω συνέπειες από τον πόλεμο, ας έχω μια ασφάλεια ρευστότητας.
1: Πάντως κύριε Καβαθά μου, εντάξει, ο πόλεμος είναι πόλεμος και οι κρίσεις που κατά καιρούς ζήσαμε τα τελευταία χρόνια ήταν κρίσεις, αλλά εμένα μου κάνει προσωπικά εντύπωση και φαντάζομαι σε πάρα πολύ κόσμο το γεγονός ότι όλα αποδίδονται και επιρρύπτονται σε αυτή την συγκεκριμένη κατάσταση, και ενώ βλέπουμε ότι η ακρίβεια και πριν τους πολέμους είχε αρχίσει να παίρνει την ανηφόρα, και αν συγκρίνουμε επίσης και τα μεγέθη του πληθωρισμού στην Ελλάδα με την, για παράδειγμα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε σχεδόν κάτι της περίπου διπλάσιο.
2: Κοιτάξτε, ακούστε κάτι. Σε καμία περίπτωση οι συνέπειες του πολέμου δεν είναι αυτές που έχουν φέρει τα αποτελέσματα δυσμενής στην ελληνική οικονομία. Είναι θέμα πολιτικών που ακολουθήθηκαν τα τελευταία τουλάχιστον 4 χρόνια. Είναι πολιτικές δηλαδή απέναντι στην απελευθέρωση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων, στην ανεξέλεκτη λειτουργία των παρόχων, τον τρόπο υπολογισμού του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το ακριβότερο πάροχο και όχι με βάση το μέσο όρο του κόστους παραγωγής. Έχει μια σειρά προβλημάτων που έχουν να κάνουν από το μη έλεγχο της αγοράς, την εσχροκέρδεια, η οποία την καρτελοποίηση της αγοράς. Ναι. Αυτά είναι πολιτικές που δεν είναι αποτέλεσμα του πολέμου, είναι σαφώς αποτέλεσμα όχι μόνο του παρόντος πολέμου, ούτε του πολέμου της Ουκρανίας. Η κρίση στην Ελλάδα είναι πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία.
1: Βέβαια είναι πριν.
2: Σε επίπεδο επιβίωσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Άρα πρέπει να δούμε και τις δικές μας, τα δικά μας λάθη ως χώρα και πολιτικές που ακολουθούν. Εμείς λέμε, παραδείγματος χάρη, σήμερα θα μπορούσε κάλλιστα η κυβέρνηση με τα υπερπλεονάσματα τα οποία έχει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, γιατί ακόμα και το ΦΠΑ, έστω και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, για 3-4 μήνες ως προσωρινό μέτρο βελτίωσης της κατάστασης της οικονομίας, και ταυτόχρονα, γιατί σήμερα που μιλάμε και με την επιδότηση παραδείγματος χάρη του πετρελαίου κίνησης, έχουμε αυξημένο κόστος στο πετρέλαιο κίνηση που επηρεάζει όλη την παραγωγική διαδικασία κατά 25%.
0: Μα αν το 60% είναι φόροι στη βενζίνη ή στο πετρέλαιο κίνησης, τότε τα λέει όλα αυτά. Με τον ελληνικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Και πριν τον πόλεμο υπήρχαν κράτη που μηδένισαν τον ΦΠΑ σε αναγκαία προϊόντα, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, έκαναν προσπάθειες. Η Κύπρος αγοράζει από εμάς καύσιμα και τα πουλάει φθηνότερα.
2: Το κάνει η Δανία, το κάνει μια σειρά χωρών, η Σουηδία, μείωσαν το ΦΠΑ στα βασικά κατανοητικά αγαθά για να αντιμετωπίσουν τις πληθωριστικές τάσεις και την ακρίβεια στις χώρες τους. Εμείς έχουμε μια αιμονή στα υπερπλεονάσματα και στην μια επιδοματική πολιτική ελεημοσύνησης κυριολεκτικά. Δηλαδή θα σώσει το νοικοκυριό το 50% στα καύσιμα, ας πούμε. Είναι για να γελάμε. Και είναι να γελάμε για το σύνολο των μέτρων. Μέτρων που έχουν να κάνουν για την ελληνική οικονομία. 300 εκατομμύρια τα πρώτα μέτρα για 10 εκατομμύρια πληθυσμό και περισσότερο, και 200 εκατομμύρια η Κύπρος με 1 εκατομμύριο πληθυσμό. Από μόνο το παράδειγμα που σας είπα δείχνει ότι τα μέτρα είναι ανεπαρκή. Και αυτό το έχουμε πληρώσει, αυτή την αδυναμία να αντιδράσει η κυβέρνηση άμεσα και μπροστοβαρός, την πληρώνουμε, διότι όταν σου δημιουργηθεί το πρόβλημα, το κόστος για να το λύσει είναι ακόμα μεγαλύτερο. Και αφορά και το δημόσιο, αφορά και τις επιχειρήσεις.
1: Παρακολουθώντας τα στοιχεία τα τελευταία χρόνια, κύριε Καβαθά, της οικονομίας, βλέπω ότι αυτή η έστω μικρή ανάπτυξη που επιτυγχάνει του ΑΕΠ και γενικότερα η ελληνική οικονομία οφείλεται σε δύο κατά βάση παράγοντες. Η μία είναι η κατανάλωση και η δεύτερη είναι το real estate γενικότερα. Όλη αυτή η κατάσταση, τουρισμός και real estate. Αυτή είναι η βάση. Δηλαδή,
2: αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή αυτό που αντιλαμβάνομαι και αυτό που μας λέτε λόγω της ακρίβειας είναι ότι έχει μειωθεί η δυνατότητα κατανάλωσης.
2: Είναι σαφές. Όταν τον νοικοκυριά στο ερώτημα έχετε καθυστερήσει ιατρικές εξετάσεις και το 35% των νοικοκυριών λέει καθυστερώ χρονικά οι ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες, γιατί δεν μπορώ να καλύψω έκτακτη δαπάνη της τάξης των 500 ευρώ. Αντιλαμβανόμαστε σε ποια κατάσταση έχει βρεθεί το ελληνικό νοικοκυριό.
1: Ναι.
2: Αντιλαμβανόμαστε.
1: Αντιλαμβανόμαστε. Αλλά η κυβέρνηση.
2: Το βιώνουμε εμείς.
1: Το βιώνουμε ακριβώς.
2: Εμείς το βιώνουμε. Οι άλλοι κάνουν ασκήσεις επί χάρτου. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι, για να αντιμετωπίσει ένα θέμα πρέπει να νιώσεις το πρόβλημα. Αν δεν το νιώσεις το πρόβλημα, ή δεν θέλεις να το καταλάβεις, ή εξυπηρετείς συγκεκριμένα συμφέροντα, γιατί έχουμε ανάπτυξη 2,2. Για ποιους? Για το σύνολο της κοινωνίας? Για το σύνολο της οικονομίας? Όχι, για τους λίγους και ισχυρούς.
1: Ναι.
2: Δεν έχουμε ανάπτυξη στο σύνολο. Δεν πήγανε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, του Ανεακού Σκέλους, σε αυτούς που τα είχαν ανάγκη. Πήγαν σε αυτούς που δεν τα είχαν ανάγκη. Βλέπουμε να εκτοξεύονται τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ. Την τελευταία εξαετία έχουμε 20 δισεκατομμύρια επιπλέον χρέη στον ΕΦΚΑ. Φτάσαμε τα 51 δισεκατομμύρια από 31. Στο δημόσιο από 104 φτάσαμε στα 112, πάμε στα 113. Το ιδιωτικό χρέος έχει φτάσει στα 405 δισεκατομμύρια.
1: Δισεκατομμύρια, ναι.
2: Δισεκατομμύρια. Αντιλαμβανόμαστε σε ποια βρισκόμαστε. Δηλαδή, όσο και να θέλει κάποιος επικοινωνιακά να οροποιήσει μια κατάσταση, αυτό δεν μπορεί να σταθεί στην κοινωνία. Και η κοινωνία αντιλαμβάνει τα προβλήματά της.
1: Και να προσθέσω και σε όλα αυτά που σωστά επισημαίνετε και λέτε, είναι και το ότι τα τελευταία χρόνια, χρόνο με το χρόνο δηλαδή, αυξάνεται το ποσοστό και ο αριθμός του πληθυσμού που είναι σε κατάσταση φτώχειας και σε κίνδυνο.
2: Είχαμε φτωχοποιήσει με τα μνημόνια το 1/3 του πληθυσμού της χώρας και μέρα με τη μέρα αυξάνεται αυτό το κομμάτι που φτωχοποιείται.
1: Ναι, είναι 29 κάτι% τώρα τελευταία.
2: Λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε ότι χρειάζεται πραγματική στήριξη και όχι επιδόματα και όχι ελεημοσύνες.
1: Αυτή...
2: Εδώ δεν μπορούν... Συγγνώμη στο διάδοχο.
1: Συγγνώμη εγώ.
2: Δεν μπορούν να κάνουν μια ρύθμιση, να ρυθμίσουν τα χρέη που αυτό δεν τους δημιουργεί κανένα δημοσιονομικό πρόβλημα, κανένα δημοσιονομικό. Μηδενικό κόστος για το δημόσιο.
0: Και μόνο... που αποδεδειγμένα, επιστρέψτε μου κύριε Κάβα, θα έχει φέρει αποτέλεσμα στο παρελθόν. Δηλαδή έχει δοκιμαστεί, δεν είναι κάτι στα λόγια που λέμε
2: η
0: στα λόγια.
2: Η προηγούμενη ρύθμιση έχει του 19 εντάχθηκαν 330.000 επιχειρήσεις. Ποιο ήταν το μοιραίο που πετάχτηκαν έξω από τις ρυθμίσεις? Ότι 8 μήνες μετά ήρθε η πανδημία. Ανατράπηκε η ζωή όλων. Έκλεισαν επιχειρήσεις με κρατική εντολή. Περιορίστηκε η κίνηση των πολιτών. Λειτουργήσαν οι υπόλοιποι κλάδοι της οικονομίας που δεν είχαν κλείσει με κρατική εντολή και βέβαια χάθηκαν οι ρυθμίσεις. Αλλά μια ρύθμιση όπως την ανακοινώθηκε θεωρείται μπορεί να είναι βιώσιμη? Δηλαδή μια ρύθμιση μέχρι το 23 σε 72 δόσεις με πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης και επιτόκιο 5,84% τοκογλυφίας. Και τα υπόλοιπα, αν κάποιος έχει μέχρι το 26 τον Απρίλιο, έχει άλλα 2,5 χρόνια χρέη, θα πρέπει να κάνει μια ρύθμιση 24 ή 12 δόσεων και να εξυπηρετεί την 72, την 24 και τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχουμε πει με στεντορία τη φωνή. 120 δόσεις απομείωση της οφειλής κατά το πρόστιμα και τις προσαυξήσεις και το κεφάλαιο να πληρωθεί σε 120 δόσεις.
0: Εκεί θέλει...
2: Και με ένα επιτόκιο όχι τοκογλυφίας.
0: Θέλει μέτρα και συνολικά.
1: Εν μέσω αυτού του κλίματος βέβαια και όλο αυτό που περιγράφουμε, επειδή ακούστηκε μία πρόταση ενδιαφέρουσα θα έλεγα από το ΠΑΣΟΚ, για τετραήμερη το
2: ενδεχόμενο
1: εργασία. Βεβαίως δεν αφορά το δικό σας χώρο, έτσι, την εστίαση και αυτά, είναι δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο.
2: Όπως ανακοινώθηκε,
1: ναι.
2: Γιατί τρέψτε μου να σας πω, ανακοινώθηκε ως φωτοβολίδα.
1: Ακριβώς.
2: Η φωτοβολίδα σε θέματα τέτοιου μεγέθους που αλλάζουν το στάτους στα εργασιακά. Αυτό γίνεται είτε το κάνει η κυβέρνηση, το κάνει πολιτικό κόμμα, γίνεται με συζήτηση με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Να δούμε, μπορεί η διανοητική εργασία να δουλέψει τετραήμερο. Έχει η Γαλλία, έχει η Ιρλανδία, έχει η Ολλανδία, αλλά έχει για συγκεκριμένους κλάδους. Ναι. Όπως ανακοινώθηκε, πάγωσε η αγορά. Τα μηνύματα που πήρα από όλη την Ελλάδα ήταν, πρόεδρε, τι γίνεται.
0: Πώς θα βγούμε, πώς θα επιβιώσουμε. Τελικά, ε?
2: Βεβαίως πάγωσε.
0: Δηλαδή ανάγκη, ας πούμε, του Ανδρουλάκη να βγει λίγο μπροστά, πάγωσε την αγορά τελικά.
2: Είναι σαφές, όταν ξαφνικά ακούς τετραήμερο και θα πληρώνω πέντε μέρες σε μια οικονομία που έχει 300.000 θέσεις εργασίας κενές, ψάχνουμε να βρούμε εργατικό δυναμικό και δεν βρίσκουμε. Αυτό μπορεί, σας λέω, έχει αποδώσει στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη, που έχω δει τα στοιχεία, έχει αποδώσει την αύξηση παραγωγικότητας, αλλά σε συγκεκριμένους τομείς, όχι στο σύνολο της οικονομίας. Κλάδι εντάσεις εργασίας, στη συνέχεια βεβαίως και από την πλευρά του Πασόκ εξειδικεύθηκε και είπε ότι αφορά αυτούς τους κλάδους και δεν αφορά το σύνολο της οικονομίας.
1: Ναι, το διόρθωσα.
2: Αυτό όμως δεν βγαίνεις να το κάνεις φωτοβολίδα. Αυτό το συζητάς με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους και το βάζεις και στο δημόσιο διάλογο για να υπάρξουν οι καλύτερες λύσεις, οι εφικτές, και εκεί που πραγματικά μπορεί αυτό το μέτρο να προσφέρει. Και όχι να δημιουργήσει αναταραχή στην αγορά.
1: Να ρωτήσω και το ανάποδο, τέλος πάντων, που έχουμε δει που υπάρχει σε εφαρμογή. Συμφωνώ μαζί σας, δηλαδή, στο θέμα των επιφυλάξεων που έχετε για την τετραήμερη εργασία, αλλά να βάλουμε και αυτό στο τραπέζι. Εφαρμόζεται ήδη μια πολιτική κυβερνητική και για το 13ωρο εργασίας, αλλά και για οι περικοπές αυτές που γίνανε στις υπερορίες, στα Σαββατοκύριακα, σε αυτά που θα παίρνεις ρεπό αντί για όλα αυτά, τέλος πάντων, να μην τα θυμίσουμε. Αυτό απέδωσε στην οικονομία, έχει ήδη από τα αποτελέσματα.
2: Κοιτάξτε, στη μισολογική αποτίμηση των αποτελεσμάτων των κυβερνητικών επιλογών, εμείς απαντάμε με κλαδικές συμβάσεις εργασίας. Αν η χώρα δεν αποκτήσει κλαδικές συμβάσεις εργασίας στο σύνολο ή δυνατόν του ιδιωτικού τομέα, δεν θα έχουμε μισθούς αξιοπρέπειας.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό γίνεται μόνο μέσα από διαπραγμάτευση συλλογική μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Υπογράψαμε συμβάσεις, υπογράφουμε νέες συμβάσεις. Η επέκταση είναι με το πλαίσιο που δημιουργήθηκε από τη Συμφωνία των Εταίρων και της Κυβέρνησης για την επέκταση, λειτουργεί. Ήδη τις επόμενες μέρες επεκτείνεται η σύμβαση για την εστίαση και η σύμβαση για τα ζαχαρόδη. Αφορά περισσότερους από 500-550.000 εργαζόμενους. Και το κυρίαρχο για μένα είναι ότι έχει ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα η κοινωνική συμφωνία. Την επεκτασιμότητα των συμβάσεων, που είναι κυρίαρχο, και το δεύτερο και ουσιαστικό για τον εργαζόμενο, η μετενέργεια γίνεται αορίστου χρόνου. Δεν ήταν έτσι ούτε πριν μνημονίων. Προ μνημονίων ήταν εξάμηνη η μετενέργεια. Τώρα η μετενέργεια θα ισχύει από τη λήξη της σύμβασης και μέχρι την υπογραφή της επόμενης. Άρα δεν υπάρχει μια σταθερότητα στις οικονομικές απολαβές των εργαζομένων.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Καβαθά.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
3: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
4: Στο κόκκινο.
5: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς, είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.

Πήρες καινούριο αυτοκίνητο ή προσέχεις το παλιό σου σαν να είναι καινούριο? Σίγουρα πάντως το έχεις επιλέξει ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες τώρα στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 19 ασφαλιστικές και απόκτησε την πιο οικονομική ασφάλεια με εγγύηση χαμηλότερης τιμής.

0: Δήμο Σωτήρη, 500 εκατομμύρια τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης για επιδόματα, 400 εκατομμύρια το πρόστιμο για τον ΟΠΚΕΠΕ. Πώς τα ακούς?
1: Ίσα βάρκα, ίσα πανιά.
0: Ίσα βάρκα, ίσα πανιά.
1: Είδες τι ωραία.
0: Είδες τι ωραία τα έφτιαξε.
1: Αυτό. Για να μην διαμαρτύρεται κανένας.
0: Έτσι και οι φραπέδες καλά, θα πληρώσουμε εμείς 400 εκατομμύρια, έδωσε όμως 500 εκατομμύρια fuel pass.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Ξέρεις ότι υπάρχουν ελιές υψόμετρο εκεί στο Βίτσι, 1100 μέτρα.
1: Για ελιές δεν ήξερα, φανταζόμουν ότι θα έχει αυτά.
0: Ελιές, ελιές.
1: Αλλά έχει και εκεί, βγάλαμε.
0: Βέβαια. Τεράστιοι ελαιώνες σου λέει. Ναι. Εκεί πάνω, 1100 μέτρα υψόμετρο. Και υπάρχουν και ελαιώνες που μεταφέρονται. Φεύγουν μόνοι τους από τη μια περιοχή, πάνε στην άλλη. 1000-1100 υψόμετρο. Είναι μετακινούμενοι.
1: Αυτό πια είναι. Ναι. Πρέπει να μπούμε στη λίστα. Πάρουμε βραβείο για τέτοια.
0: Να μπούμε στο Guinness, λες. Η Ελλάδα.
1: Guinness, ναι. Ναι. Και το ενδιαφέρον είναι για να ρωτήσω, επειδή το παρακολούθησες. Αυτοί που είναι εκεί πάνω στο υψόμετρα είναι από την περιοχή.
0: Όχι, είναι από την Κρήτη.
1: Α, είναι και αυτοί.
0: Ναι, όχι, έστειλαν τους ελαιώνες στο Βίτσι. Έστειλαν τα πρόβατα στη Σαντορίνη στην Καλντέρα. Και αυτοί μένουν στην Κρήτη, κάθονται στην Κρήτη. Πρέπει να είναι και αυτοί εκεί. Αφού πάνε μόνοι τους, πάνε τα πρόβατα όπως κάνε στην Καλντέρα, στη Σαντορίνη.
1: Α, σωστά, γιατί οι λογαριασμοί είναι ανοιχτοί. Έτσι κι αλλιώς μπαίνουν σε ένα λογαριασμό τα χρήματα, δεν χρειάζεται.
0: Α, στα πρόβατα ελεύθερα.
1: Ωραία.
0: Και το και μπανάνε στον Όλυμπο, φακές εδώ στους ζωγράφου. Ωραία πράγματα. Αλλά αυτό που πηγαίνουν, έρχονται οι ελαιώνες, μια χρονιά φυτρώνουν εκεί, την άλλη παραπέρα και σε υψόμετρο 1100 μέτρα. Εντάξει, ναι. Και είδε και οι βουλευτές.
1: Έγινε μπέρδεμα εκεί.
0: Έγινε μπέρδεμα. Κακούργημα, λέει πλημέλημα. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι επέμεναν οι βουλευτές στα ποσά, στα χρηματικά ποσά. Γιατί άλλο το πλημέλημα που πας σπίτι, άλλο το κακούργημα που.
1: 120.000 ευρώ και πάνω είναι κακούργημα.
0: Είναι κακούργημα.
1: Αν υπάρχει αυτό. Ναι. Αλλά 120 και κάτω είναι πλημέλημα.
0: Ναι. Αυτό τους πείραξε όμως τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τους 13. Παιδιά, κάνατε λάθος το ποσό σου, λέει. Ναι. Δεν είναι έτσι. Είναι αλλιώς.
1: Βέβαια.
0: Δημόσια λένε ότι παιδιά είναι πλημέλημα. Μην το πάμε αλλού το πράγμα. Θέλω να είμαι και υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, σου λέει ο άνθρωπος.
1: Ναι, γιατί είναι και την ποινή θα πάρει.
0: Έτσι. Το πλημέλημα, πλημέλημα. Ο Μητσοτάκης τους υποσχέθηκε ότι θα είναι στα ψηφοδέλτια, άρα δεν πρέπει να προσέξει λίγο η Ευρωπαία Εισαγγελέα εκεί πέρα.
1: Πρέπει να προσέξει πολλά.
0: Να είναι στα ψηφοδέλτια οι
1: πρέπει
0: άνθρωποι.
1: Πρέπει να προσέξει.
0: Έτσι είναι. Τι
1: να πούμε.

0: Και επειδή η κυβέρνηση φροντίζει, σου λέει: κοίταξε να δεις κάτι. Υπάρχει ο Φραπές, υπάρχει ο Χασάπης, αλλά υπάρχει και εσύ και πρέπει να τρως φτηνό φαγητό. Θα πάμε στη Μερκοσούρ. Ήρθαν τα πρώτα κοτόπουλα, έστω και αν παραβιάστηκαν, έστω και αν υπάρχει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ήρθαν τα πρώτα κοτόπουλα, Σωτήρη. Πήγαν στο εργαστήριο της Αγίας Παρασκευής εκεί στα κτηνιατρικά εργαστήρια και το 80% έχει σαλμονέλα. Έφυγαν πάλι πίσω για Βραζιλία.
1: Τα εισαγόμενα.
0: Ναι, τα εισαγόμενα.
1: Δηλαδή έχουμε φτάσει στο σημείο να κάνουμε εισαγωγές και κοτόπουλων που είναι η Ελλάδα έχει ένα σωρό πτηνοτροφία σε όλη την αυτή. Και υποτίθεται ότι ήταν το φαγητό του φτωχού, το λαϊκό φαγητό. Και κάνουμε εισαγωγές και κοτόπουλων.
0: Από τη Βραζιλία, Μερκοσούρ. Μερκοσούρ, που αν πας σε οποιοδήποτε χωριό, όλες οι οικογένειες είχαν τις κοτούλες τους, ένα αρνάκι.
1: Ξέρεις ότι το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, γιατί αυτά είναι εισαγωγές, άρα πληρώνουμε για να τα εισάγουμε. Έχει ξεπεράσει το 14,5% του...
0: 14,5%?
1: Ναι, το έλλειμμα. Ξέρεις πόσο ήταν όταν μιλάγαμε για τα τριπλά ελλείμματα που μπήκαμε, τη χρεοκόπησε η χώρα και μπήκαμε στα μνημόνια. Πόσο είχε φτάσει το έλλειμμα. 15,5%
0: κοντά
1: είμαστε. 15,5% με 16%.
0: Και το δημόσιο χρέος και το ιδιωτικό δεν είμαστε.
1: Αλλά θέλω να πω γιατί τώρα ας πούμε πέραν της σαλμονέλας που είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με την υγεία. Είναι δυνατόν να... αυτή η χώρα δηλαδή δεν γίνεται. Ας πούμε τώρα μιας και το ανέφερες. Είδα κρεμμύδια Ινδίας.
0: Έχει κάνει συμφωνία και με την Ινδία.
1: Είδα ήδη σε σούπερ μάρκετ κρεμμύδια Ινδίας. Δηλαδή αυτή η χώρα τι ακριβώς. Και την ίδια ώρα βεβαίως που συμβαίνουν όλα αυτά, βλέπουμε και θα τα πιάσουμε μετά βέβαια και αυτά τα θέματα, την αποδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα με όλα αυτά τα οποία γίνονται και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με όλα αυτά τα γύρω-γύρω και με τον τρόπο που τον χειρίζεται η κυβέρνηση και πώς χειρίζεται και τους νέους αγρότες. Είχαμε χθες τον κύριο Μόσχο, που μας είπε ότι τώρα ζητάνε χρήματα πίσω από... Δεν φτάνει που δεν τους δίνουν αυτά
0: και πίσω χρήματα.
1: Πίσω χρήματα και για νέους αγρότες.
0: Που υποτίθεται ήταν το πρόγραμμα για τους νέους αγρότες να παραμείνουν από κέντρους κτλ. Τώρα ζητάνε και χρήματα πίσω. Και πατάτες Αιγύπτου, έτσι.
1: Πατάτες Αιγύπτου είναι καιρό που το, χρόνια. Αλλά τώρα είδα, αυτό με εξέπληξε. Δηλαδή,
0: τα
1: κρεμμύδια Ινδιών.
0: Λες και η Ελλάδα, δηλαδή μια ευλογημένη χώρα που μπορεί να έχει τα πάντα, κάνει εισαγωγές τα πάντα.
1: Βέβαια. Έτσι. Και ντομάτες βέβαια Ολλανδίας, έτσι η Ολλανδία έχει υγρασία, έχει ένα σωρό πράγματα, κρύο και εκείνο και άλλο. Και εδώ μιλάμε για ντομάτες Ολλανδίας.
0: Λες και εμείς δεν έχουμε ντομάτες. Εμείς εδώ.
1: Έχουμε και σταφύλια Νότιου Αφρικής.
0: Και σταφύλια Νότιου Αφρικής, είναι το κλίμα φαίνεται.
1: Από, ναι.
0: Να σου πω κάτι, εγώ επειδή έχω ας πούμε τις καταγωγή από επαρχία, θυμάμαι πήγαινα... Στο χωριό μας πήγαιναν μικρά, στο χωριό της μάνας μου το Πάσχα και είχαν εκεί μπαρμπάδες κήπο με σταφύλια δικά τους. Είχαν κοτόπουλα, είχαν ζώα. Είτε τα έδιναν στο χασάπι και παίρναν αυτοί κάποια κιλά, ας πούμε, πίσω. Είχαν οι άνθρωποι, κάθε οικογένεια είχε. Και βέβαια ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Σήμερα, καταρχάς έτρωγε ντομάτα και ήταν ντομάτα. Μύριζε, ας πούμε, έτσι, ή άλλαζε ζαματικά εκεί. Πιπεριές, κρεμμύδια και αυτά. Και σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Και στην επαρχία δεν ασχολείται κανείς με αυτά. Έχει φροντίσει η κυβέρνηση να φεύγουν. Και εδώ μπαίνει και το δημογραφικό πια. Πώς να ζήσει ο άλλος. Με 150... Με 150... Με ευρώ το μήνα τα λύνει ο Μητσοτάκης. Έτσι. Λοιπόν, αλλά εδώ τα πάμε, έτσι. Είναι ο Χασάπης, είναι ο Φραπές. Και... Όλα καλά καμωμένα. Δεν,
1: για είναι... δώσε και μια χρήσιμη πληροφορία εκεί.
0: Λοιπόν, εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Κοσμοτέ TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τρίμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, έλεγα τώρα, μιας και κουβεντιάζαμε όλα αυτά, αποκάλυψε ο συνάδελφος ο Λαμπρόπουλος στο NGR ένα από τα καινούργια στοιχεία, το και το βλέπα το σήμερα, ότι τι παίχτηκε μέχρι να μπορέσουν να περπατήσουν, ας πούμε, οι επισυνδέσεις, τέλος πάντων, που είχε παραγγείλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για να μπορέσει να παρακολουθήσει τη διασπάθηση του χρήματος στον ΠΚΠ. Η υπόθεση ξεκίνησε το 21, παρακολουθώντας λοιπόν μία σειρά ανθρώπων που εμπλέκονταν στην υπόθεση, όπου έπεσε και στους βουλευτές και στους υπουργούς της κυβέρνησης. Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή ζητήθηκε, λέει, ότι επειδή έκρινε η εσωτερική πλευρά, η ελληνική πλευρά, ότι δεν βγήκε και τίποτα σοβαρό από όλη αυτή την ιστορία.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Δεν χρειάζεται πλέον να το συνεχίσουμε. Και η ελληνική αστυνομία τώρα, το κέντρο το οποίο έκανε τις παρακολουθήσεις και ζήτησε να διακοπούν οι παρακολουθήσεις των προσώπων αυτών, διότι δεν έβγαλε τίποτα άλλο. Βεβαίως η κυρία Κοβέση, όπως πια μας είπε και το είπε και στη συνέντευξή της εδώ, δεν μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, διότι της έφταναν βροχηδόν οι ανώνυμες και οι επώνυμες καταγγελίες ότι εκεί γίνεται πάρτι. Μάλιστα εδώ, μίλησε για περίπου 6.000 καταγγελίες.
1: 6.000 καταγγελίες, όσο πολλές,
0: Ναι. Τις είχαν φτάσει. Η ίδια βεβαίως ανέφερε μία περίπτωση μιας αγρότησας από τη Βόρεια Ελλάδα που είχε πει τότε.
1: Τόσο πολλές όμως.
0: Ναι. Και συνέχισε βεβαίως, συνέχισε όλη αυτή την παρακολούθηση. Δηλαδή σκέψου ότι γενικώς τώρα αυτό, γιατί το λέω, δεν είναι ότι δεν ήξερε η κυβέρνηση. Τα ήξερε πάρα πολύ καλά τι γινότανε. Και όταν αυτό το, γιατί όταν δίνεται, τώρα στην Ελλάδα ζούμε, έχουμε, δηλαδή όταν δόθηκε η εντολή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δόθηκε εντολή στις ελληνικές αρχές. Είναι δυνατόν ο Χρυσοχοΐδης και όλοι αυτοί να μην ενημέρωσε το Μαξίμου ότι εδώ παρακολουθούνται?
1: Μα κόπηκε άνθρωπος από τον ανασχηματισμό, γιατί του είπα ότι είναι μπλεγμένος με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς να ξέρουμε εμείς τίποτα για την Κοβέση.
0: Εδώ, ας πούμε, γνωρίζαν τα πάντα. Και παρά το γεγονός ότι γνωρίζανε τα πάντα, δεν οροδούσαν προουδενός. Δηλαδή συνέχιζαν
1: απτόητοι
0: να κάνουν. Και τι έκανε λοιπόν η κυβέρνηση σε αυτή την ιστορία? Το Μαξίμου επί του προκειμένου άλλαζε συνεχώς τους γενικούς διευθυντές του ΠΚΠ και τους υπουργούς. Αυτό έκανε. Και το πάρτι συνεχίζονται.
1: Τι να την κάνεις την Κοβέση άμα έχεις τον Τζαβέλα?
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, πάμε. Ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, Δελτίο Ειδήσεων, και επανερχόμαστε.

0: το κόκκινο.
1: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Γιάννος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Χρόνια προοδευτική πάθηση των οφθαλμών θεωρείται ηλικιακή εκφύλιση της οχράς κοιλίδας, η οποία πλήττει την κεντρική όραση σε άτομα άνω των 60 ετών. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Παναγιώτη Μπούσαλη, χειρουργό οφθαλμίατρο. Κύριε Μπούσαλη, καλή σας μέρα.
3: Καλή σας μέρα.
2: Τι είναι η εκφύλιση της οχράς κοιλίδας και ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται για την πρόκλησή της εκτός από την ηλικία?
3: Η ηλικιακή εκφύλιση της οχράς κοιλίδος είναι μια πάθηση που αφορά κέντρο της οράσεως, που αυτό βρίσκεται στην οχρά κοιλίδα, και τότε την ηλικία οι παράγοντες που ενοχοποιούνται είναι η κληρονομικότητα, είναι το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η έκθεση στον ήλιο, οτιδήποτε δηλαδή αυξάνει τις οξυδόσεις στον ανθρώπινο οργανισμό. Ουσιαστικά η μείωση της οράσεως.
2: Και αν τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της εκφύλησης οχράς κοιλίδας, κύριε Μπούσαλη?
3: Ουσιαστικά είναι η μείωση της οράσεως. Δηλαδή ο ασθενής βλέπει διακεκομένες τις γραμμές, εκεί που είναι ευθεία οι γραμμές όπως βλέπουμε στον ορίζοντα, αυτές φαίνονται είτε να είναι παραμορφωμένες, όπως επίσης βλέπουμε κενά στην όρασή μας. Φανταστείτε σαν να έχουμε μια οθόνη και να βλέπουμε κάποια κενά στα pixels μιας οθόνης, καθώς επίσης και μείωση της όρασης, που σημαίνει αδυναμία διαβάσματος ενός κειμένου, κάποιες λέξεις μπορεί να εξαφανίζονται όπως διαβάζουμε, αυτά.
2: Και όσο αφορά στα βασικά στοιχεία για την εκφύλιση της οχράς κοιλίδας, θα λέγαμε ότι ξέρουμε ότι υπάρχουν δύο

0: Φακέλο Νίκο.
1: Άλλα σκέρτσα τώρα εκεί. Στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ο Βαστάζος ήταν ο σκέρτος.
1: Τι έγινε, Βαγγέλη? Τελειώνουμε.
0: Τελειώσαμε, Βαγγέλη. Μας πιάσαμε. Θυμηθήκαμε σαν τους Muppet Show τις ιστορίες της.
1: Εγώ να πω ότι όλοι είναι που ζηλεύουν ότι έχουμε πρωθυπουργό αγρότη στη χώρα. Έτσι, και γι' αυτό δεν θα έρθω αύριο. Έχω κατελειώσει στο Βίτσι. Πάω να δω τι
0: θα πάρει ρεπό και εσύ.
1: Ναι, θα πάρω ρεπό. Δεν φτάνουν δύο μέρες Σαββατοκύριακο μέχρι να πάω στο Βίτσι να εντάξει. Δω τι γίνονται οι γελιές. Οπότε μάλλον δεν θα έρθω αύριο.
0: Ωραία.
1: Εσύ θες να πας στο Όλυμπο, να δεις για μπανάνες?
0: Εγώ δεν έχω τίποτα από μπανάνες, αλλά έχω.
1: Εδώ στην Αττική, φακές.
0: Έχω από ντομάτες στον Όλυμπο.
1: Βάλε φακές του ζωγράφου. Και βάλει και ο άλλος. Λοιπόν, αύριο πάλι, λίγο μετά τις 10. Μετά το δελτίο ειδήσεων. Από το Βαγγέλη Δοξαρά, τον Κώστα Φιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλή σας ημέρα.

0: silver bowl, which rocks gently on the back of an immense blue-green tortuga.
1: Πάμε!
2: Μου, ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου.
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
6: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: στο κόκκινο.
1: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
2: Δεν ξέρω, η αγάπη?
1: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
3: Το Χελιδόνι, του Γκιλέμ Κλούα. Μετάφραση Μαρία Χατζημανδουήλ. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Παίζουν Μαρία Τσιμά, Κυριάκος Μαρκάτος. Από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο Ελέρ Ελένη Ερήμου, Φρυνίχου 10. Εισιτήρια στο mor.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Η ώρα είναι 12.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Εντατική διπλωματική κινητικότητα δείχνουν οι τελευταίες εξελίξεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με τις δύο πλευρές να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί πολύ καλές συνομιλίες και ότι είναι πιθανή μια συμφωνία, ενώ το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει πως η Αμερικανική πρόταση παραμένει υπό εξέταση. Η Τεχεράνη αναμένεται να μεταφέρει την επίσημη απάντησή της στο μεσολαβητή του Πακιστάν, μόλις οριστικοποιήσει τη θέση της, ενισχύοντας την εικόνα ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε κρίσιμη φάση. Στο μέτωπο του Λιβάνου, η κατάσταση παραμένει δραματική, με τις Ισραηλινές επιθέσεις να έχουν επεκταθεί ακόμα και στη Βηρυτό για πρώτη φορά μετά την εκεχηρία. Τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν 3 νεκρούς από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο σήμερα το πρωί. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν ξανά, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Brent καταγράφει πτώση περίπου 3% στα 98 δολάρια το βαρέλι, επιστρέφοντας κάτω από το όριο των 100 δολαρίων και πλησιάζοντας τα χαμηλά 2 εβδομάδων. Το προσωπείο του μεταρρυθμιστή φόρησε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αποφεύγοντας κάθε μνήμα σε υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ, παρουσίασε τους άξονες της πρότασής του για τη συνταγματική αναθεώρηση με αιχμή τον περιορισμό του ρόλου της Βουλής στην ποινική διερεύνηση. Φωτογραφίζοντας και την απόρριψη του αιτήματος για την εξεταστική, τόνισε ότι δεν θα αφήσουμε να μετατραπεί η Βουλή σε διαρκές πεδίο εντυπώσεων. Επιχείρησε να εργαλειοποιήσει ξανά την περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μελλονάκη για να επιτεθεί στην αντιπολίτευση για τοξικότητα. Με το βλέμμα στους βουλευτές της παράταξης, ζήτησε την αποφυγή της μίζερης εσωστρέφειας. Θα ακολουθήσουν οι τοποθετήσεις 45 βουλευτών. Τα εισοδήματα των καταναλωτών επαρκούν μόνο για 18 ημέρες τον μήνα, τόνισε στο κόκκινο ο Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορίων και Συναφών Επαγγελματιών. Σημείωσε ότι έχει μειωθεί η δυνατότητα κατανάλωσης, με πολλοί πολίτες να καθυστερούν ακόμη και οι ιατρικές εξετάσεις λόγω οικονομικών δυσκολιών. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για τις πολιτικές των τελευταίων ετών. Υποστήριξε ότι τα μέτρα στήριξης είναι ανεπαρκή και βασίζονται σε πενιχρά επιδόματα, ζητώντας ουσιαστική ενίσχυση αντί για ελεημοσύνες. Κατά τον ίδιο, η ανάπτυξη αφορά λίγους και ισχυρούς και αυτή η εικόνα δεν μπορεί να καλυφθεί ούτε επικοινωνιακά λόγω της ακρίβειας που πιέζει την κοινωνία. Αυτή την ώρα τελείται η κηδεία στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στον Χώνο Μιλοποτάμου του 20χρονου που δολοφονήθηκε από τον 54χρονο στο Ηράκλειο Κρήτης, με τις αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή υπό τον φόβο βεντέτας. Νέο τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό 12χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο και σύμφωνα με την ΕΡΤ φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. 2 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρα 20, θα κλείνουν από Κυριακή έως Πέμπτη σταθμοί του Μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η γραμμή 2 θα λειτουργεί στα τμήματα Ανθούπολης Επόλια και Αιμόνιο Ελληνικό, χωρίς διέλευση από το κλειστό τμήμα. Στη διεθνή επικαιρότητα, το κρουαζιερόπλοιο που συνδέεται με το θανατηφόρο ξέσπασμα του Χανταϊού αναχώρησε χθες από την πράια του Πράσινου Ακροτηρίου με σχεδόν 150 επιβάτες, συνεχίζοντας το ταξίδι του προς τα Κανάρια νησιά της Ισπανίας. 2 ασθενείς και ακόμη ένας επιβάτης με ύποπτα συμπτώματα είχαν προηγουμένως απομακρυνθεί και μεταφερθεί αεροπορικό στην Ολλανδία για θεραπεία. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η επιδημία έχει προκαλέσει 3 θανάτους, ενώ 8 καταγεγραμμένα κρούσματα, τα 5 έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά. Οι ασθενείς νοσηλεύονται σε Γαλλία, Ελβετία και Ολλανδία, ενώ σε επιφυλακή βρίσκονται και οι αρχές σε Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Στις αθλητικές ειδήσεις, η μεγάλη ώρα έφτασε και το Final Four του Basketball Champions League ξεκινάει απόψε με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει στον ημιτελικό την Unicaja Málaga στις 10. Η ομάδα του Dragon Sakota θέλει να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, εκεί όπου θα έρθει αντιμέτωπη με τον νικητή του ζευγαριού Ρίτα Στενερίφη που αγωνίζονται στις 7.
0: Ο καιρός.
1: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές αναμένονται σήμερα Πέμπτη στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι,
2: γκολ. Ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας.
4: Τίποτα. Τίποτα.
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

Καλημέρα, καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε λοιπόν, αυτή την 5η, 7 Μαΐου, η τελευταία προθεσμία για την ελληνική κυβέρνηση να ενσωματώσει και στην ελληνική νομοθεσία την οδηγία για την προστασία των δημοσιογράφων, την αντισλάπ οδηγία. Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Οδάλλας πάντα. Στον ήχο ο Βαγγέλης Οδοξαράς, στην παραγωγή ο Κώστας Πιαντές, Χρήστος Μπλάνης. Στο μικρόφωνο η Γιάννα Παπαδάκου. Και εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber 69 85 87 0059, αλλά και στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210 32 17 777.

0: Λοιπόν, είπαμε αυτή την Πέμπτη την ηλιόλουστη. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό, έτσι ένα απόσπασμα άκουσα για να είμαι ειλικρινής, πριν από λίγο να μιλάει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Πήγε, λέει, ο κύριος Μιλωνάκης, ο υπουργός του, πήγε, λέει, στο νοσοκομείο, αρρώστησε τέλος πάντων, από την τοξικότητα. Την τοξικότητα πήγε από τους παρακολουθήσεις εκεί, που αποδείχθηκε ότι τον παρακολουθούσαν και με το Predator, αλλά και από την άλλη πλευρά, ως νόμιμη επισύνδεση από τον κύριο Τζαβέλα. Ήταν ένας από τους στόχους για τους οποίους είχε υπογράψει την παρακολούθησή του, την νόμιμη επισύνδεση, ο κύριος Κωνσταντίνο Τζαβέλας. Αυτός, ξέρετε, που έβαλε και τις υποκλοπές στο αρχείο για δεύτερη φορά ως εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, για τον οποίο έχει ξεσηκωθεί αχώς, φασαρία. Λοιπόν, αυτή ήταν, είναι μία από τις πολλές παρατηρήσεις μου. Εκεί στο μασάζ, την ίδια μέρα βέβαια που μιλάει ο Πρωθυπουργός, σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα, 13 παρακαλώ βουλευτές όλη της Νέας Δημοκρατίας καλούνται ως ύποπτοι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την είδατε την είδηση? Τι να πω τώρα. Δεν με ξεπερνά δηλαδή, και σε site δεν το περίμενα. Περίμενα να δω κάτι. Είναι δυνατόν να καλούνται 13 βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και μάλιστα της πλειοψηφίας του κυβερνώντος κόμματος, που βάζουν σε κίνδυνο, αν θέλετε, και την ηθικά τουλάχιστον, τη δεδηλωμένη, έτσι, τη βάζουν σε κίνδυνο. Είναι δυνατόν να καλούνται ως ύποπτοι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, άρα έπονται διώξεις. Θα σε καλεί ο άλλος ως ύποπτος, δεν θα σε καλούσε καθόλου. Με βάση το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι δηλαδή έχεις κάνει κακοδιαχείριση σε σχέση με τα ευρωπαϊκά κονδύλια, θα έχεις δώσει επιδοτήσεις ή έχεις βοηθήσει να δοθούν επιδοτήσεις σε ανθρώπους που δεν τις δικαιούνταν. Να καλούνται λοιπόν ως ύποπτοι και να μην περνάει ως είδηση. Να μην είναι πρώτη είδηση δηλαδή. Αυτό είναι πρώτο θέμα σήμερα. Τι να πω. Λοιπόν. Με μεγάλη χαρά υποδέχομαι, πρέπει να σας πω, σε αυτήν εδώ την εκπομπή σήμερα, μέρα που είναι, είπαμε, η τελευταία μέρα για την ενσωμάτωση της οδηγίας για τα SLAPs, για την προστασία των δημοσιογράφων, μια δημοσιογράφο η οποία είναι ρεπόρτερ, και αυτό εγώ τον θεωρώ μεγάλο τίτλο. Ελίζα Τριανταφύλου μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελίζα.
1: Γεια σας, Γιάννα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή αρχή και στην εκπομπή σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας εδώ. Διαβάσαμε και το βιβλίο σου που έχει τίτλο, ένα λιτό τίτλο, «Ρεπορτάζ». Έτσι. Αυτή είναι και η πεμπτουσία της δημοσιογραφίας, εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, από πού να πρωταρχίσω τώρα? Καταρχήν, για πες μου τώρα μία αντίδραση για αυτή την διάταξη του κυρίου Τζαβέλα, γιατί εσύ ξέρεις πολύ καλά, έχεις μεγάλο μέρος των αποκαλύψεων στο Inside Story και αλλού για το σκάνδαλο των υποκλοπών, και θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο για αυτή τη διάταξη του κυρίου Τζαβέλα, ο οποίος βάλεται όχι μόνο ότι θα έπρεπε να αποσυρθεί, να απέχει τέλος πάντων από την έρευνα, αλλά και για το ότι δεν έκανε επί της ουσίας έρευνα. Τι λες γι' αυτό, τι πιστεύεις?
1: Ήταν μια τεράστια δυσάρεστη έκπληξη η Δευτέρα 27 Απριλίου, έτσι, όταν δημοσιοποιήθηκε αυτή η διάταξη. Δεν το κρύβω, είναι κάτι το οποίο δεν το περίμενα επουδενή, διότι ακριβώς επειδή είχα πάρα πολύ καλή εικόνα του τι εισφέρθηκε στο ακροατήριο, το θεωρούσα μονόδρομο.
0: Το ακροατήριο λες του μονομελούς πλημελιωδικίου.
1: Του μονομελούς πλημελιωδικίου, ναι, που καταδίκασε τους 4 ιδιώτες, το οποίο... Απλά να θυμίσω ότι είχε και δεμένα τα χέρια του, έτσι, από τον πρώην αντισαγγελέα του Ορείου Πάγου, τον κύριο Χιλιαζής, ο οποίος αγνώρισε εξόφθαλμα στοιχεία που υπήρχαν έτσι κι αλλιώς και στο πρώτο στάδιο της διερεύνησης, τα οποία έδειχναν την ύπαρξη του λεγόμενου κοινού κέντρου της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και των Ιδιωτών. Ο κύριος Ζήσης, λοιπόν, επέλεξε να μην δει αυτά τα στοιχεία, όπως για παράδειγμα ότι ένας στους τρεις στόχους του Predator ήταν και είχαν βρεθεί υπό άρση απορρίτου από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ότι υπήρχε χρονική συνάφεια αυτών των δύο πράξεων, δηλαδή τη στιγμή που τους άκουγε η ΑΕΠ με την νόμιμη επισύνδεση, τους άκουγαν και με τον παράνομο τρόπο. Τέλος πάντων, για να μην πλατιάζω, το δικαστήριο του Μονομελές είχε δεμένα τα χέρια του από το γεγονός ότι ο τότε αντισαγγελέας του Ορείου Πάγου και η τότε εισαγγελέας του ανώτατου δικαστηρίου δεν είχαν δει καμία εμπλοκή κρατικών λειτουργών ή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Οπότε έχει στείλει στο κρατήριο 4 ιδιώτες που σχετίζονται με επιχειρήσεις πίσω από αυτό το παρανομολογισμικό. Στο δικαστήριο λοιπόν αυτό εισφέρθηκαν πολλά και νέα στοιχεία, τα οποία αντιθέτως με όσα γράφει ο κύριος Τζαβέλας στην διάταξή του, δεν βασίστηκαν μόνο σε μαρτυρίες δημοσιογράφων, οι οποίοι μάλιστα αναφέρει και έτσι με κάπως δεικτικό τρόπο ότι δεν αποκάλυψαν τις πηγές τους. Λοιπόν, εισφέρθηκαν και πολλά έγγραφα, τα οποία επίσης φαίνεται ότι δεν αξιολογήθηκαν από τον κύριο Τζαβέλα.
0: Αν σου ζητούσαμε τρεις τίτλους, δημοσιογράφος είσαι, να μας πεις ποια είναι τα βασικά καινούργια στοιχεία που θα έπρεπε να εξετάσει ο κύριος Τζαβέλας, τι θα μας έλεγες δημοσιογραφικά?
1: Σίγουρα πολλά στοιχεία υπήρχαν διάφορα έγγραφα, τέλος πάντων, τα οποία προέκυψαν εσωτερικά από την εταιρεία, τα οποία νομίζω δεν έχει και πολύ νόημα τώρα να αναλύσουμε. Αλλά υπήρχαν αρκετά εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας, τα οποία δεν ήταν γνωστά σε προηγούμενο στάδιο και τα οποία έδειχναν πώς πρέπει να γίνεται η στόχευση, για παράδειγμα, και τα λοιπά. Και αυτό είχε μια συνάφεια, οι οδηγίες αυτές είχαν μια συνάφεια με τις κινήσεις της περίφημης προπληρωμένης κάρτας, η οποία είχε εκδοθεί στο όνομα ενός υπαλλήλου σούπερ μάρκετ, ο οποίος μάλιστα όταν κατέθεσε είπε ότι την κάρτα αυτή την προμηθεύτηκε από ένα κατάστημα κινητής τηλεφωνίας όπου δούλευε ένας παιδικός του φίλος, ο οποίος έκανε και διευκολύνσεις στην ΑΕΠ.
0: Από αυτή την κάρτα, να πούμε στον κόσμο, ότι στέλνονταν τα SMS, τα πειραγμένα, θα πούμε έτσι τώρα, τα οποία εγκλώβιζαν έτσι τους στόχους, ας πούμε. Όποιος το άνοιγε, αυτομάτως γινόταν και θύμα παρακολούθηση, έτσι. Το έχω καταλάβει σωστά?
1: Όποιος πατούσε το link, έτσι. Ναι, όποιος πατούσε το link, μολόνταν. Άλλο καινούργιο που εισφέρθηκε ήταν από την δικηγόρο του κύριου Σπίρτζη, τη Σύστη Παπαδάκη, που προσκόμισε στο δικαστήριο στοιχεία τα οποία υπήρχαν μέσα στη συσκευή του πρώην υπουργού τη στιγμή που στοχεύθηκε, γιατί ήταν επίσης ένα από τα θύματα του Predator, τα οποία είχαν να κάνουν με διαπραγματεύσεις με τους δανειστές και τα λοιπά, τα οποία εμπίπτουν, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα έκρινε δικηγόρος, σύμφωνα με όσα είπε δικηγόρος, στις εμπιστευτικές και απόρριτες πληροφορίες, έτσι. Ναι. Αυτό επίσης δεν αξιολογήθηκε. Θεώρησε ο κύριος Τζαβέλας ότι δεν απαραίτητο να έχουν προέλθει αυτά τα έγγραφα, να υπήρχαν αυτά τα έγγραφα στο κινητό του, να είχε πρόσβαση από εκεί, αλλά μπορεί να είχε πρόσβαση και από τον υπολογιστή του. Άρα δεν είναι ότι κάποιος που μόλυνε το κινητό του θα είχε πρόσβαση σε αυτά. Ναι. Δηλαδή έκανε μια ακροβασία εκεί.
0: Για πάμε τώρα και στην αντίδραση που προκάλεσε αυτή η απόφαση. Είχε, πλην των άλλων, εκτός από το ότι αποκάλυψε όλο το φάσμα, κατά τη γνώμη μου, του σκανδάλου, είναι ιστορική απόφαση, όπως και να είναι. Προκάλεσε όμως και την αντίδραση ενός, μάλλον δύο, γιατί είναι και η γυναίκα του η οποία έχει καταδικαστεί, από τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο και καταδικασμένους, που ήταν ο κύριος Ταλ Ντίλιαν. Εσύ πώς εισέπραξες αυτές τις δύο παρεμβάσεις του? Η μία ήταν, ας πούμε, προειδοποιητική, είπε ότι εγώ προμηθεύω κυβερνήσεις, άρα ουσιαστικά περιέγραψε την ελληνική κυβέρνηση. Και η δεύτερη του δήλωση ήταν ότι μιλούσε για Watergate, μιλούσε για παρέτηση με τον Νίξον κλπ. Παρέβεψε τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν φανερό. Εσύ πώς τις είδες αυτές τις δύο? Τι σημαίνουν αυτές οι δύο παρεμβάσεις του κύριου Ντίλιαν? Επειδή έχεις κάνει ρεπορτάζ και υποθέτω ότι έχεις προσπαθήσει και να προσεγγίσεις τον κύριο Ντίλιαν, υποθέτω, και για τους λόγους, δημοσιογραφικούς λόγους, ας πούμε.
1: Ναι, τη δεύτερη δήλωση έτσι κι αλλιώς την έκανε και σε μένα και στον
0: ακριβώς, ναι, ναι,
1: και στο Μάνο το Φραγκιουδάκη και το Mega Stories.
0: Θέλει να πετύχει, θα μιλήσει ο κύριος Ντίλιαν? Καταρχήν, ας τα πούμε απλά, θα μιλήσει, θα ανοίξει το στόμα του να μιλήσει?
1: Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο κίνητρο αυτή τη στιγμή να μιλήσει, διότι έχει φύγει από πάνω του το μαύρο σύννεφο της πιθανής έρευνας για κατασκοπία, αφού δεν αναστήθηκε από το αρχείο από τον κύριο Τζαβέλα. Αυτό ήταν κάτι το οποίο σίγουρα τον απασχολούσε πολύ. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι η απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου ήταν κάτι το οποίο δεν περίμενε σε καμία περίπτωση ούτε ο κύριος Ντίλιαν ούτε οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι
0: είχε
1: και καταδικασμένοι
0: σε πρώτο βαθμό. Νομίζεις, λέω, αν το ξέρεις, αν έχεις πληροφόρηση.
1: Αυτή είναι η αίσθησή μου. Δεν, ναι. Αυτή είναι η αίσθησή μου ότι καταρχάς ούτε εμείς μπορούσαμε να φανταστούμε. Mm-hmm. Ενώ όταν ακούσαμε την απόφαση και ακούσαμε τα 126 χρόνια και 8 μήνες, κοιταζόμασταν καλά-καλά. Δεν το περιμέναμε. Mm. Περιμέναμε
0: ότι θα ήταν. Είδα και τη συγκίνηση και τον συνάδελφο τον Τάσο τον Ντέλογλου. Είχατε μια συγκίνηση. Εντάξει, έτσι επιβεβαιωθήκατε ως δημοσιογράφοι.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν το κανείς δεν το περίμενε. Κανείς δεν το περίμενε. Γιατί...
1: Και συγγνώμη να συμπληρώσω κάτι άλλο για να, πριν που ρώτησες ποια καινούργια στοιχεία, ναι. Να πω κι άλλο ένα. Ναι. Εμείς είχαμε γράψει με τον Τάσο Τέλογλου για ένα μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο πρόκειτο να υπογράψει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και η Τεχνική Υπηρεσία της Βόρειας Μακεδονίας, η οποία είναι υπεύθυνη εκεί για τις άρσεις απορρίτου και τις παρακολουθήσεις.
0: Είχαν βάλει δηλαδή την εταιρεία του Predator να συνεργάζεται για την ασφάλεια της άρσης του απορρίτου. Αυτό είναι ανέκδοτο, Ελίζα.
1: Ήταν ένα προσχέδιο το οποίο επρόκειτο να υπογραφεί από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και την Τεχνική Υπηρεσία της Βόρειας Μακεδονίας. Okay. Mm-hmm. Αυτό είχαμε γράψει λοιπόν ότι είχε κοινοποιηθεί στο γραφείο του Πρωθυπουργού τον Μάρτιο του 2022 και είχαμε δει ότι υπήρχαν ψηφιακά ίχνη ενός συνεργάτη της Intellexa. Δηλαδή ένας άνθρωπος έκανε διορθώσεις πάνω σε αυτό το έγγραφο και βλέποντας, κάνοντας track changes, παρακολούθηση αλλαγών δηλαδή που μπορείς να κάνεις σε ένα έγγραφο κειμένου, είδαμε ότι υπήρχε αυτό το ψηφιακό ίχνος.
0: Αποτύπωμα, ας πούμε, ναι.
1: Ναι, αυτό το συνεργάτη. Ο κύριος Ζήσης, ο εισαγγελέας, είπε ότι όταν του το προσκομίσαμε, είπε ότι δεν είναι ευκρινές αν τη βοήθεια αυτού του προσώπου τη ζήτησε η ελληνική πλευρά ή η πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας. Και εν πάση περιπτώσει είναι δικαίωμα του καθενός να παρέχει συμβουλές ανεξάρτητου, συμβουλές ειδικώς ανεξάρτητος σύμβουλος. Έτσι.
0: Μιλάμε για την Intellexa τώρα, έτσι. Μιλάμε για τον συνεργάτη της Intellexa. Για να καταλάβει ο κόσμος. Η εταιρεία.
1: Το δικαστήριο,
0: η
1: λοιπόν.
0: Η οποία εμπλεκόταν στο ΣΚΑ. Ουσιαστικά καταδικάστηκαν οι υπεύθυνοι της για παρακολούθηση, για τις παρακολουθήσεις και για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Εμφανιζόταν να δίνει συμβουλές, τέλος πάντων, ας μην μιλήσουμε για συνεργασία, με το Ινστιτούτο αυτό, το οποίο ήταν υπεύθυνο για την ασφάλεια της άρσης του απορρίτου. Έτσι δεν είναι, των επικοινωνιών. Τα λέω καλά.
1: Να το πω πολύ απλά. Ήταν ένα χαρτί το οποίο ήταν μόνο για τα μάτια του επικεφαλής της ΕΕΠ και μόνο για τα μάτια του επικεφαλής της Τεχνικής Υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας και για τα μάτια του γραφείου του Έλληνα Πρωθυπουργού. Αυτό το έγγραφο προκύπτει ότι σε αυτό το έγγραφο είχε πρόσβαση και συνεργάτης της Intellexa. Πώς προκύπτει από το ψηφιακό ίχνος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι η απλή περιγραφή αυτού που μόλις είπα.
0: Είναι καινούριο στοιχείο αυτό, ασφαλώς.
1: Αυτό ήταν γνωστό και στον κύριο Ζήση, ο οποίος κύριο Ζήση δεν το αξιολόγησε. Τι καινούριο επ' αυτού προσφέρθηκε όμως στο δικαστήριο, το μονομελές? Ένα ακόμα ψηφιακό ίχνος που δείχνει ότι αυτό το έγγραφο το είχε φτιάξει ένα πρόσωπο το οποίο ουσιαστικά διεύθυνε την εδώ εταιρεία, τα γραφεία της Intellexa στην Ελλάδα και προέκυψε και από καταθέσεις πρώην εργαζόμενου της Intellexa. Έτσι. Άρα βεβαιώθηκε ότι αυτό το έγγραφο ήταν στα χέρια της Intellexa η οποία το επεξεργαζόταν τη στιγμή που θα έπρεπε να το έχει στα χέρια της μόνο η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και μόνο η Τεχνική Υπηρεσία των Σκοπίων. Αυτό επίσης ήταν ένα νέο στοιχείο.
0: Από το ρεπορτάζ το δικό σου, υπάρχουν κάποιες συμβάσεις, έτσι δεν είναι, της Intellexa με δεν ξέρουμε ποιον. Έτσι, με ποιο Υπουργείο, αν είναι με την ΕΕΠ, δεν το ξέρουμε.
1: Από ό,τι φαίνεται η σύμβαση υπάρχει και είναι μεταξύ της εταιρείας και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
0: Και της ΕΕΠ υπάρχει μια σύμβαση λοιπόν, ναι. Η οποία βεβαίως δεν έχει μπει στη διαφάνεια, δεν την έχουμε βρει και υποθέτω ότι θα επικαλούνται λόγους εθνικής ασφάλειας. Όπως επικαλούνται και τώρα για την εξεταστική, ας πούμε. Για τη συζήτηση για την εξεταστική. Λοιπόν, υπάρχει μια σύμβαση. Και πρέπει να υπάρχουν και κάποια ίχνη πώς έχουν πληρωθεί αυτές οι συμβάσεις, αν δεν είναι μία μόνο. Νομίζω ότι είναι περισσότερες από μία. Λοιπόν, Πρέπει να υπάρχουν κάποια τιμολόγια. Αυτά έψαξε να τα βρει η έρευνα, ας πούμε, ο ανακριτής, ο εισαγγελέας.
1: Η έρευνα έγινε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Δηλαδή από τον Απρίλιο του 22 που βγήκε στο φως δημοσιότητας από το Inside Story ότι ο συνάδελφός μου, ο Θανάσης Κουκάκης, ήταν στόχος του Predator, μέχρι που να γίνει έφοδος στα γραφεία της εταιρείας, πέρασαν πολλοί και κρίσιμοι μήνες. Τα γραφεία στο μεταξύ είχαν αδειάσει από εργαζόμενους. Και όταν έγινε ο έλεγχος ήταν μόνο τύχη. Δεν υπήρχε κάτι να ελεγχθεί, έτσι. Επίσης, όπως προέκυψε πάλι από την κατάθεση κυρίας Ρογκάκου στο δικαστήριο της διοικήτριας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία επίσης ανέλαβε δράση από τις πρώτες κιόλας μέρες των αποκαλύψεων, ο έλεγχος στην πλευρά της ΕΕΠ έγινε ζητώντας από την ΕΕΠ να ελέγξει τον εαυτό της.
0: Μάλιστα. Δηλαδή η ΕΕΠ έλεγχε την ΕΕΠ.
1: Ναι.
0: Με την ΑΔΑΕ να την έχουν με διάφορους δικονομικούς, τώρα μην τα θυμίσουμε και τι γινότανε, να την έχουν εκτός του ελέγχου, να μην τις έχουν την πληροφόρηση που έπρεπε. Να ρωτήσω κάτι άλλο το οποίο είναι κρίσιμο. Υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ορίζει ότι πρέπει να ενημερωθούν οι στόχοι γιατί τους παρακολουθούσε η ΕΕΠ, δεν είναι, και όσα αρχεία... Ξέρεις, γνωρίζεις από το ρεπορτάζ αν έχει γίνει τέτοια ενημέρωση στους δικαιούχους, ας πούμε.
1: Μιλάμε για τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, και τον συνάδελφό μας, τον Θανάση Κουκάκη. Όχι, δεν έχει γίνει αυτού του είδους ενημέρωση. Ναι. Σε ένα προηγούμενο στάδιο είχε επικαλεστεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ότι έχουν χαθεί αυτά τα αρχεία, αυτός ο φάκελος, ας πούμε, που θα περιείχε και τους λόγους για τους οποίους έγινε η άρση του τηλεφωνικού του απορρίτου για λόγους εθνικής ασφάλειας.
0: Έχεις καταλάβει γιατί και με ποια κριτήρια είχαν επιλεγεί οι στόχοι του Predator? Είχαμε βγάλει και τον κύριο Μενουδάκο εδώ, ήταν στην πρώτη μας εκπομπή, και αυτός μας δήλωσε την έκπληξή του γιατί, τι φάσμα, δηλαδή ποιους παρακολουθούσε, εκτός από το Μισοϋπουργικό Συμβούλιο κλπ, γιατί τους παρακολουθούσε το Predator? Έχεις από το ρεπορτάζ, έχεις καταλήξει σε ένα ερώτημα, γιατί αυτό είναι το ερώτημα τώρα.
1: Για να το πω με μία λέξη, για λόγους ελέγχου. Από εκεί και πέρα, το λέω για να αναφερθώ λίγο στον Φουρθιώτη και στον Λαζόπουλο, που και ο κύριος Τζαβέλας λέει, αφού ακούγαν αυτούς, τότε σίγουρα λόγος δεν ήταν η κατασκοπία. Λέει και αυτό στη διαταξή του.
0: Να
1: πω σε αυτό το σημείο ότι ο κύριος Φουρθιώτης ήταν προνομιακός συνομιλητής του κύριου Γεραπετρίτη, όπως αποδείχθηκε και από συνομιλίες τους που τους έβγαλε στη δημοσιότητα ο δημοσιογράφος. Και επίσης είμαστε σε μια μικρή χώρα και κανείς δεν μπορεί να ξέρει με ποιους γνωρίζει και με ποιους συναναστρέφεται ο καθένας. Επίσης, όπως θα δούμε στους στόχους, σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν ήταν μόνο οι υπουργοί, ήταν και οι σύζυγοί τους και πάει λέγοντας. Επίσης, κάποιες φορές...
0: Οι επιχειρηματίες, μην το υποτιμάμε. Οι
1: επιχειρηματίες και άνθρωποι του κύκλου τους. Θέλω να πω ότι μπορεί ένα πρόσωπο να μας φαίνεται άσχετο, ας πούμε, αλλά τελικά να μιλάει με ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ σχετικοί με το τι αποφάσεις λαμβάνονται, τι χρήματα δαπανούνται και πάει λέγοντας.
0: Γενικά πάντως, ο κύριος Μιλωνάκης επίσης ήταν στόχος. Αυτό πώς το εξηγούμε τώρα? Επειδή άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη σήμερα που μίλαγε για τοξικότητα, αναφερόμενος, ας πούμε, σε αυτό το σκάνδαλο της Κύπρου που έχει αναφερθεί και το όνομα του κύριου Μιλωνάκη. Και αυτό λέει τον οδήγηση στο νοσοκομείο, ας πούμε. Το ότι ήταν στόχος παρακολούθησης, πώς το εξηγούμε αυτό? Μες στο Μαξί ήταν ο Μιλωνάκης. Μιλούσε και με
1: πολύ
0: τον Πρωθυπουργό.
1: Άρα το Predator,
0: εκτός από το Μιλωνάκη, παρακολουθούσε τον Πρωθυπουργό. Πώς θα γίνεται, έτσι δεν είναι? Κάνω λάθος?
1: Τότε ήταν γενικός γραμματέας της Βουλής. Παρακολουθούσαν και τον ίδιο και τη σύζυγό του, είχαν στοχεύσει, που είναι επίσης συναδελφός μας. Έτσι. Τώρα δεν μπορώ να ξέρω ειδικά στον κάθε ένα για ποιο λόγο.
0: Για ποιο λόγο, ναι. Απλώς λέω γενικά με ποια κριτήρια, γιατί μας έχει όλο αυτό μας έχει. Να ρωτήσω τότε, η τελευταία μου ερώτηση, Ελίζα, είναι για αυτά τα slaps, για αυτές τις αγωγές εναντίον όλων εσάς που κάνετε την έρευνα. Πόσο εμποδίζουν την έρευνά σας, τι σημαίνουν αυτές οι αγωγές. Και δεύτερον, ξέρεις ότι σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία να ενταχθεί και στο ελληνικό δίκαιο η αντισλάπ οδηγία που έγινε πάνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να προστατεύσουν τους δημοσιογράφους, έτσι. Και θέλω να μου περιγράψεις έτσι, ανθρώπινα, λίγο τις περιπέτειές σας με αυτό.
1: Κοίταξε, νομίζω οι πιο κατάλληλοι να το περιγράψουν οι συνάδελφοι από τους Reporters United, το Θοδωρής Χονδρόγενος και ο Νικόλας Λεοντόπουλος, που έχουν σηκώσει αρκετό βάρος, έχουν ήδη δικαιωθεί σε μια καταχρηστική αγωγή που τους έκανε ο πρώην Γενικός Γραμματέας και ανυψίος Πρωθυπουργός κ. Δημητριάδης. Έχουν την έφεση τώρα μπροστά τους. Ο Θανάσης Κουκάκης, που επίσης έχει λάβει τέτοιου είδους αγωγές.
0: Εσύ όμως έχεις υποστεί απειλές, έχεις...
1: Εμείς δεν είχαμε. Η αλήθεια είναι ότι για κάποιο λόγο διαφύγαμε του ραντάρ των ΣΛΑΠ.
0: Σας απέκλεισαν από το ραντάρ.
1: Ο συναδελφός μου όμως, ο Τάσος Τέλογλου, επίσης είναι στα δικαστήρια πάλι με τον κύριο Δημητριάδη για κάτι που είχε πει τον Νοέμβριο του 22 σε ένα podcast του Σταύρου Θοδωράκη. Θέλω να πω, ναι. Κοίταξε, το να γράφουμε υπό την απειλή μιας αγωγής σίγουρα δεν είναι ευχάριστο.
0: Δεν βοηθάει,
1: γενικά το
0: ούτε,
1: λέω.
0: Ούτε,
1: δεν το λέω μόνο για την υπόθεση των υποκλοπών. Εμένα προσωπικά μου έχει τύχει με το που στέλνω ερωτήσεις να παίρνω εξώδικα, όχι απαντήσεις.
0: Το ξέρουμε αυτό και σε εκπομπές μας. Πριν να προβληθεί η εκπομπή, με το τρέιλερ παίρνουμε εξώδικα. Όταν η εκπομπή, ας πούμε, αφορά σκάνδαλα κλπ. Πιστεύεις ότι θα βρεθεί μια άκρη σε αυτό, δηλαδή, είσαι αισιόδοξη, να το πω έτσι? Πιστεύεις ότι μπορεί να ξανανοίξει υπόθεση, να γίνει κάτι γι' αυτό?
1: Το μόνο αισιόδοξο που υπάρχει τώρα μέσα σε αυτό το τοπίο, ας πούμε, το αρκετά μαύρο, είναι το ότι τα πιθανά κακουργήματα που έχουν τελεστεί έχουν μακρύτερο χρόνο παραγραφής από τα πλημελήματα. Τα πλημελήματα τα ξεχνάμε όμως, έτσι.
0: Ναι,
1: και μπορεί να ακούγεται κάτι λίγο, αλλά είδαμε πόσο ζόρισε η καταδίκη για πλημελήματα, όπως είπες και εσύ πριν, τον ιδρυτή της Συντελέξα, τον Ταλ Ντίλιαν. Και σε τι έκταση ανοίχθηκε ουσιαστικά, άνοιξε, ας πούμε, τα όπλα του κατά της ελληνικής κυβέρνησης.
0: Ναι. Ελίζα, δεν θα σε κλείσω, γιατί έχω τώρα μία πίεση χρόνου. Θα σε βρω αμέσως μετά το διαφημιστικό μας.
1: Καλή συνέχεια και ευχαριστώ.
0: Όχι, μην κλείνεις. Θέλω να σε ρωτήσω μία τελική ερώτηση. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Να διακόψουμε, γιατί πιέζομαι πολύ τώρα.
2: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
3: Στο κόκκινο.
4: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
5: Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
6: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
7: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς, είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο κόκκινο με την Ελίζα Τριανταφύλου, τη συνάδελφο, η οποία είναι από αυτές που έχει πρωτοστατήσει στην αποκάλυψη των στοιχείων για τις υποκλοπές, για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Μας ξετύλιξε λίγο τα καινούργια στοιχεία στο σύντομο ραδιοφωνικό χρόνο που έχουμε. Μας είπε και τι ελπίζει, τι δεν ελπίζει από την έρευνα που συνεχίζεται. Και ήθελα να σε ρωτήσω, η τελευταία μου ερώτηση, Ελίζα, ήταν, δεν νομίζω ότι πρέπει να μην σε ρωτήσω γι' αυτό, αν έχεις καταλήξει, αν υπήρχε κεντρικός μαέστρος στην ενορχίστρωση αυτού του συστήματος όλου, γιατί μιλάμε τώρα για συντονισμό απίστευτο, έτσι, όταν έχουμε κοινούς στόχους, Predator και τη ΣΕΙΠ, κοινούς στόχους παρακολούθησης, μιλάμε ότι κάποιος τα συντονίζει όλα αυτά. Όχι βέβαια μόνο ο κύριος Ντίλιαν, έτσι δεν είναι. Για πες μου, έχεις καταλήξει πόσο ψηλά βρίσκεται αυτός ο μαέστρος, υπάρχει μαέστρος καταρχήν, τι γνώμη έχεις?
1: Κοίταξε, αυτό που έχουμε καταλήξει το ρεπορτάζ και καταθέσαμε και στο δικαστήριο, ότι πρόκειται για μια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Έτσι. Από την πλευρά του δημοσίου λοιπόν είναι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και το γραφείο του Πρωθυπουργού, υπό το οποίο είναι και έχει ενταχθεί και η ΕΕΠ.
0: Ναι. Ο ιδιωτικός είναι οι εταιρείες και οι...
1: Είναι οι τέσσερις ιδιώτες, ας πούμε, και από τις δύο εταιρείες που βρέθηκαν υπόλογες για αυτό το σκάνδαλο.
0: Ναι. Το ότι ο Άριος Πάγος αρνείται να ερευνήσει το ένα κομμάτι που είναι η ευθύνη του δημόσιου για το ιδιωτικό, το ερευνά. Έχουμε δίκη, έτσι, εκεί, για τους ιδιώτες. Λοιπόν, το ότι έχει αρνείται να ερευνήσει το άλλο το δημόσιο, εσύ τι πιστεύεις, τι διακυβεύεται εδώ, τι είναι αυτό, ομολογία?
1: Μα νομίζω ότι μέσω της αδράνειας προκύπτει και ο υφήνων νους. Δεν ξέρω αν είναι αντιληπτό αυτό που λέω. Δηλαδή, όταν βλέπουμε υπουργούς, στρατηγούς, να μην κάνουν απολύτως τίποτα για την τεκμηριωμένη στόχευσή τους. Και όταν λέω τεκμηριωμένη από την αρχή του κύριου Μενοδάκου, έτσι, την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Όταν έχουν όλοι αυτοί πάρει μια επίσημη επιστολή που τους λένε κάποιος άγνωστος σε στόχευσε με ένα πάρα πολύ επιθετικό λογισμικό, έτσι, το οποίο ανοιγοκλίνει την καμερά, στο μικροφωνός κτλ. Και όλοι αυτοί δεν πήγαν σύσσωμοι να κάνουν μηνύσεις και δεν παρέστησαν καν στο δικαστήριο. Κατά αυτών των τεσσάρων ιδιωτών.
0: Τους κάλεσε, το δικαστήριο τους κάλεσε.
1: Ο Άριος Πάγος στη φάση της διερεύνησης υπόθεσης, όταν ήταν στα χέρια του κύριου Ζήση, όχι, δεν τους κάλεσε. Δεν τους κάλεσε να τους ρωτήσει αν πατήσατε το link, αν δεν το πατήσατε, που θα εισαδυναμούσε με μόλυνση. Δεν τους κάλεσε να τους ρωτήσει τι είχατε στο κινητό σας εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Μιλάμε για υπουργούς ενεργεία, υπουργό εξωτερικών, άμυνας. Σε πολύ σοβαρά χαρτοφυλάκια, τέλος πάντων, έτσι, για την ασφάλεια της χώρας.
0: Ναι, κατάλαβα, μάλιστα. Λοιπόν, ναι, χαρακτηριστικό αυτό που είπες. Λοιπόν, Ελίζα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας και καλή συνέχεια και καλό κουράγιο, τι να πω τώρα,
1: γιατί... Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτή ήταν η Ελίζα Τριανταφύλου και το βιβλίο της, μην ξεχνάμε και τα βιβλία, με τον τίτλο «Ρεπορτάζ», που είναι πολύ αποκαλυπτικό για την έρευνα που έκανε και για τις υποκλοπές, αλλά είναι αποκαλυπτικό και για το τρόπο που πρέπει να γίνεται το ρεπορτάζ, γιατί το έχουμε ξεχάσει τώρα. Εμείς έχουμε βασιστεί σε ένα κιού οι περισσότεροι. Κιού, ξέρετε, είναι μία ατάκα. Κάθε βράδυ, αντί να βλέπουμε ειδήσεις, βλέπουμε μία ατάκα. Ο Τάδε είπε αυτό, ο Τεδίνα είπε αυτό. Δεν είναι όμως αυτό το ρεπορτάζ και βασικά δεν είναι και η δημοσιογραφία.

0: Λοιπόν, αυτά λοιπόν για την υπόθεση των υποκλοπών. Θα ρωτήσω και γι' αυτό την επόμενη καλεσμένη μου. Είναι η κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλό μεσημέρι, κυρία Αποστολάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαδάκου, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Β' Περιφέρεια, Βόρειο Τομέα, έτσι να το πούμε. Σωστά. Μέρες που είναι, γιατί δεν ξέρω τι γίνεται. Εσείς τι, βλέπετε εξελίξεις πολιτικές, βλέπετε πιθανότητα εκλογών? Ακούσατε καταρχήν τον κύριο Μητσοτάκη την ομιλία του εκεί στην κοινοβουλία? Λέω αν ακούσατε.
1: Όχι, δεν μπορούσα να την ακούσω. Κοιτάξτε, είναι σαφές, κυρία Παπαδάκου, ότι η χώρα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο και αυτό αφορά την κυβέρνηση εκείνη μέσα από τις πρωτοβουλίες της, μέσα από τις πολιτικές της μεθοδεύσεις, μέσα από μια σειρά τεκτενωμένων στο εσωτερικό της, έχει πλέον εδραιώσει την πεποίθηση στην κοινή γνώμη ότι οι εκλογές συζητιούνται και είναι μέσα στις στοχεύσεις τους ανάλογα με τις μικροκομματικές επιδιώξεις της πλειοψηφίας. Άρα είναι σαφές ότι κινούμαστε σε τέτοια περίοδο, με τέτοια προοπτική μπροστά μας. Το πότε θα γίνουν οι εκλογές, το ξέρει και θα το αποφασίσει μόνο ο Πρωθυπουργός. Δεν νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα, ξέρετε, είναι προβλέψεις, και ο Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε ότι καλό είναι να κάνουμε προβλέψεις για ένα 24ωρο. Νομίζω ήταν σοφό αυτό που έλεγε.
0: Ναι. Τώρα η κυβέρνηση, την κυβέρνηση αυτή η περίοδος τη βρίσκει πράγματι να βάλεται και από τα σκάνδαλα, όχι μόνο όμως, και από την καθημερινότητα του κόσμου που είναι δύσκολη. Τις 17 του μήνα ο κόσμος ξεμένει από ό,τι λένε οι περισσότεροι, 15, ενώ ήταν από τις 20, έχει μειωθεί τώρα, έχουν μειωθεί οι μέρες, δεν έχουν χρήματα να περάσουν δηλαδή το υπόλοιπο διάστημα. Λοιπόν, την αντιπολίτευση πώς τη βρίσκει όμως αυτή η περίοδος, τι εκτιμάτε εσείς, πώς βλέπετε το τοπίο τώρα της αντιπολίτευσης? Θα μπορέσει η αντιπολίτευση να εκμεταλλευτεί, αν θέλετε, την απαξίωση που βιώνει η κυβέρνηση, αυτό είναι σίγουρο, τη δυσαρέσκεια του κόσμου, και να έχει και την πρόταση? Γιατί δεν είναι μόνο η διαπίστωση είναι σε εμάς, τους δημοσιογράφους. Να λέμε αυτό συμβαίνει, αυτά. Περιγράφουμε την κατάσταση. Αλλά η λύση είναι σε εσάς, τους πολιτικούς, να την προτείνετε.
1: Προφανώς οι πολιτικοί δεν είναι σχολιαστές και δεν είναι ρόλος τους αυτός. Οι πολιτικοί είναι εκείνοι που θα προτείνουν λύσεις για ανατροπές όσων κάνουν τις ζωές των ανθρώπων πολλές φορές και αβίωτες. Όπως είπατε, δύο είναι τα βασικά ζητήματα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει η χώρα. Υπάρχει μια τεράστια αύξηση των ανισοτήτων που είναι αποτέλεσμα επιλογών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Δεν είναι κάτι τυχαίο το οποίο συμβαίνει. Είναι στοχευμένη αυτή η πραγματικότητα. Και δεύτερον, είναι πλέον μια ευθεία επίθεση στους θεσμούς και το κράτος δικαίου, εξαιρετικά προβληματική για τη λειτουργία των θεσμών και του δημοκρατικού πολιτεύματος. Το σκηνικό στη χώρα είναι δεδομένο, δηλαδή είναι κατακαιρματισμένο και υπάρχει μια μεγάλη ρευστότητα. Θα σας έλεγα ότι η αφετηρία είναι το 2010, όταν με την δραματική περιπέτεια της χρεοκοπίας καταραίει ο δικοματισμός με τους μεταπολιτευτικούς όρους και κάποιοι προσπαθούν να φορτώσουν στο ΠΑΣΟΚ όλη την αποκλειστική ευθύνη για αυτή τη δραματική περιπέτεια.
0: Όχι μόνο στο ΠΑΣΟΚ, μην το λέτε, μιλάνε και το 2015. Είναι μόνο στο ΠΑΣΟΚ. Γενικώς φορτώνουν στην αντιπολίτευση, ας το πω έτσι. Ας το πω.
1: Όχι. Εγώ θα σας μιλήσω για το ορόσημο αυτό, δηλαδή την αφετηρία της κατάρρευσης του δικοματισμού. Από εκεί και πέρα η εκάστοτε κυβέρνηση αναφέρεται στην προηγούμενη αντιπολίτευση. Αλλά αυτό το οποίο συνέβη στη χώρα μέχρι, θα έλεγα, το τέλος της δεκαετίας 2010-2020, ήταν ένα αφήγημα με βάση το οποίο ο βασικός υπαίτιος για αυτή την δραματική ανατροπή που συνέβη στις ζωές των ανθρώπων, σε κάθε οικογένεια, όταν οι άνθρωποι είδαν τις ζωές τους να διαλύονται, όταν ξεκινήσαμε να φεύγει ο κόσμος ως μετανάστης και μάλιστα να φεύγει η κρέμα της κοινωνίας, γιατί δεν μπορούσε να συντηρηθεί στη χώρα, και όλα τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με το ότι κάποιοι προσπάθησαν αυτό να το φορτώσουν αποκλειστικά στο ΠΑΣΟΚ. Και νομίζω ότι σήμερα, 15 χρόνια μετά, που είμαστε όλοι λιγότερο θυμωμένοι και άρα περισσότερο σοφοί και αντικειμενικοί, έχοντας ζήσει ένα δεξιό μνημόνιο και ένα αριστερό μνημόνιο στο σύνολο των τριών μνημονίων της χώρας, είμαστε λίγο πιο αντικειμενικοί και νομίζω πιο δίκαιοι στον επιμερισμό των ευθυνών. Έχει ενδιαφέρον ότι ενώ γεννιέται ένας όρος στην πολιτική επιστήμη που διδάσκεται σήμερα σε πολλές σχολές πολιτικής επιστήμης στην Ιφίλιο, το Pasokification, αυτό το Pasok, το δοκιμασμένο, σήμερα είναι παρόν, ενώ κάποια στιγμή με πολύ χαμηλά ποσοστά εκλογικά μιλούσαν για το πολύ πιθανό ενδεχόμενο της εξαφάνισής του. Αυτό το Pasok φαίνεται ότι έχει πολύ βαθιές ρίζες ως κοινωνικό κίνημα, ναι, στην κοινωνία.
0: Έτσι είναι, όπως το λέτε.
1: Έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Είσαστε παρόντες, παρούσες και στη Βουλή, αλλά από την άλλη πλευρά έχετε μια μεγάλη διαφορά ακόμα και τώρα με το πρώτο κόμμα που είναι η Νέα Δημοκρατία. Και από την άλλη πλευρά, πώς πιστεύετε, τι πρωτοβουλίες πρέπει να πάρετε για να ενωθούν οι δυνάμεις του Δημοκρατία. Δείτε, χωρίς συνεργασίες δεν νομίζω ότι μπορεί να ορθωθεί ένα τείχος απέναντι σε αυτό που λέτε, την παραβίαση του κράτους δικαίου, το ότι οι ζωές των ανθρώπων ρημάζονται καθημερινά, γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι.
1: Περί αυτού πρόκειται.
0: Πώς λοιπόν, τι μέτωπο θα τι τείχος θα ορθώσετε απέναντι σε αυτό, πολιτικό?
1: Κοιτάξτε,
0: πάντα,
1: κοιτάξτε, πράγματι οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, πέρα από την ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, δείχνουν ότι ενώ υπάρχει μία ουσιαστικότατη μείωση της εκλογικής και πολιτικής επιρροής της κυβέρνησης, φαίνεται ότι για την ώρα
0: δεν
1: αμφισβητείται η πρώτη θέση.
0: Ναι.
1: Δεν αμφισβητείται, ναι, η πρώτη θέση. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο στοίχημα, ναι, που, αν θέλετε την άποψή μου, δεν είναι ένα στοίχημα που αφορά, ξέρω εγώ, έναν κομματικό στόχο του Pasok. Είναι ένα εθνικό στοίχημα. Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, έτσι όπως τη χρειαζόταν και το 1981. Θεωρώ ότι οι συνθήκες είναι εξαιρετικά παράλληλες και θα έλεγα σήμερα ενδεχομένως πολύ πιο
0: γιατί
1: δραματικές.
0: Γιατί δεν πιστώνετε το Pasok σε ό,τι σας αφορά τώρα, γι' αυτό ρωτάω για το Pasok, αλλά και συνολικά η αντιπολίτευση, γιατί δεν πιστώνετε αυτή τη μεγάλη δυσαρέσκεια και την απαξίωση της κυβέρνησης? Ποτέ,
1: κοιτάξτε,
0: δεν υπήρξε τέτοια αμφισβήτηση της κυβέρνησης και από μέσα. Μιλάμε για τον Κώστα τον Καραμαλή, τον πρώην Πρωθυπουργό, μιλάμε για τον Παυλόπουλο, ναι, ναι, μιλάμε για τον Σαμαρά. Πώς
1: θα ξεκινήσω,
0: είναι
1: θα ξεκινήσω από το δεδομένο ότι ασφαλώς ότι πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο. Πρέπει κάθε στέλεχος και κάθε φωνή του Pasok, από την ηγεσία μέχρι το κάθε στέλεχος όλη τη χώρα, να προσπαθήσει ακόμα περισσότερο η συλλογική μας έκφραση να γίνει πιο δυνατή, η φωνή μας να γίνει πιο δυνατή. Αυτό το πρόγραμμα που δίνει λύσεις και έχει απαντήσεις σε όλα αυτά που κάνουν τη ζωή τόσο δύσκολη, από το στεγαστικό και τα εργασιακά που βαφτίζεται πλέον το 13ωρο ευελιξία στη χώρα μας, μέχρι την καταχρηστικότητα του τραπεζικού τομέα και τα σπίτια που χάνονται καθημερινά στους πληστηριασμούς, καθώς η προστασία της πρώτης κατοικίας που το Pasok μέσα στη Μέγεν των Μνημονίων κατόρθωσε να θεσμοποιήσει το 2010, καταργήθηκε απολύτως.
0: Είναι νόμο ασφαλώς, ναι.
1: Εγώ να σας πω την αλήθεια, αναφέρομαι στους νόμους από τις κυβερνήσεις που τις ψήφισαν, και ο νόμος 3869 του 2010 είναι ο νόμος της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου και μιας κοινοβουλευτικής ομάδας που σε πολύ δύσκολες συνθήκες μπόρεσε να ορθώσει το ανάστημα η κυβέρνηση στους δανειστές και σε μια πολύ σκληρή τρόικα, και να πετύχει ένα νόμο που έσωσε τα σπίτια των ανθρώπων.
0: Κυρία Αποστολάκη, 9 χρόνια
1: μετά,
0: να σας ρωτήσω,
1: 9 χρόνια μετά, ναι, ναι, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον νέο πτωχευτικό κώδικα κατάργησε κάθε έννοια προστασίας στην πρώτη κατοικία. Πέρα όμως από αυτό, θέλω να σας πω το τι φταίει και την συνομολόγηση ότι ασφαλώς πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο. Θέλω να σας πω ότι στην πολιτική είμαστε εδώ για να κάνουμε ανατροπές. Είναι ένας δύσκολος στόχος. Έχω όμως εδρεωμένη βαθιά μέσα στην καρδιά μου την πεποίθηση ότι ασφαλώς και μπορεί να γίνει αυτή η ανατροπή, mm-hmm, και αυτή η πρώτη θέση να αμφισβητηθεί. Ξέρετε, σε εκείνη την κάλπη που έχει ουσία και σημασία, δεν υποτιμώ τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, απλώς υπερτιμώ την τελική δημοσκόπηση, την ουσιαστική. Έχουμε δει δημοσκοπήσεις στην Τουρκία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες στις τελευταίες εκλογές να διαψεύδονται και να μην μπορούν να πιάσουν το αισθητήριο του ψηφοφόρου και όχι το αισθητήριο του συνομιλητή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι διαφορετικά αυτά.
0: Επειδή εδώ είμαστε συγκεκριμένοι και θα σας πω το εξής, θέλω να μου πείτε τι απαντάτε και στην πρόσκληση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος επανειλημμένα έχει πει πως πρέπει να συνεργαστούν οι δημοκρατικές δυνάμεις, αλλά και σε προτάσεις συγκεκριμένων στελεχών, όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ και από άλλους χώρους, να κάτσουν σε ένα τραπέζι να συζητήσουν Ανδρουλάκης, Φάμελος, Τσίπρας. Έχει μπει και ο παράγοντας του νέου κόμματος τώρα. Θα το εξαγγείλει σε λίγο, έτσι, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, πώς βλέπετε αυτή την πρόταση, για να μιλήσουμε και συγκεκριμένα. Πρέπει να γίνει αυτό προεκλογικά, πρέπει να καθίσουν σε ένα τραπέζι να μιλήσουν οι επικεφαλείς αυτού του χώρου, εν πάση περιπτώσει. Τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, κυρία Παπαδάκου, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας χώρος που βρίσκεται σε μία περιδίνηση. Και ενδεχομένως επίκειται μια επιδείνωση αυτής της κατάστασης μετά από μια επόμενη διάσπασή του. Έχει υποστεί πολλές διασπάσεις και επίκειται, από ό,τι είπατε και εσείς πριν από λίγο, μια επόμενη πιο ηχηρή και ίσως πιο δυνηρή διάσπαση από τον επόμενο, από έναν από τους προέδρους του και πρώην πρωθυπουργό. Το ενδεχόμενο αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ τίθεται επιτάπητος. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα διαδικαστικό ακαθόδε ζήτημα που βεβαίως δεν ενοποιεί και όλο το πολιτικό του προσωπικό.
0: Δεν φαίνεται όμως τώρα αυτό να υιοθετείται. Δηλαδή τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν πει κάτι τέτοιο. Ένας τέλεχος του κυρίου Τσίπρα το είπε, το οποίο ας πούμε το άδειασε ο κύριος Τσίπρας.
1: Δεν αποφασίζει ο κύριος Τσίπρας για το ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι.
0: Ναι, όχι.
1: Εκτός αν αποφασίζει.
0: Όχι, ακούστε, το ενδεχόμενο αυτό δεν έχει μπει στο τραπέζι από στελέχη του. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα παραμένει όμως αυτό το ερώτημα. Η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και οι πρωτοβουλίες του
1: είναι δεδομένες. Θέλετε να σας απαντήσω? Θέλετε να σας απαντήσω, αν ακούσετε? Δεν με αφορούν τα εσωτερικά άλλων κομμάτων. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι για το ΠΑΣΟΚ η πολιτική του αυτονομία είναι μια αδιαφυσβήτητη ταυτοτική του ιδιότητα. Δεν συζητείται και δεν διαπραγματεύεται. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να χτίσει μεγάλες κοινωνικές πλειοψηφίες και συμμαχίες, όπως το έχει κάνει πολλές φορές στο παρελθόν, όταν μέσα από τις πολιτικές του ως κυβερνητική παράταξη ευθύνης άλλαξε τις ζωές των ανθρώπων, τις βελτίωσε, επιχείρησε να μειώσει τις ανισότητες και πολλές φορές τα κατάφερε, άλλες φορές όχι, αλλά πολλές φορές με τις παρεμβάσεις του τα κατάφερε και υπηρέτησε με συνέπεια και ευαισθησία το κοινωνικό κράτος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα συνεχίσει να κάνει, ναι, επιδιώκοντας να χτίσει πλατιές και πλειοψηφικές κοινωνικές συμμαχίες.
0: Ναι. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Για πάμε στις υποθέσεις που έχετε κάνει δύο προτάσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα καλούνται 13 βουλευτές ως ύποπτη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από χτες για αυτές τις παράνομες επιδοτήσεις. Ξέρετε καλά την υπόθεση, σας έχω δει και στην Εξεταστική Επιτροπή. Βιτριολικές παρεμβάσεις έχετε κάνει, δεν είναι δικός μου όρος, είναι του συναδέλφου του Γιώργου του Λακόπουλου, ο οποίος έχει μιλήσει για αυτές τις παρεμβάσεις. Λοιπόν, που έχετε κάνει εκεί ερωτήσεις, ξέρετε καλά τις επισυνδέσεις κλπ. Το γεγονός καταρχήν ότι καλούνται 13 βουλευτές της πλειοψηφίας, έτσι, ως ύποπτη για κακοδιαχείριση και για βαριές κατηγορίες για ένα πολιτικό. Δεν έχει σημασία αν είναι πλημελήματα ή κακουργήματα. Πώς το βλέπετε αυτό, βάζει ένα ηθικό θέμα στο τραπέζι για την πλειοψηφία εκεί της Νέας Δημοκρατίας, ότι υπάρχουν 13 άνθρωποι από την πλειοψηφία οι οποίοι ας πούμε καλούνται ως ύποπτη? Υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας, δεν λέω, αλλά πώς το βλέπετε εσείς?
1: Κοιτάξτε, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ περιγράφεται με έναν πολύ συγκροτημένο και καλά τεκμηριωμένο τρόπο στην πρώτη από τις δικογραφίες που έχουν φτάσει στη Βουλή, ενώ όπως διαβάζουμε αναμένονται και επόμενες, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ως ένα εγκληματικό δίκτυο που με απολύξεις που αφορούσαν διοικήσεις διορισμένες από την παρούσα πλειοψηφία έκλεβαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που προορίζονταν για τους έντιμους και παραγωγικούς αγρότες και τις κατήθυναν σε έναν εσμό με στόχο περαιτέρω και την εξαγορά πολιτικής επιρροής. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι οι κυβερνητικές μεθοδεύσεις της συγκάλυψης, είτε αυτό αφορά στην τραγωδία των Τεμπών, είτε αυτό αφορά στο παρακρατικό σκάνδαλο των υποκλοπών, είτε αυτό αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχουν κανένα θεσμικό και αξιακό φραγμό. Για παράδειγμα, δεν μπορούν να εξηγήσουν και δεν απαντούν φυσικά στο προφανές ερώτημα πώς είναι δυνατόν να έρονται οι ασυλίες 13 βουλευτών, αλλά την ίδια στιγμή να συνεχίζεται η επιχείρηση επί της ουσίας αμνίστεσης, το μπλοκάρισμα της διερεύνησης ενδεχόμενων, και υπογραμμίζω πάντοτε τη λέξη ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών, για τους υπουργούς. Για τους υπουργούς. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή τα διαφορετικά μέτρα και σταθμά για τον κύριο Βορύδη και Αβγενάκη σε σχέση με τον κύριο Μηταράκη και τον κύριο... να μην χρησιμοποιώ τώρα τα ονόματα των 13. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί...
0: τον κύριο Τσιάρα είναι πολύ, δεν είναι... Ναι.
1: Τον κύριο Τσιάρα και τους υπόλοιπους 13. Mm. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο κύριος Τριαντόπουλος επελέγει να αυτή την fast track αντιθεσμική και σαφέστατα αντισυνταγματική διαδικασία επελέγει να παραπενθεί, να συσταθεί μάλλον, όχι να παραπενθεί, επελέγει η σύσταση προανακριτικής επιτροπής, και τώρα σε ό,τι αφορά την πρότασή μας για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, την δεύτερη που καταθέτουμε, επελέγει και πάλι η οδός της προστασίας των πρώην υπουργών.
0: Έχετε απάντηση τι φοβούνται, γιατί δεν το κάνουν τώρα σε αυτή τη φάση, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πάρα πολύ εύθραυστη ισορροπία σε

0: Υπάρχουν διαρκή κοινοβουλευτικά χτυπήματα που δεν, ξέρετε, αφορούν μια εσωκομματική αντιπολίτευση. Εδώ αφορούν ουσιαστικούς στριγμούς στην συγκολητική ύλη ανθρώπων μέσα σε έναν κόμμα όπου έχει, κατά την άποψή μου, ο κομματικός αξιακός κώδικας έχει διαραγεί. Κατά συνέπεια αυτά είναι που βαραίνουν σε ό,τι αφορά τις επιλογές, όπως και βεβαίως ένα δεδικασμένο σε ό,τι αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο είναι βέβαιο ότι θα χρησιμοποιηθεί από επόμενους πρώην υπουργούς, διότι όταν δημιουργείται αυτή η θεσμική εκτροπή με το προηγούμενο της κατάχρησης της επιστελικής ψήφου για να προστατευθούν οι κύριοι Βορύδης και Αβγενάκης, όταν ήταν γνωστό και στα δημοσιογραφικά γραφεία ότι η μυστικότητα της ψηφοφορίας δημιουργούσε εύλογη ανησυχία για πολλές ψήφους από την κυβερνητική πλειοψηφία, οι οποίες θα υπερψήφιζαν την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, και όταν γι' αυτό τον τρόπο, για να προστατευθούν αυτοί οι δύο πρώην υπουργοί και να μην περάσουν αυτή τη βάσανο, οργανώθηκε και μεθοδεύτηκε αυτή η εκτροπή, είναι προφανώς ότι και οι υπόλοιποι, οι οποίοι ενδεχομένως θα περιλαμβάνονται σε δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, θα αξιώσουν,
1: ίδια μεταχείριση, λέτε.
0: Μια ανάλογη προστασία. Γιατί ξέρετε, η δικογραφία, η πρώτη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους κυρίους Αβγενάκη και Βορύδη ήταν μια πολύ βαριά ποινική δικογραφία.
1: Το είδαμε και στην εξεταστική με τους φραπέδες, με τις κυρίες με τις Πόρσε και τα πολυτελή αυτοκίνητα. Λοιπόν, κυρία Αποστολάκη, ευχαριστώ πολύ. Πούμε ακόμα πιο πολλά, αλλά ξέρετε, ο ραδιοφωνικός χρόνος. Ευχαριστώ πολύ πάντως που είσαστε μαζί μας. Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι ήταν για σήμερα από τις αντιδικίες. Ακούσατε πολλά. Εσείς θα κρίνετε τώρα, αύριο πάλι, 12 η ώρα το μεσημέρι. Να είστε καλά.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου.
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
5: Η ώρα είναι 1.
4: Στο κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις

0: το κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Διπλωματικό πυρετό καταγράφουν οι τελευταίες εξελίξεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Με τις δύο πλευρές να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης, την ώρα που η Τεχεράνη εμφανίζεται πιο επιφυλακτική. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί πολύ καλές συνομιλίες και ότι είναι πιθανή μια συμφωνία, ενώ το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει πως η Αμερικανική πρόταση παραμένει υπό εξέταση. Η Τεχεράνη αναμένεται να μεταφέρει την επίσημη απάντησή της στο μεσολαβητή του Πακιστάν, μόλις οριστικοποιήσει τη θέση της, ενισχύοντας την εικόνα ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε κρίσιμη φάση. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν ανέφερε ότι η χώρα του προσπαθεί να μετατρέψει την εκεχηρία σε μόνιμο τέλος του πολέμου. Το Άξιος περιγράφει το υπόμνημα ως έγγραφο μίας σελίδας με 14 σημεία, που προβλέπει αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, άρση κυρώσεων και αποκατάσταση της ελεύθερης διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ. Στο μέτωπο του Λιβάνου, η κατάσταση παραμένει δραματική, με τις Ισραηλινές επιθέσεις να έχουν επεκταθεί ακόμα και στη Βηρυτό για πρώτη φορά μετά την εκεχηρία. Τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν 3 νεκρούς από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο σήμερα το πρωί. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν ξανά, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent καταγράφει πτώση περίπου 3% στα 98 δολάρια το βαρέλι, επιστρέφοντας κάτω από το όριο των 100 δολαρίων και πλησιάζοντας τα χαμηλά δύο εβδομάδων. Το προσωπείο του μεταρρυθμιστή φόρησε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αποφεύγοντας κάθε μνήμα σε υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ, παρουσίασε τους άξονες της πρότασής του για τη συνταγματική αναθεώρηση με αιχμή τον περιορισμό του ρόλου της Βουλής στην ποινική διερεύνηση. Φωτογραφίζοντας και την απόρριψη του αιτήματος για την εξεταστική, τόνισε ότι δεν θα αφήσουμε να μετατραπεί η Βουλή σε διαρκές πεδίο εντυπώσεων. Επιχείρησε να εργαλειοποιήσει ξανά την περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μιλωνάκη για να επιτεθεί στην αντιπολίτευση για τεξικότητα. Με το βλέμμα στους βουλευτές της παράταξης, ζήτησε την αποφυγή της μίζερης εσωστρέφειας. Θα ακολουθήσουν οι τοποθετήσεις 45 βουλευτών. Σφοδρή επίθεση κατά του Δημάρχου Βόλου Αχιλέα Μπέου εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή δηλώσεις του για το μνημείο των θυμάτων των Τεμπών στο Σύνταγμα και τους συγγενείς των θυμάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Δήμαρχο Βόλου για χυδαιότητα και ακραίο κινησμό, σημειώνοντας ότι στοχοποιεί ευθέως τους συγγενείς των θυμάτων και επιχειρεί να χλεβάσει τον αγώνα τους για δικαιοσύνη. Παράλληλη, Κουμουνδούρου αφήνει αιχμές κατά της Νέας Δημοκρατίας, θέτοντας ερωτήματα για τη στήριξη που έχει λάβει ο Αχιλλέας Μπέος από ψηφοφόρους και στελέχη της. Η ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορεί να θεωρείται ουδέτερη, σημειώνει. Η Μιλένα Αποστολάκη, μιλώντας στο κόκκινο, τόνισε ότι για το Πασόκ η πολιτική αυτονομία αποτελεί στοιχείο της ταυτότητάς του και ότι το κόμμα θα επιδιώξει την ενίσχυση της δύναμής του με στόχο τη διαμόρφωση πλειοψηφιών. Τα εισοδήματα των καταναλωτών επαρκούν μόνο για 18 ημέρες τον μήνα, τόνισε στο κόκκινο ο Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορίων και Συναφών Επαγγελματιών. Ο Γιώργος Καβαθάς κατηγόρησε την κυβέρνηση για τις πολιτικές των τελευταίων ετών. Υποστήριξε ότι τα μέτρα στήριξης είναι ανεπαρκή και βασίζονται σε πενιχρά επιδόματα, ζητώντας ουσιαστική ενίσχυση αντί για ελεημοσύνες. Κατά τον ίδιο, η ανάπτυξη αφορά λίγους και ισχυρούς και αυτή η εικόνα δεν μπορεί να καλυφθεί ούτε επικοινωνιακά λόγω της ακρίβειας που πιέζει την κοινωνία. Σε βαρύ κλίμα και αυξημένα μέτρα ασφαλείας τελείται αυτή την ώρα η κηδεία του 21χρονου, ο οποίος δολοφονήθηκε στην Αμουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Σε βάρος του 54χρονου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για συνέργεια. Και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Νέο τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον Ασπρόπυργο με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό 12χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Θηριάσιο νοσοκομείο και σύμφωνα με την ΕΡΤ φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. 2 ώρες νωρίτερα στις 10 παρα 20 θα κλείνουν από Κυριακή έως Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η γραμμή 2 θα λειτουργεί στα τμήματα Ανθούπολη, Επόλια και Ομόνια Ελληνικό χωρίς διέλευση από το κλειστό τμήμα. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Βρετανοί άρχισαν σήμερα να ψηφίζουν στις τοπικές εκλογές που θεωρούνται κρίσιμες για τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Το Εργατικό Κόμμα δυσκολεύεται σε μια περίοδο που η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή οξύνει την κρίση του κόστους διαβίωσης. Αντίστοιχα και οι συντηρητικοί αναμένεται να έχουν κακή επίδοση. Την ίδια ώρα, δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι στα παλιά βιομηχανικά κέντρα της Αγγλίας, το ακροδεξιό κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ ενδέχεται να σημειώσει νίκες. Στις αθλητικές ειδήσεις. Επεισόδια ξέσπασαν στο Παρίσι μετά την πρόκριση της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League. Η αστυνομία προχώρησε σε σύλληψη 127 ατόμων για χρήση πυροτεχνημάτων και για συμμετοχή σε ομάδα με σκοπό την τέλεση αδικημάτων και φθορά ξένης περιουσίας, ενώ αναφέρθηκαν και 11 τραυματίες.
0: Ο καιρός.
1: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές αναμένονται σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: Καλό μεσημέρι. Πολύ δυνατά αυτά. Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει βρει χορηγό ούτε για πλάκα για το 2026. Οπότε πάμε αμέσως στην συνεργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και την Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη, τον Παύλο μας. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι καταπληκτικά ή αποθεωτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα. Πολιτική για τη φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση εξήγηλε χθες η Κομισιόν. Αφού είναι πολιτική για τη φτώχεια, πώς θα τη χρηματοδοτήσουμε? Δεν είναι δυνατόν. Λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα. Δεύτερο θέμα στην Ευσύ. Φωτιά σε εργοστάσιο της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης. Θυμάστε το ξεχασμένο σκάνδαλο που θυμίζει ο ΠΚΠ. Τώρα αυτά κανάς Λικεσάς θα τα έχει γράψει. Ριζοσπάστης. Με κουκουέ ισχυρό προχωράμε μπροστά για τις νέες μεγάλες στιγμές του λαού. Αυτό το είπε ο καμαράς του Τσούμπας Τες εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου μίλησε σε συγκέντρωση του κουκουέ για τα 90 χρόνια από την εξέγερση του Μάη του 1936. Βέβαια να πούμε ότι στην εξέγερση το κουκουέ έχει παίξει ένα πάρα πολύ περιορισμένο ρόλο. Απογευματινή. Περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έστειλε κλήσεις για κακουργήματα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημελήματα. Είδατε πόσο άσχετη με τα νομικά είναι αυτή η Κοβέτσι, που πήγε και τελείωσε νομική στη Ρουμανία με τον Τζαουσέσκο. Να έρθει εδώ στην Ελλάδα να την πάμε σε ένα ιδιωτικό να ανοίξουν τα μάτια. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Ο Κολάμπια υπογράμμισε τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας, αυτό τώρα πρέπει να είναι για τα στενά του Ορμούς, και τη διατήρηση του καθεστώτος Αμπτάλα Βίτα. Ο Αμπτάλα Βίτα είναι ο βασιλιάς της Ιορδανίας. Είναι πως είναι Κολάμπια ο Αλφα ο Ανέμελος, έτσι είναι ο Αμπτάλας ο Βίτα στην Ιορδανία. Εκεί δεν θέλουμε δημοκρατία, έχουμε βασιλιά. Καθημερινή. Νέο ναυάγιο για την έρευνα. Δεν προχωράει το Trust Your Star με προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα αν είναι δυνατόν. Εμείς κάναμε ένα πρόγραμμα 80 εκατομμύρια ευρώ να το μοιράσουμε εκεί σε νέους επιστήμονες, ερευνητές κτλ. Χωθήκαν κάτι πανεπιστήμια, κάνανε κάτι προτάσεις που είναι καλύτερες. Εμείς τις απορρίψαμε, μαλώσαμε με τα πανεπιστήμια. Πάει το πρόγραμμα, πάνε τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή. Αμερικάνοι σε ειδική αποστολή στην Αθήνα για ναρκωτικά, Πειραιά, Ελευθέριος Βενιζέλος και Τραμπ. Σε ειδική αποστολή στην Αθήνα. Άρχισε ο Χοίδη. Ελεύθερος τύπος. Τα 6 SOS για αφορολόγητες μεταβιβάσεις. Τι ισχύει για κίνητα και χρήματα. Να πάρετε να διαβάσετε αν έχετε ακίνητα, αν έχετε χρήματα, να τα μεταβιβάσετε στα παιδιά σας και να δείτε εδώ πώς θα γίνει να μην σας πιάσω πιτσίλης. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Κυριάκος Πιερεκάκης. Νέα πρόορη αποπληρωμή χρέους 6,9 δις τον Ιούνιο. Είδατε, οι άλλοι τα πήραν τα λεφτά, μας καταχρεώσανε, μας χρεοκοπήσανε και τώρα έρχεται ο Πιερεκάκης και τα πληρώνει. Τα χρέη των αλλωνών. Τα νέα. Λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο. Το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών. Χθες είχαμε για τον ιό, προχθές για τους πυράβλους, σήμερα λύση μέσω Πεκίνου. Δεύτερο θέμα στα νέα. Πώς ο Βενιζέλος, ο Βαγγέλης έτσι, ένωσε όλη τη Νέα Δημοκρατία. Ενδιαφέρον. Δημοκρατία. Ζωφερή αύξηση στις αυτοκτονίες και πράγματι τα στοιχεία αυτό δείχνουν. Δεύτερο θέμα στη Δημοκρατία. Διπλό ράπισμα από Καραμαλή, το Βούδα που λέμε έτσι. Δεν πάει στο συνέδριο και έριξε ρουκέτες για την απόλυτη εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα. Συγγνώμη, εγκαταλείψαμε εμείς τον πρωτογενή τομέα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα εκατομμύρια πρόβατα, γίδια, αν είναι δυνατό. Εστία, σύνταγμα επί δεξιά, διατάξεις για την προστασία της σημαίας και της γλώσσας. Πράγματι έτσι είναι, δεξιό σύνταγμα θα κάνουμε και εδώ τώρα επειδή μπαίνει και το θέμα της γλώσσης, πιστεύω ότι πρέπει τουλάχιστον να επιστρέψουμε στο πολυτρονικό, τουλάχιστον. Και ελεύθερο και εθνικός κήρυκας, πτώση της τιμής του πετρελαίου. άνοδος των μετοχών. Αισιοδοξία για τον τερματισμό του πολέμου, είπα Ιράν. Είδατε, έχει πόλεμο, ανεβαίνει το πετρέλαιο, οικονομάμε. Δεν έχει πόλεμο, πέφτει το πετρέλαιο, οικονομάμε τις μετοχές. Απλά πράγματα. Την πέσανε η τραμπούκη του ΣΥΡΙΖΑ στο Σπύλιο Λιβανό, τον καλύτερο υπουργό αγροτικής αναπτύξεως που είχε Ελλάδα από την εποχή του Καποδίστρια του Σμαραγδί, μετά φυσικά το Μάκη το Βορύδη το Μαυρουδί, τον καλύτερο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας από το 1974, εννοείται μετά το Γιάννη το Βρούτσι, που και αυτός θα μπορούσε να κάνει πολιτική καριέρα με το επίθετό του. Ο πατέρας του Λιβανού, από ό,τι βλέπω, ήταν υπουργός και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Γινόταν μεταγραφές και τότε. Αλλά αυτός επέλεξε να κάνει πολιτική καριέρα με πάρα πολύ σκλουριά, όπως ακριβώς έκανε και η Όλγα Κεφαλογιάννη. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιέ Δημητριάδη, σταμάτησα χαρέ και κατηγοράνε τον Λιβανό γιατί αρνείται να ελεγχθεί από τη δικαιοσύνη για κάτι σαν χλαμάρεστε κουτσομπολιά που γράφει αυτή η Κοβέση σε αυτές τις επωνύδιτες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Βγήκε λοιπόν ο Λιβανός στην τηλεόραση και τους ισοπαίδωσε. Ξέρετε τι είπε? Ότι οι ψηφοφόροι του τον κατηγορούνε γιατί δεν κάνει ρουσφέτια. Είναι δυνατόν δηλαδή αυτός ο άνθρωπος να τον πάμε να τον δικάσουμε για ρουσφέτια, ενώ οι δικοί του ψηφοφόροι, σύμφωνα με δήλωσή του που είναι αξιόπιστη, τον κατηγορούν ότι δεν κάνει ρουσφέτια. Και τον ρωτάνε εκεί σε ένα βοθροκάναλο, ναι, λέει, καλά, λέει, και τι είναι αυτά με τη Σκοβέση. Και λέει, τι είναι αυτά, λέει. Έκανα, λέει, εξυπηρετήσεις σε αγρότες, οι οποίοι άνθρωποι είχαν γραφειοκρατικά προβλήματα, αυτά που λέμε τα παθογένειες, ρε παιδί μου, του ελληνικού δημόσιου τομέα. Αυτό ακριβώς και αναντήρητα και τελεία και παύλα και παράγραφος που λέει και ο Γιάννης ο Πρετεντέρς. Αλλά τι να πω αυτούς, ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο, πάλι καλά παντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι όμως να έρθουν εκείνες οι εκλογές, εμείς τώρα πάμε στα μπαλκόνια μας με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Θέλω να χειροκροτήσουμε την Τώρα την Μπακογιάννη, τη μαμά του Κωστάκη του Διεθνολόγου, την καλύτερη δήμαρχο Αθηναίων από την εποχή του Περικλέους, μετά φυσικά τον Κωστάκη, την καλύτερη υπουργό των εξωτερικών της Ελλάδας, εννοείται μετά τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου και πνευμονολογίας καθηγητή Γεραπετρίτη, αυτή που επί Μαδούρων δεν είχε στην τσέπη τους ούτε ένα πενιντάρικο για να πάρει στα εγγονάκια της πασχαλινά σοκολατένια αυγά Αύγουστο μήνα, τότε με το δημοψήφισμα. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Θες λοιπόν η Ντόρα, που αν δεν σας αρέσει η Ελλάδα να πάτε στη Βόρεια Κορέα, έδωσε μια βαρύνουσα σημασία συνέντευξη στην εκπομπή Bonjourno με τη Φέη Σκοδρά. Λοιπόν, και τη ρωτάει η Σκορδά, λέει, ποια είναι, λέει, η σχέση σου με τον Κολάμπια? Μιλάμε, κράτησε την ανάσα της όλη η Ελλάδα. Μέχρι και οι αστυνομικοί στο Μαξίμου που δέρναν χτες τους φοιτητές, σταματήσαν να τους δέρνουν. Και λέει η Ντόρα, είμαστε μια οικογένεια πάρα πολύ αγαπημένη. Η σχέση η οικογενειακή είναι πάρα πολύ γερή και πάρα πολύ καλή. Είναι ο μικρός μου αδερφός. Πώς να το κάνουμε? Και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Τώρα τεχνικά μιλώντας, εγώ λίγο ξινή μου φάνηκε η απάντηση της Ντόρας. Δηλαδή, εντάξει, ρε παιδί μου, σε ρωτάνε ποια είναι η σχέση με τον αδερφό σου και εσύ τι απαντάς? Τι σχέση να έχω με τον αδερφό μου? Μια ζωή τον τρώω στη μάπα. Πράγμα. Μα καλά, ποιος γράφει τον όδικο αυτής της εκπομπής? Η Ρωσίδα κατάσκοπος που ήταν γειτόνισσα της Μιλένας Αποστολάκη. Λοιπόν, προσέξτε ρε Μάλια, μη πέσει κανένας Κολάμπια και η Ντόρα αναλάβει πρωτοβουλία να πάμε κυβέρνηση μαζί Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ με πρωθυπουργό τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Κύριε Δρακόπουλε, στο ίδιο μας Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε τώρα και τον Ομπάμα που έχει φτιάξει, λέει, ένα μουσείο για τη δημοκρατία, αν είναι δυνατόν. Σας παρακαλώ, λίγο φωνάξτε την Τώρα την Μπακογιάννη. Λίγο να μας πει, καλοκαιριάτικα βρίσκει πασχαλινά σοκολατένια αυγά ή είναι σε έλλειψη? Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια θέλει δεν θέλει έχει για δεύτερη τετραετία δίπλα του την Τώρα την Μπακογιάννη, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και όλες οι γιαγιάδες που παίρνουν πασχαλινά σοκολατένια αυγά Ιούλιο μήνα στα εγγονάκια τους. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τρίτη τετραετία δικό σου, τυχερή Αριστοτελή Απελώνη. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης έχει διαλέξει μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242 και τα μηνύματα σήμερα είναι δωρεάν από ζαχαροπλαστεία που φτιάχνουν σοκολατένια πασκαλινά αυγά όλο το χρόνο, 69-70-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.
1: Están escuchando Radio 420 con Cypress Hill.

έσως στο σημερινό non-paper από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαδρουστών, καθώς ο συμμουτανό εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκ, το Ροτβάιλερ, η τίγρης της συνταγματικής αναθεώρησης είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Έφερε κέρδη 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ τυπωμένα λεφτά στις τράπεζές μας. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Ο Τσίπρας, προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί επί Τσίπρα οι τράπεζές μας ήταν κλειστές. Όχι κέρδη δεν έβγαζαν, μέσα έμπαιναν. Ρολά είχαν κατεβάσει. Και απ' έξω, από το Γενάρη του 15 μέχρι τον Ιούλιο του 19, ήταν οι γέροντες και γερόντισές μας, οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας. Κλαίγαν οι άνθρωποι και περιμέναν στις ουρές, μέσα στους καύσονες, μέσα στα κρύα, μέσα στις βροχές, στο αγιάζι, να πάρουν τις συντάξεις τους που ο Τσίπρας δεν τις έκοψε γιατί πούλησε τη Μακεδονία. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ τα κέρδη των ελληνικών τραπεζών το 2025, σύμφωνα με την έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητος που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Και προσέξτε ρε Μάγια, 4,2 δις ήταν τα κέρδη των τραπεζών μας το 2024. 4,2. 4,7 δις ευρώ για το 2025 είναι τα κέρδη των τραπεζών μας. Το υπολόγισε ο Άκης ο Σκέρτσος και βρήκε πως το 2026 θα πάμε σε κέρδη 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε, μια και τώρα άνοιξε και η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μιλάμε, συνταγματοποιήσαμε τα κέρδη των τραπεζών μας. Μετά φόρων, έτσι. Και εδώ, φίλοι και φίλες μου, τι βλέπουμε? Πως ο Κολάμπια μία-μία επουλώνει όλες τις μεγάλες πληγές που άνοιξαν στο σώμα της Ελλάδος μας οι Μαδούροι. Έτσι, όπως όλοι ξέρουν, το 2014 όλοι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ άνω των 70 ετών έβαλαν όλα τα λεφτά τους το 2014 σε μετοχές τραπεζών. Και έτσι με τη διαπραγμάτευση του 2015, εξαιτίας διαπραγμάτευσης, τα δείχνει αυτά και το ντοκιμαντέρ, το Sky, τα χάσαν όλα τα λεφτά τους. Ενώ τώρα δείτε σιγά σιγά αυτοί οι άνθρωποι, με τόσα κέρδη που βγάζουν οι τράπεζές μας, ήδη έχουν πάρει τα λεφτά τους πίσω. Μία-μία ο Κολάμπια επουλώνει όλες τις βαθιές πληγές στο σώμα της Ελλάδος μας. Και δείτε κάτι τώρα, στις δημοσκοπήσεις, να είναι καλά ο Ανδρέας ο Δρυμιώτης, ο γκουρούς αμάνος των δημοσκοπήσεων, γκουρούς αμάνος των ιδιωτικοποίησεων, ο Κώστας Χατζηδάκης, τα πράγματα φαίνεται να στρώνουν. Έρχεται και το καλοκαιράκι. Θα πάρουμε και fuel pass το 15 Αύγουστο να πάμε στην Παναγία Σουμελά να ανάψουμε ένα κεράκι. Λοιπόν, φαίνεται λοιπόν ήδη ότι στις μετρήσεις που θα γίνουν μετά το 15 Αύγουστο, έτσι, πάμε για ένα 37% τουλάχιστον και παραπάνω. Έτσι, όλα καλά δηλαδή. Έτσι, για την Ελλάδα μας όλα καλά. Έτσι, γιατί αν γίνει κανένα χαζό, προσέξτε, μέχρι και ο Τραμπ θα ακυρώσει την επίσκεψή του στην Ελλάδα. Αν δει δηλαδή ο Τραμπ στις δημοσκοπήσεις τον Αύγουστο, αρχές Σεπτέμβριο, ότι είμαστε χαμηλά, θα ακυρώσει την επίσκεψή του που κατουρημένες ποδιές φίλησε η Kimberly Guilfoyle για να κλείσει επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα του 26. Λοιπόν, ποιος όμως δεν θέλει το καλό της Ελλάδος, οι Μαδούροι. Λοιπόν, φωνάζουν στην ΕΡΤ, δεν ξέρω γιατί την κρατάμε ανοιχτή, τον Κώστα το Ζαχαριάδη, εκπρόσωπος τύπου ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΣΥ και εμπλεκόμενος στην ανατροπή του Κωστάκη, του γιού της Ντόρας. Ανατροπή πραγματικά, την αποπραξικόπημα που έγινε τότε στις εκλογές και βγήκε δήμαρχος στην Αθήνα αυτός ο Δούκας που δεν είναι Δούκας. Φωνάζουν λοιπόν τον Ζαχαριάδη. Και τι λέει? Λέει, στόχος μας, λέει, είναι να υπάρξει ένα ψηφοδέλτιο, λέει, στον ευρύτερο χώρο. Κανένας δεν θα μας συγχωρέσει την πολυδιάσπαση. Όχι, Κώστα, εγώ σας συγχωρώ. Να είστε πολυδιασπασμένοι. Λοιπόν, και το ρωτάνε, λέει, τι πρέπει να γίνει, λέει, για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση. Συγγνώμη, πάει ο Κώστας ο Χαριάς στην ΕΡΤ και τον ρωτάνε τι θα γίνει για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση. Μιλάμε, ένορκη διοικητική εξέταση πρέπει να κάνουμε. Το ρωτάνε και αυτός αρχίζει να σολάρει, όχι να συνεργαστούν προοδευτικά μέτωπα κτλ. Συγγνώμη. Δηλαδή, πάνε οι Μαδούροι στην ΕΡΤ και τους ρωτάνε οι δημοσιογράφοι τι πρέπει να γίνει για να ανατραπεί η σημερινή κατάσταση.
Τι να πω. Εκτός αν είναι ερώτηση παγίδα. Δηλαδή στη φάση να κάνουμε την ερώτηση, να μας απαντήσει ο Ζαχαριάδης, μετά να στείλουμε το υλικό στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στο σπουδαίο κύριο Τζαβέλα, ώστε να κινήσει σύσταση, δίωξη για σύσταση και συμμορία. Με σκοπό την ανατροπή της σημερινής κατάστασης και ακύρωση της επίσκεψης του Τραμπ στην Ελλάδα, την οποία επαναλαμβάνω, πέτυχε απειλώντας ακόμα και με παρέτηση η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Και βγαίνονται κάτι άλλοι μαδούρ, ξέρω εγώ, ο Μελίδης ας πούμε, και λένε πως το θέμα λέει δεν είναι κάποιος να πάρει λέει στις εκλογές 5% και άλλος να πάρει 15% και άλλος να πάρει 3% και άλλος να πάρει 13%. Το θέμα λέει να γίνει προοδευτικό μέτωπο. Χτυπάω ξύλο. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, συγγνώμη, ο άλλος είναι απολύτως ικανοποιημένος με το 13%. Και εσύ πας να του βάλεις τώρα μπελάδες στο κεφάλι. Αν είναι δυνατόν. Δεν ξέρω τι να ακούει την εκπομπή ο κύριος Τζαβέλας να ασκήσει διώξη. Αν είναι δυνατόν. Μουσικές. Σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

Επανήλθαμε. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Σπάνια και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε, αν θέλετε. Και με το πολυκρόνημα ανεβαίνουμε στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε ο χρόνος και ο τόπος. Είναι διπλό μάθημα σήμερα και αύριο, οπότε κρατήστε και καμία σημείωση. Ο χρόνος, το πότε δηλαδή, και ο τόπος, το πού δηλαδή, είναι ένα σχήμα που βασικά μας προέρχεται από την τέχνη ή την τεχνική, τεχνικά μιλώντας που λέμε, του πολέμου. Και κυρίως, όχι μόνο, από το βιβλίο «Περί πολέμου» του Κλάουσεβιτς. Εκεί λοιπόν διαβάζουμε πως αν θες να κερδίσεις μια μάχη, θα πρέπει εσύ να ορίσεις τον τόπο και τον χρόνο που αυτή η μάχη θα συμβεί. Βέβαια, φυσικά μιλάμε για άλλη ζωή και εποχή, έτσι, και με άλλους κανόνες εμπλοκής σε πολεμικές συγκρούσεις και μάχες, όπως αυτή, ξέρω εγώ, του Βατερλού. Ο Κλάουσεβιτς είχε πεθάνει αιώνες πριν, αλλά ας πούμε, σύμφωνα με τον Κλάουσεβιτς, οι Ιάπωνες ισοπαίδωσαν τους Αμερικάνους χτυπώντας τους όταν αυτοί επέλεξαν και σε χρόνο και σε τόπο στο Pearl Harbor. Αλλά τότε δεν ήμασταν στην εποχή των Ναπολεόντιων πολέμων. Σε πρώτο χρόνο το Pearl Harbor ήταν ένα βατρελό για τους Αμερικάνους, αλλά σε δεύτερο χρόνο οι Αμερικάνοι ρίξαν τις ατομικές βόμβες στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι και είχε άλλη εξέλιξη στο θέμα. Τώρα πάμε στα πολιτικά. Λοιπόν, το 1968 εμείς εδώ είχαμε Χούντα και στο Βουκουρέστι έγινε και η διάσπαση του Κουκουέ. Σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου συνέβη κάτι που ξεπέρασε, ας πούμε, το βασικό σχήμα της πολιτικής αντιπαράθεσης των δύο κόσμων. Όλο εκείνο το πράγμα με τον ψυχρό πόλεμο. Το ανατολικό μπλοκ, το δυτικό μπλοκ, ο υπαρκτός σοσιαλισμός, ο υπαρκτός καπιταλισμός, έτσι. Το 68 λοιπόν έγινε μια έφοδο προς τον ουρανό. Προς τα πάνω. Ούτε προς ανατολικά, ούτε προς δυτικά. Και ο χρόνος τότε έγινε ακριβώς αυτό το πράγμα. Ο χρόνος είναι τώρα και ο τόπος είναι εδώ. Δηλαδή ο χρόνος δεν είχε να κάνει με το πότε θα οριμάσουν οι συνθήκες σύμφωνα με κάποια απόφαση του πολιτικού γραφείου. Και ο τόπος ήταν εδώ. Όχι στην Ελλάδα βέβαια, έτσι. Αλλά όχι κάπου αλλού, σε κάποια μεγάλη άλλη, ξέρω εγώ, σοβιετική πατρίδα. Αυτό το τραγούδισαν και τα μωρά στη φωτιά τη δεκαετία του 80, έτσι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο χρόνος είναι τώρα και ο τόπος είναι εδώ. Αλλά και νωρίτερα είχε γίνει σύνθημα από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ένα σύνθημα που ήρθε βέβαια ακριβώς από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και από το Αμερικάνικο 1968, το Right Here, Right Now. Πώς είναι στα ελληνικά? Εδώ και τώρα. Βέβαια και στην πολιτική όπως και στον πόλεμο που είπαμε πιο πάνω, δεν είμαστε στην εποχή των Ναπολεόντιων πολέμων, δεν είμαστε στη δεκαετία του 80 και δεν είμαστε ούτε στο 2015 εδώ που τα λέμε. Αλλά αυτό με τον ορισμό του τόπου και του χρόνου διεξαγωγής μιας αναμέτρησης, μιας μάχης, παραμένει πλεονέκτημα για αυτόν που μπορεί να ορίσει αυτά τα πράγματα, τον τόπο και τον χρόνο. Ας πούμε, τελευταία πέφτει πολλή ανάλυση το αν ο Κολάμπια και το χορηγικό του σύστημα προχωρήσουν στον περίφημο εκλογικό εθνιδιασμό. Δηλαδή, πάμε καλοκαιράκι, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πάμ, εκλογές. Ξέρω εγώ, τον Οκτώβριο του 25. Έχει αυτό το πλεονέκτημα. Τώρα, το πώς θα το αξιοποιήσει είναι άλλο θέμα. Ας πούμε, τώρα επειδή ξαναμπήκε στη δημόσια συζήτηση για κάποιο λόγο ο Κώστας ο Καραμαλής, ο Βούδας που λέμε, αν θυμάστε, ο Κώστας ο Καραμαλής, ο Βούδας, χωρίς να υπάρχει κάποιο σοβαρό θέμα, προχώρησε το 2007, είχε εκλεγεί το 4, έτσι, το 2007 σε πρόωρες εκλογές για να τις κερδίσει, καθώς το Πασόκ τότε του Γιώργου Ανδρέα Παπανδρέου είχε έναν εντελώς περίεργο βηματισμό. Δηλαδή πήγαινε πέρα δόθου. Έτσι λοιπόν. Και ο Βούδας προκυρήσε πρόωρες εκλογές για να τις κερδίσει και τις κέρδισε. Βέβαια, δύο χρόνια μετά, το 2009, ενώ υπήρχε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα με τα δημοσιονομικά της χώρας, ο Βούδας προχώρησε σε πρόωρες εκλογές για να τις χάσει και έτσι να περάσει την καυτή πατάτα στο Πασόκ του Γιώργου Ανδρέα Παπανδρέου
και του Γιώργου Παπακοσταντίνου. Και τι έχασα. Τώρα, by the way, να ανοίξω μια παρένθεση, θα είχε ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ένα ντοκιμαντέρ για τις διαπραγματεύσεις που έκανε το 2010 η ομάδα του Γιώργου Παπακοσταντίνου. Τώρα, πίσω στο θέμα μας. Τα πράγματα δηλαδή δεν λειτουργούν πάντα με τον ίδιο τρόπο, έτσι. Άλλοτε είναι έτσι και άλλοτε είναι αλλιώς. Να έχουμε επίσης στο μυαλό μας ένα πράγμα σε σχέση με το χρόνο. Ο χρόνος έχει να κάνει με την ταχύτητα, έτσι δεν είναι? Λέει, σε πόσο χρόνο τρέχεις τα 200 μέτρα, σε πόσο χρόνο κάνεις 50 μέτρα ελεύθερο, ξέρω εγώ, για να περάσεις στα τεφά. Λοιπόν, έτσι, δείτε κάτι. Το καλοκαίρι του 2019 αλλάξαμε κυβέρνηση. Η νέα κυβέρνηση που είχαμε, μέσα σε χρόνο μηδέν, σε χρόνο μηδέν όμως, καταργεί τη νομική σχολή της Πάτρας. Μειώνει το φόρο στα μερίσματα από 10 στο 5%. Καταργεί την περιοχή, την προστασία των περιοχών Natura. Ακυρώνει ταχύτατα τα βήματα που γίνανε το καλοκαίρι του 2018 για την αποκατάσταση βασικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, αλλά και νέων δικαιωμάτων, όπως ήταν εκείνο με τη δικαιολογημένη απόλυση. Φτιάχνει μέσα σε χρόνο μηδέν, 30 μέρες, το περίφημο επιτελικό κράτος. Το οποίο βέβαια στη συνέχεια αποδείχθηκε επιτελικό παρακράτος. Δείτε, κινήθηκαν με αστραπιαία ταχύτητα, έτσι. Και κινήθηκαν σε διαφορετικές θέσεις. Κλείνω τη νομική στην Πάτρα, δεν την αλληλουργώ ποτέ, και μειώνω το φόρο στα μερίσματα. Καταργώ την αιτιολογημένη απόλυση και περιορίζω ασφυκτικά την προστασία των περιοχών Natura. Είναι σε διαφορετικά σημεία αυτές οι κινήσεις. Στην Αμερική αυτό, οι επικοινωνιολόγοι το λένε η τακτική του μποξέρ. Δηλαδή να κινείσαι γρήγορα και να αλλάζεις θέση και σημείο, έτσι ώστε ο αντίπαλός σου να μην μπορεί να σε χτυπήσει δυνατά. Να σε βρίσκει γιατί είσαι μέσα στο ring, αλλά να μην μπορεί να σου πετύχει δυνατό χτύπημα. Οπότε, η από εδώ πλευρά που λέμε αριστερά του κέντρου, σε κάποιους αυτό δεν αρέσει, γιατί λένε ότι είναι αριστερά του αριστερά, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Στην από εδώ πλευρά λοιπόν αριστερά του κέντρου, από τη στιγμή που δεν μπορεί να ορίσει, ξέρω εγώ, το χρόνο διεξαγωγής της μάχης, δεν μπορούμε να, από εδώ να προκηρύξουμε εκλογές. Επίσης αυτό το ότι με αυτά τα σκάνδαλα η κυβέρνηση, αν ήταν σε μια άλλη χώρα, θα έπεφτε, το ακούσαμε πολλές φορές. Okay, δεν πέφτει εδώ. Ξέρω εγώ, εδώ είναι Βαλκάνια. Η από εδώ πλευρά λοιπόν θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να αποκτήσει άλλη ταχύτητα. Δεν μπορεί να ορίσει το χρόνο διεξαγωγής της μάχης, αλλά μπορεί να παίξει με το χρόνο. Να αυξήσει δηλαδή ταχύτητα, έτσι ώστε να χτυπήσει δυνατά τον αντίπαλο. Και κυρίως να πείσει ότι όταν θα έχουμε κυβερνητική αλλαγή, πολύ γρήγορα θα αλλάξουν 10, 10, 15, 20, 25 πράγματα την άλλη μέρα. Έτσι. Και να αξιοποιήσει βέβαια σε σχέση με τη συζήτηση για το χρόνο το πραγματικά μεγάλο της πλεονέκτημα, που είναι η συμμαχία με το χρόνο. Συμμαχία δηλαδή με τους νέους ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους αυτές τις μέρες ετοιμάζονται να φύγουν για σεζόν με 1100 μεικτά για εξαήμερη και 12 ώρη εργασία. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το βίντεο τσεκ, μέρος τέταρτο. Ξέρω, εμένα με το βίντεο τσεκ μου άρεσε αυτό το κομμάτι της εκπομπής, δεν ξέρω σας άρεσε. Να πριν πω αυτό, μπορούμε να το βάλουμε και ακόμα μια φάση σήμερα στο βίντεο τσεκ. Γίνεται τώρα, είναι σε εξέλιξη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι για πρώτη φορά όπου γίνεται κανονική διαδικασία εδώ και 7 χρόνια. Δηλαδή, συνήθως όταν συνεδρίαζε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, μιλούσε ο Πρωθυπουργός και μετά η συζήτηση τελείωνε. Τώρα ζήτησαν και πήραν το λόγο, θα πάρουν το λόγο γύρω στα 45, δηλαδή περίπου το 1. Περίπου το 1 τρίτο, μεταξύ των οποίων και είναι και όλοι οι εμπλεκόμενοι, αλλά με τεκμήριο αθωότητας, στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Το βασικό ζήτημα υποτίθεται ότι είναι η προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, αυτό η αλλαγή της ατζέντας που λέμε κτλ. Αλλά ο Μητσοτάκης, ξεκινώντας, το πρώτο πράγμα που είπε και ήθελε να περάσει το μήνυμα είναι ότι όλοι οι βουλευτές και οι βουλεύτριες της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι με τον ΑΒΓΔ τρόπο εμπλέκονται στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, θα είναι ξανά υποψήφιοι βουλευτές με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η είδηση δηλαδή που βγαίνει εκεί. Τώρα εντάξει, θέλει να αλλάξει το άρθρο 16, το ξέρουμε. Λοιπόν, βίντεο τσεκ. Έχουμε πει και σε άλλα μαθήματά μας πως ο επαγγελματίας δημοσιογράφος δεν πρέπει να μπερδεύει τη δουλειά του με αυτή του δικαστή, ή να μπερδεύει τη δουλειά του με αυτή του εισαγγελέα, ή να μπερδεύει τη δουλειά του με τη δουλειά που κάνει ο συνήγορος υπεράσπισης. Επίσης, ο επαγγελματίας δημοσιογράφος θα πρέπει να ξέρει από την αρχή ότι δεν είναι αντικειμενικός, αλλά θα πρέπει να προσπαθεί πάντα να είναι αξιόπιστος. Τώρα, αν το πετυχεί είναι άλλο θέμα, αλλά τουλάχιστον να προσπαθεί. Και είναι δύσκολο αυτό με την αξιοπιστία, όχι μόνο εξαιτίας της ιδιοκτησιακής κατάστασης του κάθε μέσου μαζικής ενημέρωσης, αλλά είναι δύσκολο και γιατί σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε δεν υπάρχει κανένας δημοσιογράφος που να βλέπει τα πράγματα ουδέτερα. Δηλαδή, αν βλέπει ο άλλος τα πράγματα ουδέτερα, δεν κάνει και αυτή τη δουλειά. Πώς το λέει, παρατηρούμε, αλλά δεν είμαστε ποτέ ουδέτεροι και ουδέτερες. Κατά έναν τρόπο, λοιπόν, το θέμα είναι τεχνικό. Και εκεί μας βοηθάει, ας πούμε, αυτό που κάνουμε εδώ αυτή την εβδομάδα στο Εργαστήριο Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας, αυτό με το βίντεο τσεκ. Λοιπόν, επειδή ακριβώς η είδηση που βγαίνει είναι αυτό, ότι τεκμήριο αθωότητος, όλοι οι βουλευτές, πρώην υπουργοί κτλ. Που βρίσκονται στις δικογραφίες αυτής της Ουρλού της Κοβέση θα είναι ξανά υποψήφιοι με τη Νέα Δημοκρατία, θα βάλουμε λοιπόν στο βίντεο τσεκ τις τελευταίες εξελίξεις με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είδατε, λέω υπόθεση. Δεν μιλάμε για το σκέλος του αναγνωρισμένου σκανδάλου, το οποίο αφορά πρόσωπα τα οποία πήραν επιδοτήσεις ενώ δεν έπρεπε να τις πάρουν. Αλλά μιλάμε για το σκέλος το πολιτικό, για το αν δηλαδή για την κυβέρνηση που έχουμε δεν είναι μόνο μία υπόθεση, ξέρω εγώ για παράδειγμα παθογενειών γενικότερων, διαχρονικών κτλ. Εδώ είναι Βαλκάνια, αλλά για το αν είναι ένα πολιτικό σκάνδαλο. Τώρα έτσι όπως το παρουσίασε, έκανα BBC παρουσίαση τώρα, έτσι, και μας λέτε και κατσαπλιάδες. Λοιπόν, πώς μπορούμε λοιπόν να φτάσουμε στο σημείο να πούμε τι είναι. Είναι υπόθεση ο ΠΚΠ ή σκάνδαλο ο ΠΚΠ για την κυβέρνηση. Παραλαμβάνω, υπάρχει το αναγνωρισμένο σκάνδαλο που αφορά αυτούς που κάνανε αιτήματα να πάρουν επιδοτήσεις για ζώα που δεν είχαν και για βοσκοτόπια που δεν υπήρχαν. Αυτό είναι το αναγνωρισμένο σκάνδαλο. Αλλά για την κυβέρνηση τι είναι. Τι μπορούμε να λέμε έτσι ελεύθερα, χωρίς ξέρω να μας κυνηγήσει κανένας ανεφιός Δημητριάδης. Είναι υπόθεση ή σκάνδαλο. Παραλαμβάνω, ο επαγγελματίας δημοσιογράφος δεν είναι ούτε δικαστής, ούτε εισαγγελέας, ούτε συνήγορος υπεράσπισης. Σε αυτή την ιστορία μοιάζει περισσότερο με τον χειριστή του βίντεο τσεκ. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τις επίμαχες φάσεις. Από την αντιπολίτευση είχαμε προτάσεις για προανακριτική επιτροπή που αφορούν δύο πρόσωπα, είναι πρώην κυβερνητικά στελέχη στο Υπουργείο Αγροτικής Αναπτύξεως. Είναι ο πρώην υπουργός Λιβανός και η πρώην υφυπουργός Αραμπατζή. Είναι άλλες υποθέσεις αυτές από τους βουλευτές που παίρναν τηλέφωνο στον εκάστοτε διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητούσαν μια επίλυση ενός γραφειοκρατικού ζητήματος που αντιμετωπίζει ένας αγρότης. Αυτοί εμπλέκονται στις δικογραφίες, ενώ ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
Δηλαδή εκεί είναι οι δύο άνθρωποι που βρίσκονται στο πεδίο. Λοιπόν, θα σας πω κάποια πράγματα για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, γιατί νομίζω ότι είναι πιο to the point, που θα λέγει και ο Μπαμπινιώτης, σε σχέση με αυτή του ΠΑΣΟΚ. Το αδίκημα το οποίο εντοπίζουν ως προς διερεύνηση ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΣΙΣ και η Νέα Αριστερά είναι το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση. Δεν είναι καθόλου ελαφρύ. Και λένε να γίνει προανακριτική ώστε να διερευνηθεί η τέλεση ή μη αυτού του αδικήματος της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση και να δούμε αν προκύψει και κάποιο άλλο. Λοιπόν, το βίντεο τσεκ σε αυτή τη φάση δείχνει πως η μπάλα είναι μέσα. Δηλαδή λένε διερεύνηση. Είναι μέσα η μπάλα, δεν έπεσε έξω. Δηλαδή δεν υπάρχει πρώτα απ' όλα κάποιο πρόβλημα. Το βίντεο τσεκ το λέει αυτό. Αφού και οι εμπλεκόμενοι, έχω στο μυαλό μου την ομιλία της κυρίας Αραμπατζή, έχουν δηλώσει πως θέλουν να πέσει στην υπόθεση άπλετο φως. Έτσι. Και να μπορέσουν να τους δοθεί η δυνατότητα να αποδείξουν πως δεν έκαναν καμία πράξη νομικά επιλείψιμη. Δηλαδή, τι λένε οι άλλοι, ας πούμε, εκεί πέρα, μαδούροι, να δούμε, να διερευνήσουμε το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κάτω εξακολούθηση. Να γίνει προανακριτική, να πάει εκεί η κυρία Ραμπατζή, φαντάζομαι και ο κύριος Λιβάνος, και να πούμε, παιδιά, εμείς είμαστε αθώοι, 1, 2, 3, 4, 5, 10 πράγματα. Τέλος. Άρα, δεν υπάρχει σε αυτό το σκέλος για την τότε ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σκάνδαλο. Είναι μια υπόθεση ο ΠΚΠ. Πάμε τώρα στο βίντεο τσεκ για την επόμενη φάση. Την ίδια μέρα που κατατέθηκε η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Παύλα Νέα Αριστερά, την ίδια μέρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Μαρινάκης ο Παύλος, απάντησε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, στο περίφημο briefing, πως η κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή. Τώρα κάποιος θα πει, γιατί, ας πούμε, πώς θα πέσει άπλετο φως. Δηλαδή λέει ο Μαρινάκης, η κυβέρνηση έτσι, έχει μελετήσει το περιεχόμενο της δικογραφίας που αφορά Λιβανό Αραμπατζή και η κυβέρνηση δεν βρήκε κάτι στα στοιχεία που παραθέτει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που να δικαιολογεί τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Τελεία και παύλα. Τώρα δεν ξέρω εκεί στην κυβέρνηση αν γελάσανε και με τα στοιχεία της δικογραφίας, γιατί ένας υπουργός της κυβέρνησης με μη νομικές γνώσεις, ο Σπύρος ο Γεωργιάδης, υπουργός υγείας, είπε όταν διάβασε την δικογραφία άρχισε να γελάει. Και μάλιστα κατά δήλωσή του πήρε τηλέφωνο και τον Κολάμπια και τον είπε, έλα να γελάσουμε μαζί, αυτή η κοβέση, ξέρω εγώ, δεν ξέρει να δένει τα κορδόνια της. Τέλος πάντων, από την κυβέρνηση λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, εξετάσαν τη δικογραφία, δεν βρήκανε τίποτα. Τώρα εδώ να πω κάτι. Σε πρώτο χρόνο. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα με το βίντεο τσεκ. Είπαμε, το βίντεο τσεκ εξετάζει κάποιες φάσεις, έτσι. Είναι ένα μηχάνημα για το βόλεϊ. Αν η μπάλα είναι μέσα ή έξω, αν ο παίχτης ή η παίχτρια βρήκε φιλέ, αν η μπάλα καθώς πήγαινε out, βρήκε σε κανένα χέρι, οπότε είναι blockout. Δεν έχει τεράστιες δυνατότητες. Οπότε εδώ έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Η φάση που εξετάζουμε έχει να κάνει με την κοινοβουλευτική διαδικασία για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Και σύμφωνα με το σύνταγμα που έχουμε ακόμα, η προανακριτική έχει όλες τις αρμοδιότητες του εισαγγελέα πρωτοδικών, δηλαδή οι 12 βουλευτές που τη συγκροτούν γίνονται βουλευτές παύλα εισαγγελείς, και επειδή δεν έχουν δυνατότητες οι ίδιοι να ερευνήσουν μια υπόθεση, θα βάλουν τους συνεργάτες τους, μπορούν να αναθέσουν ειδικότερες to the point, που θα έλεγε και ο Μπαμπινιώτης, έρευνες πάνω στο επίμαχο αντικείμενο σε κανονικούς εισαγγελείς. Επαγγελματίες εισαγγελείς που έχουν τη δυνατότητα με τους δικούς τους μηχανισμούς και με την βοήθεια της αστυνομίας έτσι, να κάνουν έρευνες. Πώς είναι, ας πούμε, η οικονομική αστυνομία. Λοιπόν, αυτό προβλέπει το σύνταγμά μας. Τώρα ο Μητσοτάκης λέει θα το αλλάξει. Okay. Αλλά αυτό προβλέπει το σύνταγμά μας. Ο Μαρινάκης τι είπε, η κυβέρνηση εξέτασε τη δικογραφία και είπε ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνει προανακριτική επιτροπή. Προσέξτε, έχουμε μια κυβέρνηση, έτσι, η οποία είναι μονοκομματική.
στηρίζεται σε ένα αυτοδύναμο κόμμα το οποίο έχει παραπάνω από 150 βουλευτές. Και προφανώς η κυβέρνηση έχει τη στήριξη αυτών των βουλευτών. Έχει την κυβερνητική πλειοψηφία μέσα στη Βουλή. Αλλά το αν γίνει ή δεν γίνει προανακριτική, αν δηλαδή δεν γίνει προανακριτική και μείνουμε στο εύρημα που ανακοίνωσε ο Μαρινάκης, άγνωστο με ποια διαδικασία, λέει

0: βγάζει κάποιο νόημα η στάση της κυβέρνησης όπως την ανακοίνωσε ο Μαρινάκης ο Παύλος. Άρα επαναλαμβάνω, σύμφωνα με το βίντεο τσεκ, έτσι, η αντιπολίτευση αποκτά το δικαίωμα να μιλάει για συγκάλυψη. Γιατί μπορεί κάποιος να πει, α, εσείς πήγατε να συγκαλύψετε αυτό και σου παρουσιάζει ένα στοιχείο ότι δεν συγκάλυψαμε τίποτα, όλα στο φως, να είναι αυτά τα στοιχεία, γίνανε εξεταστικές, γίνανε προανακριτικές, εντάξει δεν καταλήξαν κάπου, έτσι, okay. Αλλά γίνανε, έγινε αυτή η συζήτηση, κλήθηκαν οι πρώην υπουργοί, κλήθηκαν μάρτυρες, δώσαμε εντολή στον εισαγγελέα, ξέρω εγώ, πλημελιωδικών, να δώσει μια εντολή να γίνει μια άλλου τύπου έρευνα, έτσι. Παναλαμβάνω, σύμφωνα με το βίντεο τσεκ, θεσμικά και κοινοβουλευτικά η στάση της κυβέρνησης για Αραμπατζή Λιβανό δεν βγάζει νόημα. Και η αντιπολίτευση αποκτά το δικαίωμα να μιλάει για κάποιο είδους συγκάλυψη, οπότε και οι δημοσιογράφοι αποκτούν το δικαίωμα να μιλούν για κάποιο είδους σκάνδαλο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή και το βίντεο τσεκ, τα λέμε ξανά αύριο.
1: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Η έμφυλη βία έχει μεταφερθεί και στο ψηφιακό κόσμο μέσα από deepfakes, παραποιημένες εικόνες και σεξουαλικό περιεχόμενο χωρίς συνένεση, υποστήριξε η Ευρωβουλευτής Έλενα Κουντουρά σε συνεδρίαση της Επιτροπής ΦΕΜ του Κοινοβουλίου. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε η τεχνολογία να χρησιμοποιείται ως εργαλείο κακοποίησης και εξευτελισμού, τόνισε. Χρειάζονται σαφείς κανόνες, αυστηρό πλαίσιο και ουσιαστική προστασία με άμεση εφαρμογή για γυναίκες και παιδιά. Η Ευρώπη οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να διασφαλίσει δικαιώματα, ασφάλεια και αξιοπρέπεια για όλους και τιμωρία των παραβατών. Η τεχνολογία πρέπει να υπηρετεί την κοινωνία, όχι να την απειλεί, κατέληξε η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής.
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι. Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στο κόκκινο.
1: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
0: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ενώ συμβαίνουν τα πάντα. Αυτή την εικόνα προσπάθησε να χτίσει σήμερα ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, σε μια συγκυρία που οι βουλευτές στρέφονται πλέον ξεκάθαρα εναντίον του σκληρού πυρήνα του Μαξίμου. Η κατάσταση πάντως συνολικά δεν εξοραίζεται ούτε κουκουλώνεται. Αντιθέτως, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάλεσε ήδη ως υπόπτους τους 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εννοείται, που αναφέρονται στη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ. Στο σκάνδαλο των υποκλοπών τώρα, ο Χρήστος Περιτζής, θύμα του Πρέταντορ και χάρη στην έγκληση του οποίου θεμελιώθηκε η κατηγορία περί κατασκοπίας, προσήλθε σήμερα στον Άριο Πάγο και κατέθεσε αίτηση σε δύο επίπεδα. Πρώτον, να ανασυρθεί η δικογραφία από το αρχείο, και δεύτερον και βασικό επίσης, να εξαιρεθεί ο εισαγγελέας Τζαβέλας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουρωμάνη είναι στον ήχο, Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Βλάνης στην επιμέλεια της παραγωγής, η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. 2 και 3 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Στοιχεία τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στην ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας για τις υποκλοπές, κατέθεσε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο Χρήστος Πίρτζης, ζητώντας επανεκκίνηση της έρευνας για το αδίκημα της κατασκοπίας και άλλες πράξεις. Παράλληλα, υπέβαλε αίτημα εξαίρεσης του εισαγγελέα Τζαβαϊλά, επικαλούμενος προσωπική εμπλοκή και έλλειψη αντικειμενικότητας λόγω του ρόλου του στην ΕΕΠ και σχετικών ενεργειών του στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Καλεσμένη στο μαγκαζίνο η δικηγόρος του Χρήστου Σπίρτζη, Αρτεμισία Παπαδάκη. Το προσωπείο του μεταρρυθμιστή προσπάθησε να φορέσει ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, απέφυγε κάθε μνήμα σε υποκλοπές και ο ΠΚΠ, παρουσίασε τους άξονες της πρότασής του για τη συνταγματική αναθεώρηση, με αιχμή όμως τον περιορισμό του ρόλου της Βουλής στην ποινική διερεύνηση αλίμονο. Φωτογραφίζοντας επίσης και την απόρριψη του αιτήματος, παρότι δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως για την εξεταστική, τόνισε ότι δεν θα αφήσουμε να μετατραπεί η Βουλή σε διαρκές πεδίο εντυπώσεων. Εχμές και γκρίνιας από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μετά την ομιλία Μητσοτάκη, ο Γιώργος Βλάχος έκανε κριτική περί αναθέσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης, μιλώντας και για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Στην ευθεία αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή από το επιτελικό κράτος αναφέρθηκε ο Μάκης Βορύδης με το βλέμμα προς Μητσοτάκη Σκέρτσο, και καρφί προς τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδη από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Κάποιοι δεν υδρώνουν τη φανέλα, θα πάνε και στη σελήνη για να μην μιλήσουν, είπε χαρακτηριστικά. Συνδεόμαστε με το φόρουμ του Οικονομικού Επιμελητηρίου, όπου μιλάω στο Κράτης Φάμελος.
1: Το Οικονομικό Επιμελητήριο για την πρόσκληση και τη συμμετοχή ακόμα μία χρονιά σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και ψάχνοντας τα κείμενα, επέστρεψα για λίγο, το έλεγα και στον Πρόεδρο προηγουμένως, την περισσινή μας συζήτηση, όταν μας είχε καλέσει το Οικονομικό Επιμελητήριο να συναξιολογήσουμε τις, θυμάμαι τη λέξη, κατακλυσμιαίες γεωπολιτικές αλλαγές. Ήταν την περίοδο που είχε ξεκινήσει ο πόλεμος των δασμών, αλλά και η συζήτηση για την οικονομία του πολέμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στην τοποθέτησή μου είχα αναφερθεί στους κινδύνους της απομάκρυνσης του δυτικού κόσμου από τις αρχές του ορθολογισμού και της δημοκρατίας, και στους κινδύνους από την αποδόμηση των διεθνών οργανισμών και την παραβίαση του διεθνούς δικαίου, που συντελούσαν και δυστυχώς συντελούν ακόμα περισσότερο σε μια γενικευμένη κρίση ανασφάλειας και σε μεγάλες αβεβαιότητες για το αύριο. Η σημερινή κρίση στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό κόλπο και το καθοδικό σπιράλ ασφάλειας και οικονομίας στο οποίο έχει εισέλθει η παγκόσμια ασφάλεια και η παγκόσμια οικονομία αποδεικνύουν ότι η Φίλιος δεν βρίσκεται απλά σε αναστάτωση, όπως είναι ο τίτλος της συζήτησης, αλλά οδεύει στο πιο αρνητικό σενάριο που συζητάγαμε πέρυσι. Και σε αυτή την παγκόσμια περιδίνηση, δυστυχώς, βρισκόμαστε με μια αδύναμη και ασύντακτη Ευρώπη και με μια ακόμα πιο αδύναμη Ελλάδα, με πληγωμένη δημοκρατία, αδύναμους θεσμούς, φτωχή κοινωνία και χωρίς πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Η καταπάτηση του διεθνούς δικαίου και η επιβολή του κανόνα του ισχυρού, πρακτικά η κυριαρχία του τραμπισμού, συνδέεται με ένα μη βιώσιμο οικονομικό μοντέλο. Περιγράφει ένα ζωφερό μέλλον και για την οικονομία και για την κοινωνία και για το περιβάλλον. Για όλους. Και δεν πρέπει να το αντιληφθούμε όταν φτάσει στη γειτονιά μας. Είτε στη γεωπολιτική, είτε στην οικονομία, είτε στην καθημερινότητα. Γι' αυτό και επιβάλλεται, κατά την άποψη και τη δική μου και συνολικά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να πάρουμε θέση. Να μιλήσουμε καθαρά, να τοποθετηθούμε και όχι απλά να περιμένουμε σχολιάζοντας μεγαλόφωνα ή από μέσα μας και να συνθέσουμε ένα εναλλακτικό σε αυτή την επιλογή αλλά και βιώσιμο μέλλον. Και η πρώτη προτεραιότητα, συζητώντας για την παγκόσμια αναστάτωση, είναι η πολιτική συζήτηση για την ειρήνη. Γιατί χωρίς ειρήνη δεν υπάρχει ούτε οικονομική ασφάλεια, ούτε πρόοδος, ούτε κοινωνική συνοχή. Και επιμένω ότι είναι επικίνδυνο σε αυτή τη χρονική στιγμή η κυβέρνηση να επιλέγει να αλλάξει την πάγια εθνική γραμμή που τηρούμε εδώ και δεκαετίες στην εξωτερική πολιτική, δηλαδή να αρνείται μια εξωτερική πολιτική πολυδιάστατη, ενεργητική και με πρωτοβουλίες και να περιορίζεται στο ρόλο του δεδομένου συμμάχου και του προκεχωρημένου φυλάκιου του κυρίου Τραμπ. Αντίθετα, η Ελλάδα οφείλει να αξιοποιήσει μια πολύτιμη θέση που έχει σήμερα, ταυτόχρονα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά και τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο και να αναλάβει πρωτοβουλίες που μαζί με έναν σημαντικό ρόλο για την Ελλάδα, ένα δικό μας κεφάλαιο, θα συμβάλλει στην αποκλιμάκωση, την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή μας και ευρύτερα. Στο ίδιο πλαίσιο και η Ευρώπη οφείλει το συντομότερο να δομήσει μια στρατηγική αυτονομία έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Παρακολουθούμε τη συζήτηση η οποία γίνεται στην Ευρώπη. Δεν είναι ακόμα αποτελεσματική. Αλλά η Ευρώπη, αν δεν προχωρήσει σε μια πολιτική ενοποίηση σε όλα τα πεδία και της οικονομίας και της ασφάλειας και των πολιτικών, αν θέλετε, της διπλωματίας και της κοινωνικής λειτουργίας του κοινωνικού κράτους, θα είναι ακόμα πιο αδύνατη και άρα θα θέτει ερωτήματα στις ίδιες τις κοινωνίες της. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι μόνο η άμυνα. Η ασφάλεια, το γνωρίζετε πολύ καλά, είναι και η ενέργεια. Η ασφάλεια είναι και ψηφιακή, είναι και θεσμική, είναι η δημοκρατία και σαφέστατα είναι και η λειτουργία της κοινωνίας. Αυτή είναι εκπροσωπεί η Ευρώπη. Χωρίς ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος και παραγωγικό σχέδιο, το οποίο δυστυχώς τα τελευταία χρόνια διαπιστώνω ότι υποχωρεί και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Διοίκησης, και χωρίς μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας για όλη την Ευρώπη, ούτε η Ελλάδα ούτε καμία άλλη χώρα δεν θα είναι πραγματικά ασφαλής. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει με μια τραμπική επιλογή που είναι οι εξοπλισμοί. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να θυσιάζουμε το κοινωνικό κράτος, και μιλάω για το ευρωπαϊκό κεκτημένο, να θυσιάζουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη, να θυσιάζουμε την κλιματική πράσινη μετάβαση για να στηρίξουμε την οικονομία του πολέμου. Έχουμε ανάγκη από μια άλλη Ευρώπη, η οποία θα έχει λόγο, αλλά και ισχύ σε έναν πολυπολικό κόσμο. Και θα έχει ένα συνεκτικό σχέδιο, ακούσαμε ψήγματά του λίγο πριν, δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι και αυτό το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Πάντως ένα σχέδιο το οποίο θα αξιοποιεί την καινοτομία στην ευρωπαϊκή παραγωγικότητα και θα εξασφαλίζει ταυτόχρονα βιωσιμότητα και οικονομίας και περιβάλλοντος. Και δεν θα υποκλίνεται στη συγκέντρωση ισχύως στους μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους, που είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα που συζητάμε, που ελέγχουν τον παγκόσμιο ιδιωτικό πλούτο σε κρίσιμους τομείς όπως είναι οι ψηφιακές πλατφόρμες, η ενέργεια και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και επιτυγχάνουν μια εμφανή πλέον μετατόπιση εξουσίας από τη δημοκρατία προς τα ιδιωτικά κέντρα αποφάσεων. Εμείς θέλουμε μια Ευρώπη η οποία να ρυθμίζει, να προστατεύει και να εξισορροπεί την ισχύ των αγορών προς όφελος των κοινωνιών. Σε αυτό το πλαίσιο ασταθές, αβέβαιο, αναστάτωσης, πείτε το όπως θέλετε, η Ελλάδα βρίσκεται ξανά μπροστά και σε παλιά διέξοδα που μας είχαν οδηγήσει σε χροκοπή, αλλά και σε νέα ερωτήματα. Η μείωση του ρυθμού ανάπτυξης που έχει εξαγγελθεί από την κυβέρνηση επίσημα και στο μεσοπρόθεσμο, η αύξηση του πληθωρισμού, συζητάγατε και για την ορολογία του πληθωρισμού λίγο πριν, η χαμηλή παραγωγικότητα, και για αυτή συζητήσατε επίσης, αλλά και η αύξηση του ελλείμματος, του εμπορικού ισοζυγίου, 14,3% το Φεβρουάριο, η τελευταία ανακοίνωση, συναντιόνται με την ενεργειακή ανασφάλεια. Την ενεργειακή εξάρτηση, που δυστυχώς παραμένει και με επιλογές της κυβέρνησης. Τη σοβαρή υστέρηση στην κλιματική προσαρμογή, που επιβεβαιώνεται και από καθυστέρηση στους δείκτες του μετριασμού, δηλαδή της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με μια πλέον πολύ επικίνδυνη δημογραφική πίεση που συνδέεται με ερήμωση της υπαίθρου και κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα και πολύ μεγάλες κοινωνικές ανισότητες. Η κοινωνία, ξέρετε, δεν καταλαβαίνει και δεν νιώθει τις επικοινωνιακές εξαγγελίες της κυβέρνησης. Οι αριθμοί δεν λένε σχεδόν τίποτα όταν η ακρίβεια πιέζει τα νοικοκυριά, όταν μεγαλώνει το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, όταν οι μισθοί δεν επαρκούν, τα εισοδήματα, γιατί δεν είναι μόνο των εργαζομένων και των επαγγελματιών, δεν επαρκούν, το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται και οι μικρομεσαίοι δυσκολεύονται να επιβιώσουν. Όταν δηλαδή η πραγματική οικονομία ασφικτιά και όταν η καθημερινότητα γίνεται δυσκολότερη, τότε οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί μπαίνουν στα χαρτιά. Το ισοστικό όμως ερώτημα, το οποίο δεν μπορεί να απαντήσει η κυβέρνηση, και το μεγάλο πρόβλημα που θα έπρεπε να συζητάμε σήμερα, είναι ποιο είναι το παραγωγικό μοντέλο και ποιο είναι το σχέδιο για την οικονομία. Και στην ερώτηση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά επιτρέψτε να πω όχι μόνο σε αυτήν. Γιατί δεν είναι παραγωγικές οι επενδύσεις στα κόκκινα δάνεια, δεν είναι παραγωγικές οι επενδύσεις σε τουρισμό χαμηλής αξίας εργασίας και χαμηλής αμοιβής εργασίας ή οι επενδύσεις μονοσήματα σε ένα real estate. Και προφανώς δεν είναι επενδύσεις και αμοιβές των συμβούλων. Και απευθύνομαι σε ένα χώρο που ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί και αξιόλογοι σύμβουλοι. Αλλά δεν είναι παραγωγική επένδυση η συμβουλοκρατία και το πολύ μεγάλο ποσοστό υπηρεσιών συμβούλων στο δημόσιο, αν θέλετε, budget. Και προφανώς δεν είναι και η ανάπτυξη, τα υπερκέρδη λίγων ομίλων που τα αντλούν από όλη την αγορά ή κάποιες προσωρινές χρηματιστηριακές εκλάμψεις. Χρειαζόμαστε επενδύσεις με καινοτομία, με υψηλή υπεραξία, το είπατε λίγο πριν, που όμως να αποδίδεται στην εργασία, γιατί έχει αλλάξει ο σχισμός απόδοσης κέρδους στη σχέση εργασία-κεφάλαιο, και αυτό είναι επικίνδυνο για την κοινωνική συνοχή και την πρόοδο της κοινωνίας και για το brain drain. Και χρειαζόμαστε και μακροπρόθεσμη στόχευση με κοινωνικό πρόσημο. Χρειαζόμαστε λοιπόν επενδύσεις οι οποίες να υπηρετούν εθνικούς και κοινωνικούς στόχους. Τις έχουμε σήμερα? Ή έχουμε δίθεν επενδυτές που με την πλάτη της κυβέρνησης θέλουν απλά να αξιοποιήσουν το πέρασμά τους για να κάνουν το κράτος εργαλείο ιδιωτικών συμφερόντων? Δεν μπορεί δηλαδή η οικονομία για όλους και όλες εσάς να στηρίζεται στη σχέση εξάρτησης ή σε γνωριμίες που μπορεί να έχετε με κυβερνητικά στελέχη που αναπαράγουν οικογενειοκρατία, ρουσφέτη και δυστυχώς μια συνταγή χρεοκοπίας και οικονομικής και κοινωνικής. Πράγματι χρειαζόμαστε τεχνολογία η οποία να ενισχύει την ελληνική παραγωγική βάση και όχι μεταφορά κερδών στο εξωτερικό, που δυστυχώς σε έναν βαθμό γίνεται με το μαζικό τουρισμό, για να το κρατήσουμε σχόλιο στα μοντέλα που έχει επιλέξει η κυβέρνηση. Να σας πω ένα παράδειγμα για να είμαι σαφής έξω από τη συζήτηση που άκουσα μέχρι στιγμής. Χρειαζόμαστε ενεργειακές επενδύσεις. Πράγματι. Ποιος είναι ο στόχος των ενεργειακών επενδύσεων? Να έχουμε φτηνή ενέργεια για την παραγωγή και τα νοικοκυριά. Δεν μπορεί να είναι στόχος των ενεργειακών επιχειρήσεων να έχουν ψηλά κέρδη οι αμερικανικές εταιρείες του LNG, που δεν βοηθούν και στην απεξάρτηση της χώρας από τα ορυκτά καύσιμα, και ταυτόχρονα, επειδή δεν έχουμε δίκτυα και αποθήκευση, να πετάμε σύμφωνα με προβλέψεις των επιστημόνων φέτος φτηνή πράσινη ενέργεια 3,5 τεραβατόρες, ισοδύναμο με 800.000 νοικοκυριά το χρόνο στα σκουπίδια, γιατί δεν έχουμε προωθήσει την αποθήκευση και τα δίκτυα. Αυτό είναι μία απλή πλάτη στον τραπεζισμό. Επιτρέψτε μου να είμαι καθαρός και να μιλάω ειλικρινά. Η βιώσιμη ανάπτυξη λοιπόν χρειάζεται σχεδιασμό. Όμως ο σχεδιασμός χρειάζεται και κράτος δικαίου. Γιατί? Για να μην πάει το νου σας μόνο στην πολιτική επικαιρότητα, που είναι σωστό αν πάει, ο αναπτυξιακός και ο χωροταξικός σχεδιασμός, οι δασικοί χάρτες, τα πολεοδομικά σχέδια, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, είναι ευρωπαϊκό κεκτημένο και συνιστώσεις ενός κράτους δικαίου. Είναι χαρακτηριστικά ενός αναπτυξιακού κράτους για να ξέρει ο κάθε οικονομικός παράγοντας τι μπορεί να κάνει πού και για πόσο. Υπάρχει αυτό σήμερα στην Ελλάδα μετά από 7 χρόνια κυβέρνησης, ενώ είχε δρομολογηθεί με την κυβέρνηση, και σας το λέω, του ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας υπηρετήσει και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας? Δυστυχώς όχι. Το οξυγόνο μιας οικονομίας είναι οι θεσμοί διαφάνειας και ισοτιμίας. Αυτό χρειάζεται και ο επιχειρηματίας και ο εργαζόμενος. Σοβαρές επενδύσεις όμως δεν μπορούν να προχωρήσουν σε μια χώρα που επιπλέον των ελλημάτων του ευρωπαϊκού κεκτημένου οι θεσμοί αμφισβητούνται, η δικαιοσύνη χειραγωγείται, το Σύνταγμα καταπατείται και δεν υπάρχει διαφάνεια. Γιατί η εμπιστοσύνη χτίζεται μόνο όταν οι κανόνες ισχύουν για όλους, ακόμα και αν κάποιος ή κάποια μία μέρα βρει το δρόμο για ένα υπουργικό γραφείο. Σήμερα, με ευθύνη της κυβέρνησης, η θεσμική λειτουργία έχει υποβαθμιστεί. Τα σκάνδαλα και η διαφθορά δημιουργούν αβεβαιότητα, αλλά δυστυχώς πλέον επιβεβαιωμένα και απώλεια εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων, δισεκατομμυρίων. Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Και οφείλω να σας μιλήσω καθαρά και ως εκπρόσωπό σας στη Βουλή. Όταν η Βουλή δεν της επιτρέπεται να επιτελέσει τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες της, τα δικαιώματά της, όταν δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για υπουργούς αρχιοθετούνται, όταν υπουργοί επιτίθενται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όποτε μια δικογραφία αφορά σε υπουργούς της κυβέρνησης, η κατάσταση δεν πάει άλλο. Και σήμερα άκουσα τον κύριο Πρωθυπουργό να τολμάει να αναφερθεί σε παλαιοκομματισμό και τοξικότητα αναφερόμενος στην αντιπολίτευση. Για παλαιοκομματισμό μετά από όσα αποκαλύπτονται από τις δικογραφίες για ρουσφέτια και ενδεχομένως παράνομες πράξεις που πρέπει να ελεγχθούν υπουργών και δεκάδων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Και την ίδια ώρα υπουργοί να επιμένουν να μας πείσουν και να σας πείσουν ότι τα ρουσφέτια είναι νόμιμα. Και για τοξικότητα ο κύριος Μητσοτάκης των αποδεδειγμένων με δικαστικές αποφάσεις πλέον τρολ και του παράνομα χρηματοδοτούμενου μηχανισμού προπαγάνδας με fake news της ομάδας αλήθειας. Όλα αυτά είναι σημάδια μιας βαθιάς κυβερνητικής κρίσης, την οποία είδατε κι εσείς με τη δημόσια τοποθέτηση 5 βουλευτών της πλειοψηφίας για το μέσα σε εισαγωγικά επιτελικό κράτος. Και σήμερα έφτασε ο κύριος Πρωθυπουργός για να κατευνάσει την εσωκομματική αντίδραση, να κλείσει το μάτι σε όσα στελέχη του ελέγχονται, υποσχόμενος μία θέση στα ψηφοδέλτια. Εγώ λοιπόν το ρωτώ, σε πόσες δικογραφίες καίγεται ένας βουλευτής ή ένας υπουργός της κυβέρνησής του? Απ' τη μια χρησιμοποιεί το άρθρο 86 για να κρύψει πολλαπλώς, πάρα πολλές φορές, τις ευθύνες ελεγχόμενων υπουργών. Και στην 717 το έχετε δει. Και στο θέμα των υποκλοπών το έχετε δει. Και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώ παράλληλα θέτει το άρθρο 86 στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση με μια πρόταση που από ό,τι στα γρήγορα διάβασα δεν το απεξαρτά από την κυβερνητική πλειοψηφία. Άρα, υποκρισία. Και προσπαθεί να μεταφέρει και σε εμάς και σε όλο τον δημοκρατικό κόσμο την ευθύνη για τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω, με πόση αξιοπιστία μπορεί ο Πρωθυπουργός να ξεκινήσει τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, όταν ο ίδιος βαρύνεται με σοβαρές και πολλαπλές παραβιάσεις του Συντάγματος? Και αυτό είναι θέμα και οικονομίας, γιατί είναι δημοκρατία. Όταν ο ίδιος επέλεξε το 2019 να παραβιάσει το πνεύμα της προτείνουσας Βουλής και να επιλέξει αλλαγές στη συνταγματική αναθεώρηση μόνο με τις ψήφους του κόμματός του, ακόμα και στην επιλογή για μονοκομματικό πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και τώρα προσπαθεί να μεταφέρει την ευθύνη στην αντιπολίτευση. Οι διαθέσεις του όμως είναι προφανείς και στην πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης. Προσέξτε. Κεντρική πρόταση είναι η ιδιωτικοποίηση σοβαρών δημόσιων λειτουργιών, αλλά έτσι η πρόταση του καθηγητή Σάμιτα που άκουσα πριν να δίνουμε τη γνώση σε όλα τα παιδιά δεν θα ισχύει για την ανώτατη εκπαίδευση με τις προτάσεις του Πρωθυπουργού. Ενώ ταυτόχρονα βάζει στο μάτι, στο στόχο, επιτρέψτε μου, την μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, την ασφάλεια λέει, των δημοσίων υπαλλήλων, σε μια περίοδο που πρέπει να συζητήσουμε και αυτά θα συζητήσουμε για την ασφάλεια όλων των εργαζομένων και των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και για ανεξάρτητους δημόσιους λειτουργούς, όταν έχουμε σοβαρά θέματα διαφθοράς. Για μας η απάντηση έχει δοθεί. Η αναθεώρηση της Βουλής, η αναθεώρηση του Συντάγματος, μια πολύ σοβαρή διαδικασία, πρέπει να λάβει απάντηση με ισχυρή εντολή από μια προοδευτική πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή, στην αναθεωρητική Βουλή δηλαδή, η οποία θα έχει και τη δυνατότητα συγκλήσεων έτσι ώστε να έχει συνενέσεις άνω των 180 βουλευτών. Γιατί σε αυτή τη λειτουργία καθεστώτος δεν μπορεί να υπάρχει συνένεση. Είναι προφανές, κυρίες και κύριοι, ότι απαιτείται μια διπλή αναγέννηση της χώρας μας. Γι' αυτό σας ζήτησα νωρίτερα να αναλάβουμε όλη την ευθύνη μας και να μιλήσουμε καθαρά. Χρειάζεται μια δημοκρατική αλλά και μια αναπτυξιακή αναγέννηση της χώρας μας. Γιατί μόνο αυτό εξασφαλίζει την πραγματική σταθερότητα, για την οποία πολλές φορές γίνεται συζήτηση και θεωρώ ότι θα γίνει και εν ώψη των εκλογών. Η πραγματική σταθερότητα είναι μια ισχυρή πολιτεία που έχει ισχυρή δημοκρατία και ισχυρή οικονομία, ώστε να υπηρετούν μια ισχυρή και ασφαλή κοινωνία. Το 2026 δυστυχώς βρίσκει την ελληνική κοινωνία σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να κρυφτεί. Να σας αναφέρω ορισμένα στοιχεία επίσημων στατιστικών δικτών, αφού κατά καιρούς αρέσουν στα κυβερνητικά στελέχη. Είμαστε δεύτεροι πρωταθλητές σε εργατόρες, αλλά ταυτόχρονα τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Είμαστε δεύτεροι αρνητικοί πρωταθλητές στο πλήθος πολιτών που ζουν σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Δεύτερη χειρότερη θέση στην Ευρώπη για το μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης και αρνητικοί πρωταθλητές στο κόστος στέγασης. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, η κυβερνητική πολιτική, ενώ είχε διαθέσιμα στην εκκίνηση του 2019 και όρους και θεσμικούς και δανειακούς και αποθέματος, εδώ και 7 χρόνια διαμορφώνει μια πραγματικότητα που είναι ασφυκτική και για τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί στην αγορά εργασίας, όσα μαγειρέματα και αν γίνονται από τη μεριά της αντίστοιχης, αν θέλετε, υπουργικής εκπροσώπησης, η Ελστάτ και η Γιουροστάτ αποδεικνύουν ότι πάνω από το 1/3 των νέων εργαζομένων είναι σε μερικής απασχόλησης ή εκπεριτροπής εργασία. Και η ανάπτυξη της απασχόλησης δεν συνδέεται με ανάπτυξη των εισοδημάτων, δηλαδή με ποιοτική αναβάθμιση του εργαζόμενου. Αντίθετα, έχουμε εργαζόμενους χωρίς σταθερότητα, χωρίς προοπτική, χωρίς αγοραστική δύναμη που ψάχνουν τρόπο να φύγουν από τη χώρα. 4 λέξεις περιγράφουν τη ζωή της πλειοψηφίας των εργαζομένων. Φθηνή εργασία, ακριβή ζωή. Αυτή είναι η καθημερινότητα του πολίτη που δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, να πληρώσει λογαριασμούς, τον νίκη ή να καλύψει τις υποχρεώσεις του στο σούπερ μάρκετ. Ο πληθωρισμός, ξανά ακόμη μια φορά αυτή η λέξη στο στόμα μας, ιδιαίτερα στον τομέα των τροφίμων και της στέγασης, επιβαρύνει δραματικά την κατάσταση της καθημερινότητας, επανειλημμένα πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τα ενίκια και οι τιμές των κατοικιών αυξάνονται με ρυθμό που δεν μπορούν να καλυφθούν από τα νοικοκυριά και το αποτέλεσμα είναι μια βαθιά στεγαστική κρίση που επηρεάζει ιδιαίτερα τις νέες οικογένειες. Και ενώ τα νοικοκυριά ασφικτιούν και οι μικρές επιχειρήσεις βρίσκονται μπροστά σε ένα νέο μεγάλο κίνδυνο. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία εκτοξεύονται. Δεν είναι στρατηγικοί οι κακοπλήρωτες όλοι και όλες. Είναι επαγγελματίες που προσπαθούν πολλοί από αυτούς και πολλές από αυτές να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου κόστους αλλά και μειωμένη ζήτηση. Γιατί η χαμηλή αγοραστική δύναμη των πολιτών μειώνει τον τζίρο των καταστημάτων και των επιχειρήσεων, δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο ύφεσης και αυτή η πίεση μεταφέρεται και σε επισφάλεια εργασίας. Γιατί αυτές οι επιχειρήσεις, η ραχοκαλιά που λέγαμε κάποτε της ελληνικής οικονομίας, έχουν και πολύ μεγάλο ποσοστό για να μην πω την πλειοψηφία των εργαζομένων. Στον αντίποδα όμως αυτού, το 2025 οι 4 συστημικές τράπεζες κατέγραψαν 4,9 δισεκατομμύρια κέρδη και θα αποδώσουν μερίσματα 2,8 δισεκατομμύρια με προκλητικά χαμηλή φορολόγηση σε σχέση με όλους και όλες εσάς, με όλους τους πολίτες. Και κέρδη τα οποία δεν προήρθαν από επενδύσεις στην πραγματική οικονομία, αλλά προήρθαν από δυστυχώς τη μεγάλη ψαλίδα επιτοκίων και τις χρεώσεις, τις προμήθειες, παρότι η κυβέρνηση πέρυσι είχε δεσμευτεί ότι νομοθετικά τις μείωσε. Κάτι που τελικά αποδεικνύεται ψευδές. Αντίστοιχα, άδικα υπερκέρδη, πολύ πάνω δηλαδή από μια φυσιολογική κερδοφορία, καταγράφουν οι επιχειρήσεις ενέργειας, 2 δισεκατομμύρια EBITDA η ΔΕΗ το 25, τα δηληστήρια, υπολογίζουμε γύρω στα 700 εκατομμύρια. Τα υπερκέρδη, πάνω δηλαδή από το αναμενόμενο περιθώριο δηλήσεων των δηληστηρίων, και τελικά όλο αυτό το κόστος ενέργειας και καυσίμων πιέζει την αγορά. Γιατί για την αγορά συζητάμε σήμερα. Πρακτικά, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και οι εργαζόμενοι, δουλεύουν έτσι ώστε ό,τι περισσεύει, το κέρδος, ας το πούμε έτσι, να το διαχειρίζονται σε μια ολιγοπωλιακή αγορά, μεγάλα ολιγοπόλια. Και αυτό είναι και για τους αγρότες και για τους εργαζόμενους μια καθαρή κλοπή. Και έχει την ευχή της κυβέρνησης. Πρακτικά όλο το κόστος μετακυλείεται έτσι στον καταναλωτή. Τελικά την πληρώνουν πάλι οι καταναλωτές και η αγορά. Και οι επιπτώσεις είναι ορατές και πολύ επικίνδυνες. Ιδιαίτερα θα ήθελα να επισημάνω στον πρωτογενή τομέα, ο οποίος τα τελευταία 2 χρόνια πλέον απειλείται με εξαφάνιση στη χώρα μας. Γιατί έχουμε και στην αγροτική και στην κτηνοτροφική και στην αλιευτική παραγωγή πολύ μεγάλο κόστος παραγωγής, καυσίμων ενέργειας στο μεγαλύτερο βαθμό. Οι παραγωγοί έχουν χάσει πλέον ένα μεγάλο ποσοστό των επιδοτήσεων. Οι τιμές οι οποίες παίρνουν από την αγορά και τους οποιουσδήποτε, είτε μεσάζοντες είτε εμπόρους, είναι πολύ χαμηλές και βέβαια ταυτόχρονα οι καταναλωτές πληρώνουν πολύ ψηλή τιμή στο ράφι. Αυτό αποκαλύπτει μια δομική στρέβλωση στην αλυσίδα αξίας, στις οποίες η κυβέρνηση δεν θέλει να παρέμβει. Εμείς, επειδή δεν πρέπει να παραμένουμε μόνο στο επίπεδο της κριτικής, έχουμε καταθέσει προτάσεις και στο επίπεδο της καθημερινότητας της οικονομίας, αλλά και στο επίπεδο του αναπτυξιακού σχεδίου. Μετά και την στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ και των Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, ζητήσαμε συγκεκριμένες αλλαγές στο Οικονομικό Επιτελείο. Αναστολή του ΦΠΑ για ανεξάμεινο σε τρόφιμα και φάρμακα, που υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο, αποδεδειγμένα πλέον από το θηριώδες πλεόνασμα. Μόνιμη μείωση του ΦΠΑ σε όλα τα νησιά, γιατί αφού μπορεί η μείωση του ΦΠΑ να είναι ευεργετικό μέτρο σε κάποια, θα είναι σε όλα. Μην μας κοροϊδεύει τώρα ο Υπουργός Οικονομικών. Μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα στο χαμηλότερο πεδίο της Ευρώπης. Πλαφόν στο κέρδο διήλυσης για λογικά κέρδη των δηληστηρίων. Έλεγχο κέρδους στην εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και ταυτόχρονα επιστροφή της 13ης σύνταξης, του 13ου και 14ου μισθού. Συλλογικές συμβάσεις για τους εργαζόμενους και μια δημόσια πολιτική στέγης που θα έχει κοινωνική κατοικία και έλεγχο και της αγοράς στέγης και του Airbnb. Οφείλω να σας πω ότι ο κύριος Πρωθυπουργός κρύφτηκε από τη Βουλή και δεν ήρθε να συζητήσουμε για αυτές τις προτάσεις, γιατί πρακτικά δεν έχει λόγο και τρόπο να τις αρνηθεί. Και σε αυτό το πλαίσιο έχουμε και το Ταμείο Ανάκαμψης, που θα έπρεπε να είναι μια μεγάλη ευκαιρία και δυστυχώς καταλήγει να είναι μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για το μετασχηματισμό της οικονομίας. Γιατί οι εκταμιεύσεις καθυστερούν, γνωρίζετε τις εκθέσεις, δεν απευθύνονται στο σύνολο της πραγματικής οικονομίας, δεν καταλήγουν εκεί. Ενώ ένας περιορισμένος αριθμός εταιριών απορροφά ένα πολύ μεγάλο μέρος των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Όμως η χώρα, σε σύγκριση και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχει στερηθεί, σας το λέω συγκριτικά και με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επενδύσεις στη στέγη, επενδύσεις στην κλιματική προσαρμογή, επενδύσεις στην περιφέρεια και τις υποδομές της και επενδύσεις στην καινοτομία. Και επιπλέον μαθαίνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ελέγχει και πώς μοιράστηκαν τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Ενώ, όπως ανέφερα, ο κυβερνητικός σχεδιασμός στο μεσοπρόθεσμο χτυπάει ένα πολύ ηχηρό καμπανάκι, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, για μεγάλη μείωση του ρυθμού ανάπτυξης προς το 2028 και 2029. Κυρίες και κύριοι, όλα τα παραπάνω που σας ανέφερα υποθέτω ότι τα έχετε ακούσει, τα γνωρίζετε, ασχολείστε με το χώρο αυτό, αλλά δεν είναι αποσπασματικά προβλήματα. Συνθέτουν μια συνολική εικόνα μιας οικονομίας η οποία στερείται σχεδίου κοινωνικής ισορροπίας και παραγωγικού βάθους, αλλά και μιας χώρας η οποία έχει μεγάλο έλλειμμα περιφερειακής στόχευσης, με αποτέλεσμα πολλές ελληνικές περιφέρειες να είναι στις τελευταίες θέσεις ανάπτυξης της Ευρώπης. Στον αντίποδα αυτής της επιλογής, εμείς διαπιστώνουμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την επικίνδυνη επιλογή των θηριωδών πλεονασμάτων. Το 2025 το πλεόνασμα ήταν 12 δισεκατομμύρια. Περιμένω να μου εξηγήσει η οικονομική επιστήμη για ποιο λόγο έπρεπε να λείψουν 12 δισεκατομμύρια ευρώ από την αγορά. Δεν συζήτησε ποτέ κανένας από εμάς την ελληματική οικονομία, αλλά για ποιο λόγο πρέπει να λείψουν 12 δισεκατομμύρια ευρώ από την αγορά, μαζί με τα δισεκατομμύρια που με τα υπερκέρδη που σας ανέφερα τραπεζών και ενέργειας επίσης λείπουν από την καθαρή παραγωγή και τις θέσεις εργασίας. Λείπουν από το εισόδημα και την αγοραστική δύναμη. Τα 12 δισεκατομμύρια πλεόνασμα δεν είναι επιτυχία, είναι μειονέκτημα της κυβέρνησης, ιδιαίτερα μέσα σε εξωτερικές συνθήκες ανασφάλειας. Από μια μεριά είναι μια απόδειξη ότι δημοσιονομικά είναι ανεπαρκής η κυβέρνηση. Άλλο προγραμματισμό είχε κάνει. Και από την άλλη απόδειξη είναι, από την άλλη είναι απόδειξη ότι ήταν υποκριτής ο κ. Μητσοτάκης όταν μιλούσε για πλεονάσματα από τη θέση της αντιπολίτευσης. Και δεν προέρχεται από μια δίκαιη φορολόγηση ανάπτυξης ή των υπερκερδών, όπως θα έπρεπε να είναι, της ενέργειας των τραπεζών, αλλά κυρίως από άδικους έμεσους φόρους όπως τον ΦΠΑ που πλήττει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Όμως, εδώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα και προς τα κυβερνητικά στελέχη. Γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρά στην μείωση των συντελεστών έμεσων φόρων όπως κάνουν πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες και όπως προτείνουν και οι εργαλειοθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Άρα δεν αντίκειται σε κανένα κανόνα. Αντίκειται στο σχέδιο της κυβέρνησης. Γιατί έχει άλλες προτεραιότητες. Και οι προτεραιότητες είναι προφανείς. Τα σκάνδαλα τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ με τα γαλάζια στελέχη, οι απευθείας αναθέσεις, οι ιδιωτικοποιήσεις και το ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης και της περιουσίας αυτοδιοίκησης, το ρουσφέτη και η συγκάλυψη που φτάνει πλέον σε παραβίαση κανόνων δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 1,5 χρόνο, μετά από μια αλλαγή σελίδας που κάναμε σαν κόμμα, αντιλαμβανόμενη και την ανάγκη αξιοπιστίας αλλά και προτάσεων για να υπερβεί η χώρα σοβαρά ελλείμματα, έχουμε καταθέσει μια πρόταση άλλου παραγωγικού σχεδίου. Δύο είναι οι μεγάλες διαφορές. Και σε αυτές θα ήθελα να τις κρατήσετε ως συμπέρασμα. Το ένα είναι ότι χρειαζόμαστε μια ισχυρή πολιτεία που να έχει αναπτυξιακό σχέδιο. Περιφερειακό, αυτό είναι το ευρωπαϊκό κεκτημένο, με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας, όπως είναι και οι αποφάσεις οι ευρωπαϊκές, αλλά και με βάση τις δυνατότητες επιστήμης, όπως συζητάγατε στο προηγούμενο πάνελ. Και η δεύτερη διαφορά μας. Πιστεύουμε σε μια οικονομία με πλουραλισμό. που θα έχει τη δυνατότητα πολλών παραγωγών, πολλών οικονομικών παραγωγών, σε αντίθεση με ένα σημερινό οικονομικό μοντέλο που δεν δίνει δυνατότητα σε όλους αλλά μόνο σε κολλητούς και που βάζει πλάτη μόνο σε ολιγοπόλια και σε καρτέλ, ας χρησιμοποιήσουμε έναν όρο που είναι της οικονομίας. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα σχέδιο ενίσχυσης παραγωγικότητας το οποίο θα προωθεί πράγματι την καινοτομία και την αποκέντρωση και θα προωθεί την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστέμενης αξίας στη χώρα μας. Έχουμε το επιστημονικό δυναμικό. Δεν το αξιοποιούμε. Και δυστυχώς οι νέοι επιστήμονες, αλλά όχι και μόνο οι επιστήμονες, οι νέοι και οι νέες φεύγουν στο εξωτερικό. Χρειαζόμαστε όμως γι' αυτό η πολιτεία να αποφασίσει ότι για να είναι δίκαιο και αναπτυξιακό το κράτος και ισχυρή πολιτεία, πρέπει να ελέγχει και να ρυθμίζει κάποιους τομείς, όπως είναι οι τομείς της ενέργειας και των τραπεζών. Γι' αυτό και εμείς προτείνουμε δημόσια ΔΕΗ, για να είναι χαμηλά οι τιμές και να έχουμε δημόσιες υποδομές αποθήκευσης ενέργειας, αλλά χρειαζόμαστε και δημόσιο έλεγχο στο τραπεζικό σύστημα με πρώτο το ρόλο του δημοσίου στην Εθνική Τράπεζα. Ειδικότερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συζητάγατε για την τεχνητή νοημοσύνη και την ψηφιακή επανάσταση. Για ποιο λόγο στη χώρα μας, επειδή το έχουμε προτείνει, τολμώ να το καταθέσω εδώ ξανά, δεν έχει υπάρξει ένα, θα έλεγα, υποχρεωτικό πρόγραμμα ψηφιακού και ενεργειακού εξυγχρονισμού όλων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων? Η κλιματική ουδετερότητα είναι για λίγους ή είναι μόνο για τίτλους στα δελτία τύπου του κ. Μητσοτάκη? Χρειάζεται ένα νέο εθνικό ταμείο ανάκαμψης σε αυτή την κατεύθυνση, που θα έχει ως βασικό αντικείμενο αυτό ακριβώς, τον ψηφιακό και ενεργειακό εξυγχρονισμό όλων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για μια κυκλική ψηφιακή οικονομία, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη πρόταση στο πεδίο της επιστήμης, είτε της τεχνικής είτε της οικονομικής, που να είναι βιώσιμη για οποιαδήποτε χώρα. Δεν το έχουμε όμως στη χώρα μας. Αυτό είναι μεγάλη μεταρρύθμιση, που θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί και από τα παράλογα υπερκέρδη των ενεργειακών και τραπεζικών επιχειρήσεων, αλλά θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί και από ένα άλλο μείγμα φορολογίας, όπως επί των μερισμάτων, ας είναι τουλάχιστον όσο είναι τον μέσο, του μέσου πολίτη. Και αυτό θα μπορούσε να στοχεύσει σε ένα δυναμικό 800.000 επιχειρήσεων. Σκεφτείτε το αναπτυξιακό αποτύπωμα αλλά και το αποτύπωμα στον χώρο της εργασίας. Και εδώ θα μπορούσαμε επίσης να βάλουμε και προτεραιότητες αυτά τα οποία χαρακτηρίζαν για χρόνια την Ελλάδα. Την αγροδιατροφική αλυσίδα. Δεν θα επιβιώσει αλλιώς ο πρωτογενής τομέας. Και την οικονομία των συνεργασιών. Είτε με clustering, με clusters, είτε με συμπράξεις και συνεργατικά σχήματα. Γιατί οι ενεργειακές κοινότητες είναι έξω εδώ και 7 χρόνια από τον προγραμματισμό και τις προτεραιότητες του δικτύου της κυβέρνησης? Καταλαβαίνω ότι ιδιαίτερα για το επιχειρήν θα μπορούσαμε να μπούμε και σε άλλες πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν την αγορά. Αναφέρω ενδεικτικά, ο κατάλογος δεν είναι πεπερασμένος. Νέα μακροχρόνια ρύθμιση αυτοματοποιημένη για την κατακόρυφη, λόγω της κατακόρυφης αύξησης των χρεών προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ. Πρέπει να υπάρχει. Πραγματική ψηφιοποίηση του δημοσίου. Δεν μιλάμε για ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας, δηλαδή να παραμένει η έγχαρτη διοίκηση και απλά να σκανάρουμε τα έγγραφα. Μια σοβαρή φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία θα λειτουργεί προωθητικά για τις επιχειρήσεις, αλλά με ενίσχυση του δημοσίου. Όχι πάντα με διάμεσους παρόχους για να πληρώνουν περισσότερο κόστο οι επιχειρήσεις. Και με ένα πολύ μεγάλο ερώτημα που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα. Με ενίσχυση της τεχνικής εκπαίδευσης και ανάπτυξη εξειδικευμένου δυναμικού. Έχουμε σοβαρό θέμα και σε αυτό το τομέα. Εργατικό δυναμικό, εκπαιδευμένο δυναμικό με καλύτερες αμοιβές. Όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, προτείνουμε ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μία άλλη πολιτική, η οποία θα δίνει έμφαση στην παραγωγή πραγματικών προϊόντων στη χώρα μας, στην ποιότητα της εργασίας και στην αύξηση των αμοιβών. Και αυτή η πολιτική πρέπει και μπορεί να αξιοποιεί ευρωπαϊκούς πόρους με ένα δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο. Δεν μιλάμε για ένα απλό οικονομικό διακύβευμα. Μιλάμε για ένα βαθιά κοινωνικό, ταυτόχρονα δημοκρατικό και θα έλεγα διακύβευμα και θα έλεγα για μια εθνική υπόθεση. Γιατί μια κοινωνία που διευρύνει τις ανισότητες και περιορίζει τις ευκαιρίες και δεν έχει σχεδιασμό οικονομικό για το μέλλον, υπονομεύει την ίδια τη συνοχή της. Σας ζητώ λοιπόν και σας ζητούμε να συζητήσουμε μαζί για αυτές τις εναλλακτικές επιλογές. Να βρούμε λύσεις. Γιατί δεν θέλουμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε φτώχεια και ανασφάλεια. Οι προτάσεις μας έχουν συνταχθεί με βάση προτάσεις των παραγωγών, των οικονομικών παραγωγών και των επιμελητηρίων και με τις προτάσεις της επιστήμης. Για να μπορέσουν να δώσουν μια προοπτική, μια διέξοδο η οποία να είναι και παραγωγική, να είναι και προοδευτική. Να είναι δηλαδή δίκαιη και γι' αυτό να είναι βιώσιμη. Σε αυτό το διάλογο, επαναλαμβάνω κλείνοντας ότι δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στις επεξεργασίες και το ρόλο των επιμελητηρίων. Γι' αυτό και θα ήθελα να ευχαριστήσω ακόμα μια φορά το Οικονομικό Επιμελητήριο για την πρόσκληση και όλους εσάς που είστε εδώ και ακούσατε τις προτάσεις μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία.
2: Στο κόκκινο.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
6: Τίποτα! Τίποτα!
4: Πεθαρά!
7: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: εδώ πάντα στο κόκκινο 2 και 39, κεντρικό μαγκαζίνο. Ακούσαμε την σε απευθεία σύνδεση με το οικονομικό επιμελητήριο την παρέμβαση Φάμελου Καταπέλτης εναντίον κυβέρνησης και Μητσοτάκη για το κράτος δικαίου κυρίως, λέγοντας ότι το κράτος, η παραβίαση του κράτους δικαίου πλήττει και τη δημοκρατία και την οικονομία. Πάμε τώρα στην κίνηση ΜΑΤ της ημέρας. Η κίνηση ΜΑΤ είναι τα νέα στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας για τις υποκλοπές που κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία του Αριουπάγου ο Χρήστος Σπίρτζης, θύμα του Μπρέταντορ, και χάρη στην έγκληση του οποίου άνοιξε το θέμα της κατασκοπίας. Η νομική εκπρόσωπος του κυρίου Σπίρτζη, η κυρία Αρτεμισία Παπαδάκη, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαδάκη.
1: Γεια σας, κυρία Κρυβοπούλου. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, κάνατε κίνηση ΜΑΤ και το εννοώ αυτό που λέω σήμερα, έτσι?
1: Να είστε καλά, κυρία Κρυβοπούλου. Σας ευχαριστώ καταρχάς που με έχετε καλέσει. Εμείς κάνουμε, νομίζω, το αυτονόητο.
0: Ναι.
1: Το αυτονόητο, και καλούμε και το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου να επιτελέσει το καθήκον του.
0: Ζητήσατε δύο πράγματα. Το ένα είναι να ανασυρθεί από το αρχείο στο οποίο την έθεσε ο κύριος Τζαβέλα. Σωστά η υπόθεση, η δικογραφία?
1: Σωστά, σωστά. Και συγκεκριμένα κάνουμε το εξής. Επειδή στη διάταξη, όπως δημοσιεύτηκε και θα διαβάσετε κι εσείς, αναφέρεται ότι τα email στα οποία επικαλείται ο κύριος Σπίρτζης ως κρατικά απόρριτα δεν υπάρχουν, αναφέρει ο εισαγγελέας, στο κινητό του, σήμερα προσκομίσαμε τις αποδείξεις ότι αυτά τα email υπάρχουν στο κινητό του. Πρόκειται για νέα αποδεικτικά στοιχεία που επιβάλλουν την κρίση εκ του αρμόδιου εισαγγελέα, της υπόθεσης εκ νέου και την ανάστηψή της από το αρχείο για το θέμα της κατασκοπίας.
0: Τι αφορούν αυτά τα νέα στοιχεία, κυρία Παπαδάκη, μπορείτε να μας
1: πείτε?
0: Είναι...
1: Αφορούν. Έχει ήδη δημοσιευθεί η διάταξη του εισαγγελέα, οπότε μπορούμε να αναφερθούμε και σε αυτή. Το ένα είναι διαπραγματεύσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, διαπραγματεύσεις που έγιναν με τους θεσμούς στο πλαίσιο του Τρίτου Μνημονίου
0: για το καθεστώς.
1: Επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ακριβώς. Ναι. Τα οποία ήταν προσβάσιμα από το κινητό του κυρίου Σπίρτζη. Ναι. Όποιος στόχευσε τον κύριο Σπίρτζη, αποκτούσε πρόσβαση στα email του.
0: Βέβαια.
1: Στα email του, εκείνος με την υπουργική του ιδιότητα, καθ' όλη τη διάρκεια που ήταν υπουργός στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είχε στα χέρια του κρατικά απόρριτα ως υπουργός. Και είχε και όλη την διαπραγμάτευση με τους θεσμούς, την αλληλογραφία όλου του Υπουργικού Συμβουλίου για την διαπραγμάτευση για τα παραδοτέα και την αξιολόγηση, την περιοδική αξιολόγηση από τον ESM. Είχε όμως και άλλα θέματα, όπως το καθεστώς της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Θέματα που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια.
0: Αυτά και αν είναι απόρριτα.
1: Ακόμα και διαβιβάσαμε ένα email, λοιπόν, το οποίο καταθέσαμε από το κινητό του πια την εικόνα ότι το email, άρα λοιπόν ότι αυτά υπάρχουν, δεν είναι στοιχεία τα οποία δεν υπάρχουν, όπως προφασίζεται ο κύριος εισαγγελέας στη διάταξή του. Είναι στοιχεία τα οποία υπάρχουν στο κινητό του κύριου Σπίρτζη και τα οποία είναι προσβάσιμα και θα ήταν προσβάσιμα εάν πράγματι είχε εκείνος βέσει θύμα του Predator. Ένα email είναι, λοιπόν, που προσκομίζουμε από τη δεύτερη αξιολόγηση από τους θεσμούς στο πλαίσιο του Τρίτου Μνημονίου. Ένα email είναι για το καθεστώς της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Και ένα email είναι η διαβίβαση ενός απόρριτου τηλεγραφήματος από την πρεσβεία, την ελληνική πρεσβεία στο Άμπου Ντάμπι, για την εγκαθίδρυση απευθείας σύνδεσης Ελλάδας, Αθήνας, Νέας Υόρκης. Και αυτό το τελευταίο, μάλιστα, φέρει και την ένδειξη απόρριτο προς άρση κάθε αμφιβολίας, αν είναι ή όχι. Απόρριτο. Αλλά το κίνητο θέμα είναι ότι αυτά, λοιπόν, εμείς τα καταθέτουμε προς άρση πάσας αμφιβολίας ότι υπάρχουν στο κινητό του κυρίου Σπίρτζη, τα καταθέτουμε πλέον ως έγγραφα από το κινητό του κυρίου Σπίρτζη. Και είναι νέα στοιχεία. Συνεπώς επιβάλλεται η εκ νέου κρίση της εισαγγελικής αρχής. Το κυριότερο όμως είναι ότι επειδή ο κύριος Τζαβέλας έχει προσωπική εμπλοκή στην υπόθεση, καθώς έχει υπάρξει αναπληρωτής επόπτης εισαγγελέας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, καθώς ο ίδιος έχει υπογράψει την παρακολούθηση στόχων οι οποίοι έπεσαν και θύματα του Predator την επίδικη περίοδο, καταθέσαμε αίτηση εξαίρεσης του κυρίου Τζαβέλα, του εισαγγελέα του Αριουπάγου.
0: Είναι δύο οι αποδέκτες των αιτημάτων που καταθέσατε. Η μία είναι προς τον εισαγγελέα του Αριουπάγου, σε ό,τι αφορά την ανάστηση της υπόθεσης από το αρχείο που την έβαλε ο Τζαβέλας, σωστά.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Και το αίτημα για εξαίρεση, Τζαβέλα, είναι προς το, απευθύνεται στο δικαστικό συμβούλιο του Αριού Πάγου.
1: Ακριβώς. Στο δικαστικό συμβούλιο, ναι, το οποίο θα κρίνει ποιος εισαγγελέας θα κρίνει την αίτησή μας.
0: Ναι.
1: Θα πει λοιπόν αν πράγματι συντρέχει ή όχι λόγος αποκλεισμού του κυρίου Τζαβέλα. Και η θέση μας είναι ότι ένας εισαγγελέας ο οποίος έχει ο ίδιος υπογράψει τις διατάξεις παρακολούθησης των κοινών στόχων, ένας εισαγγελέας του οποίου διατάξεις έχουν καταστεί αντικείμενο δικαστικής πραγματογνωμοσύνης,
0: ναι,
1: η οποία υπάρχει μέσα στη δικογραφία, ένας εισαγγελέας όπου όπως αποκαλύφθηκε με πρόσφατο δημοσίευμα έχει δηλώσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας όταν εξετάστηκε στη Βουλή ότι είχε ο ίδιος πάντοτε εποπτεία των λόγων που διέτασε την παρακολούθηση, δεν μπορεί παρά να κρίνεται μη αντικειμενικός και
0: αποκλεισμένος στην πραγματικότητα ο κύριος.
1: Κοιτάξτε, ναι, νομικά αδιέξοδα δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Όταν συντρέχουν τέτοιοι λόγοι αποκλεισμού, δεν επαφιόμαστε στο αν το πρόσωπο θα κάνει δήλωση αποχής από τα καθήκοντά του, από την ευχέρεια, λόγω της προσωπικής ευχέρειας ή ευτυχίας, ναι, ή οτιδήποτε. Το δικαστικό συμβούλιο, καλούμε το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου να πάρει θέση στο ζήτημα, όσο οφείλει.
0: Ναι. Αυτή η διαδικασία, για να το καταλάβουμε κι εμείς οι ανίδεοι σε αυτά, πώς γίνεται, πάτε και παίρνετε πρωτόκολλο και καταθέτετε το αίτημα ή έρχεστε και σε επαφή με τους αρμόδιους στους οποίους απευθύνεστε?
1: Κοιτάξτε, καταθέτει το αίτημα, ναι, διαβιβάζεται για το αρμόδιο εισαγγελέα. Εντροκειμένου, θα πρέπει να διαβιβαστεί λοιπόν από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στο δικαστικό συμβούλιο.
0: Τον είδατε δηλαδή τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου?
1: Δεν είχαμε τη χαρά. Μάλιστα. Αλλά δεν είναι και, ξέρετε κάτι, δεν, ναι, είναι και προσωπικό το ζήτημα.
0: Όχι, δεν το λέω έτσι. Προσπαθώ να καταλάβω πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Καταθέτεις,
0: ναι,
1: καταθέτεις, ναι, καταθέτεις και διαβιβάζεται και ο καθένας θα, ναι, κριθεί με βάση το τι θα αποφασίσει.
0: Ναι, ναι. Να θυμίσουμε ότι ο Χρήστος Πέρτζης δέχτηκε μολυσμένο SMS με το Predator 50 λεπτά, ενώ ήταν στην αντιπολίτευση δηλαδή, 50 mm-hmm. λεπτά μετά από ερώτηση για την ΑΕΠ στο Μητσοτάκη. Είχε,
1: ναι,
0: κάνει
1: είχε
0: μια
1: καταθέσει
0: ερώτηση στην ΑΕΠ, ναι, στη Βουλή, χωρίς ακόμη να έχει γίνει γνωστό το Predator, έτσι.
1: Είχε, ναι, είχε καταθέσει.
0: Ναι, είχε mm-hmm. κάνει μια επίκαιρη ερώτηση σχετικά με την ΑΕΠ. Προς τον Πρωθυπουργό βεβαίως, ο οποίος είναι επικεφαλής.
1: Ναι, αν θυμάστε, αν θέλετε, ναι, ήταν το εξής. Τότε είχε τεθεί ένα ζήτημα, είχαν διαρρεύσει, είχαν δημοσιοποιηθεί σήματα παρακολούθησης, φυσικής παρακολούθησης της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ενός 10χρονου Πρωθυπουργόπουλου σε δομή φιλοξενίας,
0: ναι,
1: του οποίου η ζωγραφιά είχε δημοσιευθεί στη Le Monde και υπήρχε σήμα φυσικής παρακολούθησης του παιδιού, του δημοσιογράφου που είχε έρθει σε επαφή μαζί του και νομίζω και ενός δικηγόρου της δομής. Και αυτό το θέμα το είχε αναδείξει ο κύριος Σπίρτζης τότε, καταθέτοντας επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό, η οποία έλεγε ότι ο κύριος Πρωθυπουργός έχει ευθύνη για τις παρακολουθήσεις της ΑΕΠ. Και 50 λεπτά μετά είχε δεχθεί το μήνυμα του Predator στο κινητό του με link προσωποποιημένο, το οποίο έλεγε: Χρήστο, δύο μέρες κυβερνητικής σιωπής για το θέμα της που έθεσες,
0: ναι,
1: για το θέμα αυτό της παρακολούθησης, ναι, του Προσφυγόπουλου. Και δεν είχε πατήσει το πρώτο link όπως κατέθεσε και στη δίκη, ακριβώς γιατί είχε διαβάσει ήδη το δημοσίευμα.
0: Οπότε δεν χρειάστηκε να το πατήσει, μάλιστα.
1: Ναι, όμως το εστάλι έγινε ακόμα δύο απόπειρες να παγιδευτεί. Το εστάλι ήταν ακόμα άλλα δύο link.
0: Το σύστημα έβλεπε ότι δεν έχει πατήσει το link ώστε να μολυνθεί.
1: Αυτό ακριβώς
0: ισχυριζόμαστε κι εμείς. Έστειλε και άλλα δύο μηνύματα, σωστά.
1: Αυτό ακριβώς ισχυριζόμαστε, ναι, κι εμείς. Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε, με δύο λόγια, περιμένουμε την κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου σε σχέση με το αίτημα εξαίρεσης του κυρίου Τζαβέλα. Ακριβώς γιατί δεν μπορεί να κλείσει υπόθεση εδώ στην μία ανάθεση από το αρχείο από έναν εισαγγελέα, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, εμπλέκεται στην υπόθεση.
0: Βέβαια, πόσο δε μάλλον όταν έχουμε σύσσωμα το νομικό κόσμο, τα ξέρετε καλά, ο δικηγόρος και εσείς.
1: Είδαμε και την. Ναι.
0: Έτσι, είδαμε σύσσωμο το νομικό κόσμο με τη συνέντευξη τύπου του δικηγορικού συλλόγου, που μιλούν, ναι, για θεσμική εκτροπή, που ανακοινώνουν ότι θα προσφύγουν στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Δεν μπορεί να μείνει έτσι το θέμα Τζαβέλα. Και έχει σημασία και η δήλωση Σπίρτζη σήμερα ότι εύχεται να κάνουν το ίδιο και, ναι,
1: Όλοι όσοι
0: έχουν γίνει στόχοι παρακολούθησης και να προχωρήσουν σε αντίστοιχες θεσμικές πρωτοβουλίες. Πράγμα που δεν έχουν κάνει μέχρι στιγμής. Έτσι,
1: ο καθένας κρίνεται για το πώς επικυρώνει το καθήκον.
0: Ναι. Έχετε κάποια έτσι, ένδειξη, κάποια αίσθηση για το πότε μπορεί να έχουμε απάντηση απέναντι σε αυτά τα οποία ετηθήκατε, κυρία Παπαδάκη?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όσο περισσότερο αργούν, τόσο το χειρότερο.
0: Ναι.
1: Νομίζω τα πράγματα είναι πρόδειλα. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων έχει μετεπιτάσεις θέσει το ζήτημα. Τα πράγματα είναι απλά. Τα πράγματα είναι απλά. Συνεπώς, οτιδήποτε γίνει θα κρυπεί την ακρίβεια. Όχι, όχι, είναι απλά. Είναι τόσο απλά που οτιδήποτε άλλο είναι προς αναζήτηση του γιατί γίνεται σύνθετο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ξαναλέω κλείνοντας ότι είναι μια κίνηση ΜΑΤ, διότι εσείς ως νομική εκπρόσωπος, η πλευρά Σπίριτζ ήταν εκείνη η οποία στο δικαστήριο, όσο στην ακροματική διαδικασία, στο μονομελές πλημελιοδικείο, θεμελιώσατε το αδίκημα της απόπειρας κατασκοπίας. Έτσι δεν είναι? Οπότε έχει διπλή σημασία το γεγονός ότι σήμερα ετηθήκατε αυτό που ετηθήκατε.
1: Κοιτάξτε, με βάση τα στοιχεία τα οποία πήγαμε στην επακροτηρία διαδικασία, ναι, το δικαστήριο διαβίβασε για να ερευνηθεί το αδίκημα της κατασκοπίας.
0: Αυτό,
1: κοιτάξτε, προσκομίσαμε τα στοιχεία, έτσι, ναι, οπότε ναι. από εκεί και πέρα το... δεν θα μείνουμε στο ότι δεν ανασύρεται, γιατί δήθεν δεν υπάρχουν στο κινητό του τα emails.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό καταθέτουμε σήμερα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παπαδάκη.
1: Εγώ
0: καλή
1: ευχαριστώ.
0: Δύναμη
1: καλά.
0: Να συνεχίζετε το δύσκολο έργο σας. Αρτεμισία Παπαδάκη, νομική εκπρόσωπος του Χρήστου Σπίρτζη. Κώστας Αβόπουλος τώρα.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι και μασάζ, αλλά και επιθετικότητα ταυτοχρόνως. Από τη μια προσπαθεί να τους καλμάρει, από την άλλη τους λέει μίζερους όταν μιλάει για μίζερη. Εσωστρέφεια, Κώστα.
2: Ακριβώς. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι είχαμε εχμές, είχαμε γκρίνιες από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μετά την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν έλειψε όμως το άρωμα της δελφινομαχίας. Κυρίως κρατάμε αυτό. Γιατί είχαμε το καρφί προς τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδη από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Νέο καρφί από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Κάποιοι δεν υδρώνουν τη φανέλα, θα πάνε και στη σελήνη για να μην μιλήσουν. Αυτό είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, στρέφοντας το βλέμμα στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
0: Ο οποίος δεν ήταν στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής.
2: Ακριβώς.
0: Α, γι' αυτό το είπε, μάλιστα.
2: Ακριβώς. Και να πούμε ότι και στο παρελθόν ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει εξαπολύσει εχμές προς τον Νίκο Δένδη, θεωρώντας ότι δεν βγαίνει μπροστά για να υπερασπιστεί το έργο της κυβέρνησης. Αυτό είναι, ξέρεις, ένα δείγμα εν ώψη της επόμενης ημέρας, εν ώψη της μεταμητσοτακικής
0: περίοδου. Δεν είναι
2: περίοδου
0: για να υπερασπιστεί το Μητσοτάκη μόνο, όπως αντιλαμβάνονται ίσως οι περισσότεροι σε πρώτη ανάγνωση. Είναι για να φτιάξει το δικό του προφίλ ως δελφίνος.
2: Ακριβώς. Και φυσικά είχαμε μια ανάλογη αιχμή και από τον Θάνο Πλεύρη. Βγήκε μπροστά η πτέρυγα Λάος σήμερα. Ο Θάνος Πλεύρης, ο οποίος φέρεται να είπε ότι δεν μπορεί οι υπουργοί να βγαίνουν και να μιλούν μόνο για την αρμοδιότητά τους. Θα μπορούσε και εδώ να δοθεί η ερμηνεία ότι σιγά σιγά φτιάχνονται τα παρεάκια, φτιάχνονται οι συμμαχίες εν ώψη της επόμενης ημέρας. Και γιατί ξεκινάει τώρα μια συζήτηση και μία δελφινομαχία? Μήπως ο κύριος Μητσοτάκης είναι και ένας ανίσχυρος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σιγά σιγά με βάση το σκηνικό που
0: διαμορφώνεται? Μη σου πω και γρήγορα και όχι σιγά σιγά.
2: Θα δείξει.
0: Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Μπορεί
2: να είναι έτσι, μπορεί να είναι και αλλιώς. Πάντως η αντικειμενική πραγματικότητα είναι ότι εξαπολύονται αιχμές με το βλέμμα προς την επόμενη μέρα. Από εκεί και πέρα είχαμε και άλλες βολές. Ο Γιώργος Βλάχος έκανε κριτική για αναθέσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Θα λέγαμε πως είναι η πιο ευθεία και αιχμηρή παρέμβαση βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, προκαλώντας αίσθηση.
0: Και τυχαία, διότι οριάζουν, όπως ξέρουμε και το έχουμε πει και μαζί πολλές φορές οι πληροφορίες, ότι στο στόχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι και η διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και τα σπιτάκια της ανακύκλωσης.
2: Φυσικά. Φυσικά έχει βγει άλλωστε και ένα σχετικό πόρισμα που έχει έτσι μια οσμή σκανδάλου. Και ο Δημήτρης Κερίδης φαίνεται να είπε ότι οι συναντήσεις των βουλευτών θα πρέπει να είναι πιο τακτικές και αποδραματοποιημένες. Ο Μάκης Βορύδης σημείωσε ότι το επιτελικό κράτος είναι η διαδικασία συντονισμού, Ο κυβερνητικός προγραμματισμός, η αποτίμηση του κυβερνητικού έργου, αυτά είπε, δεν θίγουν τον βουλευτή. Σήμερα όμως αυτό δεν είναι μια τέτοια σύγκρουση, είναι η ευθεία αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή. Είναι μια φράση που ερμηνεύεται ως αιχμή προς το δίδυμο Μητσοτάκη Σκέρτσου. Πιο αιχμηρός επίσης ήταν ένας από τους 5 υπογράφοντες στην επιστολή κατά του επιτελικού κράτους, ο Θανάσης Ζεμπίλης, ζητώντας να απαντήσουμε τι δημοκρατία θέλουμε σε σχέση με την παράταξη. Ο Νότης Μηταράκης φαίνεται να είπε ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να γίνει πιο ισχυρή οργανωτικά, ενώ θα λέγαμε ότι το Μέγαρο Μαξίμου επιστράτευσε και τους λεγόμενους Κυριακίστας, δηλαδή μια ομάδα βουλευτών ώστε να εξισορροπηθούν οι εντυπώσεις.
0: Όπως, Κώστα.
2: Νωρίτερα, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, που κάποτε που και που εξαπέλυε κανένα καρφάκι προς το Μαξίμου, είπε ότι για τον κύριο Σκέρτσο εγώ έχω διαφωνήσει μαζί του στο παρελθόν, όμως εκφράζει θέσεις, μιλάει, υποστηρίζει όπως μπορεί την παράταξη. Οι υπόλοιποι, είπε ο κύριος Μαρκόπουλος, είμαστε τόσο σωστοί.
0: Μες.
2: Είναι μια παρέμβαση που ενόχλησε προφανώς αυτούς που διατυπώνουν την κριτική. Και νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης φόρεσε το προσωπείο του μεταρρυθμιστή, πούλησε συνταγματική αναθεώρηση. Κρατάμε όμως το εξής, ότι φωτογράφησε την απόρριψη του αιτήματος για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σε σχέση με τις υποκλοπές.
0: Επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που λέμε τόσο καιρό.
2: Βεβαίως.
0: Όταν λέει, δεν θα δεχτούν την Εξεταστική.
2: Φυσικά, όταν λέει δεν θα αφήσουμε να μετατραπεί Βουλή σε διαρκές πεδίο εντυπώσεων, αυτό εννοεί, και επιχείρησε ξανά και ξανά να εργαλοποιήσει την περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μιλωνάκη για να επιτεθεί στην αντιπολίτευση για τοξικότητα. Και όπως είπες και

Για να αποχωρήσουμε τώρα κάποιος εδώ πέρα, ο κύριος Ιωάννης Γρίβας διαμαρτύρεται, μαζεύτε λέει όλους τους δεξιούς πολιτικούς και δημοσιογράφους, εμείς για να γλιτώσουμε από το Πασόκ και την Ουδίλα μόνο ακούμε, μόνο κόκκινο ακούμε, μην μας κάνετε να το κλείσουμε. Α, κύριε μου, κύριε Γρίβα, θα διαφωνήσουμε. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ακούγονται και οι απόψεις των άλλων, έστω και μόνο για να ξέρουμε τι λένε και να τους απορρίπτουμε. Δεν είμαστε μονοφωνικοί. Ο κύριος Παπαϊωάννου διαμαρτυρόταν, ομιλούσε ο κύριος Γενιδούνιας, ο οποίος είναι και ομιλητικός και έχει και εκπομπή εδώ στο κόκκινο την Κυριακή. Οπότε μπορείτε να τον ακούσετε και περισσότερο. Αφήστε τον, λέει, να μιλήσει ο καλεσμένος. Τον αφήνουμε, του δώσαμε αρκετό χρόνο και τα λέει και ωραία ο κύριος Γενιδούνιας. Η κυρία Θάλια από την Ανίκαια. Το Πρέταντορ είναι η κορυφή του Παγόβουνου. Η αντιστροφή της πραγματικότητας γίνεται μεθοδευμένα από χρόνια. Σύμφωνο μαζί σας. Η άλλη ερώτηση ήταν για την αρχή, δηλαδή το Πασόκ πας και δεν είχε υποψήφιο τον Παναγόπουλο στην ΓΕΣΕ, ρώτησε η κυρία Βασιλική Χρονοπούλου. Ναι, τον ρωτήσαμε και απάντησε σε αυτό ο Χρήστος Μέγκας και είπε ότι και μόνο που είναι 20 χρόνια εκεί ο Γιάννης Παναγόπουλος θα έπρεπε να έχει αποσυρθεί. Λοιπόν, με αυτά φτάσαμε στο τέλος και σήμερα, κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι πάντα στο κόκκινο, στους 105,5, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Γκουτζάνης, στην ρύθμιση των ήχων είχε η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Νταβανέλος, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, την μουσική διαλέγει πάντα ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό σας απόγευμα και αύριο ξανά μαζί στις 3.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
3: Το θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζει τη συγκλονιστική μαρτυρία της Κίτης Αρσένη Μπουμπουλίνας 18. Μετά την παρουσίασή της στο Φεστιβάλ Αθηνών, η παράσταση επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του θεάτρου του Νέου Κόσμου, Μπουμπουλίνας 18. Η Αμαλία Αρσένη ζωντανεύει επί σκηνής μια αληθινή αφήγηση αντίστασης και μνήμης. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
4: Η ώρα είναι 4.
2: Και 5.
0: Στο κόκκινο.
2: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Νέα στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας για τις υποκλοπές κατέθεσε στην εισαγγελέα του Αριοπάγου ο Χρήστος Σπίρτζης, ζητώντας επανακίνηση της έρευνας για το αδίκημα της κατασκοπίας και άλλες πράξεις. Παράλληλα, υπέβαλε αίτημα εξαίρεσης του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλα, επικαλούμενος προσωπική εμπλοκή και έλλειψη αντικειμενικότητας λόγω του ρόλου του στην ΕΕΠ και σχετικών ενεργειών του στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Προσκομίσαμε στοιχεία που καταδεικνύουν την ύπαρξη στο κινητό του κ. Σπίρτζη απόρριτων ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αφορούν το καθεστώς της υπηρεσίας της πολιτικής αεροπορίας, στη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς, αλλά και διαβίβαση απόρριτου τηλεγραφήματος από την πρεσβεία του Αμπουντάμπη, είπε στο κόκκινο ο δικηγόρος του Χρήστου Σπίρτζη, Αρτεμισία Παπαδάκη. Δεν μπορεί να κλείσει υπόθεση από έναν εισαγγελέα, ο οποίος μάλιστα εμπλέκεται στην υπόθεση, ανέφερε η δικηγόρος αναφορικά με το αίτημα εξαίρεσης Τζαβέλα. Υποκρισία καταλόγησε στον Πρωθυπουργό ο Σωκράτης Φάμελος, κατηγορώντας τον ότι με την πρότασή του για αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών δεν το απεξαρτά από την κυβερνητική πλειοψηφία. Σε αυτή τη λειτουργία καθεστώτος δεν μπορεί να υπάρξει συνένεση στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από το βήμα του 7ου Διεθνού Συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Αναφερόμενος στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης,

0: Και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σημείωσε ότι δεν γίνεται να θυσιάζουμε το κοινωνικό κράτος για την οικονομία του πολέμου, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι περιορίζεται στο ρόλο του δεδομένου συμμάχου του Τραμπ. Αποφεύγοντας κάθε αναφορά σε υποκλοπές και ο ΠΚΠ, ο Πρωθυπουργός, κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, παρουσίασε τους άξονες της πρότασής του για τη συνταγματική αναθεώρηση, με αιχμή τον περιορισμό του ρόλου της Βουλής στην ποινική διερεύνηση. Φωτογραφίζοντας και την απόρριψη του αιτήματος για την εξεταστική, τόνισε ότι δεν θα αφήσουμε να μετατραπεί η Βουλή σε διαρκές πεδίο εντυπώσεων. Εχμές και γκρίνιες από γαλάζιους βουλευτές στην κοινοβουλευτική ομάδα, ο Γιώργος Βλάχος έκανε κριτική περί αναθέσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης, μιλώντας και για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Στην ευθεία αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή από το επιτελικό κράτος, αναφέρθηκε ο Μάκης Βορύδης με το βλέμμα προς Μητσοτάκη Σκέρτσο. Καρφί προς τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Κάποιοι δεν υδρώνουν τη φανέλα, θα πάνε και στη σελήνη για να μην μιλήσουν, είπε χαρακτηριστικά. Βέλη προς υπουργούς που κρύβονται φέρεται να εκτόξευσε και ο Θάνος Πλεύρης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μοίρασε συγχωροχάρτια στους βουλευτές του, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του σχετικά με την ομιλία Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης, αφού πρώτα δεν παρέλειψε να κουνήσει ξανά το δάχτυλο προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διαβεβαίωσε τους βουλευτές του ότι θα μπουν ξανά στα ψηφοδέλτια του κόμματος, σημειώνει η Κομουνδούρου, υπογραμμίζοντας ότι το αίτημα για προοδευτική αλλαγή είναι επιτακτικό και σύντομα θα γίνει πραγματικότητα. Στα τέλη Μαΐου αναμένεται να συζητηθούν στην Ολομέλεια της Βουλής οι δύο προτάσεις, η κοινή ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς και αυτή του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών των πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, Σπύλου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζής, στο σκάνδαλο το ΠΚΠ. Στις αρχές Ιουνίου θα προτείνει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης να διεξαχθεί συζήτηση στην Ολομέλεια για το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση νέας εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η Ελλάδα οφείλει να σταθεί στο ύψος των ευρωπαϊκών της δεσμεύσεων και των δημοκρατικών αρχών της χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς υπεκφυγές, τονίζει ο αντιπρόεδρος της ΛΕΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης σε ανάρτησή του, σημειώνοντας ότι σήμερα λήγει η προθεσμία για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Anti-Slap Οδηγίας στο ελληνικό δίκαιο. Παρά τις εξαγγελίες και τις ενθαρρυντικές επικοινωνιακού τύπου δηλώσεις της κυβέρνησης, δεν έχει υπογραφεί Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ενώ σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, το 80% των εργαζομένων θα πρέπει να καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις, είπε στο κόκκινο Κώστας Γενιδούνιας, πρόεδρος του Σωματείου Μηχανοδηγών του ΟΣΕ και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΕΣΕ. Όπως επισήμανε, η ΓΕΣΕ δεν έχει πιέσει ουσιαστικά για να επανέλθουν εργασιακά κεκτημένα. Εντατική διπλωματική κινητικότητα ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Ιράν, με τις δύο πλευρές να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί πολύ καλές συνομιλίες και ότι είναι πιθανή μια συμφωνία, ενώ το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει πως η Αμερικανική πρόταση παραμένει υπό εξέταση. Η Τεχεράνη αναμένεται να παραδώσει την απάντησή της στην Αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης μέσω διαμεσολαβητών εντός της ημέρας. Στο μέτωπο του Λιβάνου, το Ισραήλ βομβάρδισε τη Βηρυτό για πρώτη φορά από την έναρξη της εκεχηρίας, ενώ συνεχίζει να βομβαρδίζει περιοχές στο νότιο Λίβανο. Νέοι βομβαρδισμοί κοντά στην πόλη Αλμπαγιάντα και την πόλη Χούς. Υποχωρούν ξανά οι τιμές του πετρελαίου, κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι έπεσε το Brent. Στην κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών στην Αλεξάνδρας βρέθηκε αντιπροσωπεία ευρωβουλευτών της ΛΕΦΤ και επικεφαλής της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ του Ευρωκοινοβουλίου. Δήλωσαν τη στήριξή τους στον αγώνα της κοινότητας και των απεργών πείνας εναντίον στα σχέδια ανάπλασης και έξωσης των κατοίκων, ενώ προανήγγειλαν την κατάθεση αναφοράς στην Επιτροπή Αναφορών. Νέο τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα του σοβαρό τραυματισμό 12χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση. Το παιδί μεταφέρθηκε από το Θριάσιο στο νοσοκομείο Πέδων. Σε βαρύ κλίμα και, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, τελεστική κηδεία του 21 τον νεαρού, ο οποίος δολοφονήθηκε στην Αμουδάρα Ηρακλείου Κρήτη. Σε βάρος του 54χρονου δράστη ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για συνέργεια. Και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Στη διεθνή επικαιρότητα, συναγερμός στην Αυστρία. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένα συμβάν με πυροβολισμούς έξω από εστιατόριο στην πόλη Λίτς, σύμφωνα με την εφημερίδα Kroner Zeitung. Η εφημερίδα ανέφερε ότι πρόκειται για πυροβολισμό, κατά τον οποίο ένας άνδρας σκότωσε δύο γυναίκες και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ για την τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League, καθώς τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική και κλεισμένων υποθυρών για ρήψη κροτίδων και πυροτεχνημάτων στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ.
1: Ο καιρός.
0: Αυξημένες νεφώσεις αύριο με πρόσκαιρες τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα, με μονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Ευνόητη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια. Έως 23 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρίποντο! Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: 105 και 5 Το κόκκινο.

0: Που λέτε σήμερα ο κύριος Σάντσεθ υποδέχτηκε την κυρία Αλμπανέζη και τη βράβευσε κιόλας. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας είναι αυτός. Τώρα δεν βλέπει να μαθαίνει από τον καλύτερο. Τι θες εκεί πέρα τώρα, τη βραβεύεις κιόλας, συναντιέσαι και μαζί της. Και ποια είναι αυτή η κυρία Σάντσεθ μας που τη συναντάς, σαν τον άλλο που κρύφτηκε, πήγε, εξαφανίστηκε, πήγε σε άλλη χώρα αυτές τις μέρες που ήταν η κυρία Αλμπανέζη εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει, βεβαίως δεν περιμέναμε αυτό για να διαπιστώσουμε πόσο, πώς να το πω τώρα, κατώτερος των περιστάσεων γενικώς είναι ο πρωθυπουργός αυτής της χώρας. Καλησπέρα ρε παιδιά, καλησπέρα, καλησπέρα. Κόκκινο ακούτε, παρέτσα μέχρι τις, μέχρι τις 5. Θα πάμε εδώ με τα αθλητικούλια μας, σε αυτά τα πολύ ωραία παιχνίδια που βλέπουμε, που άλλοτε πανηγυρίζουμε, άλλοτε όχι. Αλλά όπως και να έχει, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εδώ είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ είναι και ο Παντελής Δαβανέλος που απαντάει στο 210-32-17-777. Εδώ είναι και η Αλέκα Ζουμή. Ψάχνω εναγωνίως να μου βρείτε. Αν με ακούτε και έχετε από χθες, θέλω μία μάσκα Γιαννακόπουλου. Αλήθεια, θέλω μία μάσκα με την μορφή του κυρίου Γιαννακόπουλου, έτσι να την έχω. Να θυμάμαι όταν θα περάσουν πολλά χρόνια, θα φύγουμε και από αυτό το χώρο, να λες κοίτα να δεις τώρα ένα απογευματάκι ανοιξιάτικο εκεί από την εξωτική πλατεία Καραϊσκάκη, με τι ασχολιώσουν, με τον κύριο Γιαννακόπουλο, εγώ, ναι, γιατί όχι. Ο καθένας όμως με τον τρόπο του, έτσι, να μην γελιόμαστε. Πολύ ωραία, αυτό που έστησε χθες ο κύριος Γιαννακόπουλος, τώρα αυτά που έλεγε τώρα, εγώ δεν εμπλέκομαι και εγώ φοράω παντελόνια. Αυτό το εγώ φοράω παντελόνια. Πα. Και εμείς φοράμε παντελόνια. Όλος ο πλανήτης φοράει παντελόνια. Μην το λέτε πια. Δηλαδή αλήθεια. Είναι κακό. Κακό. Φοράει όμως παντελόνια και δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που έγινε χθες στο ΟΑΚΑ, όπου κάθε κάθεσμα είχε πάνω τη μορφή. Θέλαμε τις ομάδες μας στο Final Four και είχαμε και πίστη ότι θα είναι οι ομάδες μας στο Final Four, οπότε εννοείται ότι ψάξαμε να βρούμε εισιτήρια. Θα πάμε σιγά σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι. Εσείς στείλτε μηνυματάκια να διαβάσω. Ξέχασα τα γυαλιά μου, λέει ο Τάκης. Ο Νίκος, ο Τάκης, είμαι 38 και γκομαχάω. Ελπίζω να είναι σωστή που λένε και στο χωριό μου. Όχι 80+, είδες ρεστάκι. Πραγματικά. Και ο Χρήστος. Το έχει στείλει αλλού, Χρήστο μου, το έχει στείλει το μήνυμα. Έχω την εντύπωση ότι θες να μιλήσεις με την Έλσα, το κορίτσι μας στη Σαλόνικα, το κόκκινο Θεσσαλονίκης. Στο κόκκινο Θεσσαλονίκης θα στείλεις μήνυμα για σινεμά, Χρήστο, και όχι στο κόκκινο της Αθήνας. Από εδώ το μόνο που μπορώ να σου στείλω είναι αγάπη αυτή τη στιγμή, ούτε σινεμά, ούτε τίποτα. Το Ελσάκι μας όμως, μάλλον υποψιάζομαι από το μήνυμα, ενδεχομένως να έχει ανοίξει κάποια συζήτηση ή να δίνει κάτι σε σχέση με το σινεμά, γι' αυτό και ήρθε αυτό το μήνυμα. Για ψάξε λίγο το μηνυματάκι που έχει να κάνει Χρήστο με το κόκκινο Θεσσαλονίκης. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Στο κόκκινο
2: Ουλρίκε, γράμματα από την νεκρή πτέρυγα, παράσταση βασισμένη στις επιστολές της Ουλρίκε Μάινχοφ. Δημιουργική ομάδα Φανή Βοβόνη, Ναταλία Γεωργοσοπούλου, Σάβα Στρούμπος. Από 27 Απριλίου και για 9 μόνο παραστάσεις. Στο Θέατρο Φούρνος, Μαυρομιχάλη 168. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Ωραία ρε Θανασούλια. Άντε τώρα να κόψεις την γκάιντα λοιπόν και τις σαμπούνες. Ε? Mm. Εδώ είμαστε. Τα λέμε και έξω και μέσα και έξω. Τι νομίζετε? Γεια σου ρε ζουμί με τα θρακιωτικά σου λέει. Εδώ η Αθηνά είμαι στο λεωφορείο και θέλω να σηκωθώ να χορέψω. Για σήκω. Σήκω αλήθεια, αλλά θα μου στείλεις και φωτογραφία μετά έτσι. Αυτοί που θα σε έχουν βγάλει άνθρωποι που είναι στο λεωφορείο. Η Κοραλία λέει: η Αλέκα δεν γερνάμε, παλιώνουμε σαν το καλό κρασί. Είμαστε ακόμα ζωντανοί. Και ζωντανές θα σου πω εγώ. Κοραλία, έτσι ακριβώς. Ξανά το στέλνεις όμως σε μένα, Χρήστο. Ξανά το στέλνεις το μήνυμα σε μένα. Πρέπει να τελειώσω την εκπομπή και να στείλω το μήνυμα που έχει στείλει στην Έλισσα, αλλά θα έχει τελειώσει ο διαγωνισμός. Πάμε να συνεχίσουμε 69-85-87-00-59 και πριν καλησπερίσουμε τον Γιάννη που θα τον έχουμε σε λίγο στη γραμμή. Βεβαίως να πούμε για το χαμό που έγινε χθες με την πρόκριση της Παρί επί της Μπάγερν. Ήταν κάπως αναμενόμενο, όχι γιατί δεν μπορούσε να το γυρίσει η ομάδα του Μονάχου, προφανώς και μπορούσε να το γυρίσει, αλλά ρε παιδί μου, αυτή η Παρί δείχνει ότι έχει έρθει για να το πάρει αυτό το κύπελο φέτος. Είναι πάρα πολύ αποφασισμένη. Χαμούλης έγινε και μετά τον αγώνα εκεί στο Παρίσι, στο Parc des Princes, και εκεί γύρω γύρω με επεισόδια, με συλλήψεις. Το συνηθίζουν αυτό τα γαλάκια, είναι μια καλή αφορμή ακόμη και όταν χαίρονται να έχουν συμπλοκές με την αστυνομία. 100 τόσες συλλήψεις και 11 τραυματίες. Πάμε Παντελή να πάρουμε το τηλέφωνο. Αυτά συνέβησαν χθες. Arsenal Paris λοιπόν, ο μεγάλος τελικός του Champions League, 30 του μήνα, του Μάη, στη Βουδαπέστη. Τυχερές όσες βρεθούν εκεί. Δύο σπουδαίες ομάδες. Η Arsenal γράφει ιστορία. Ο Κωνσταντίνος λέει: εγώ είμαι 59 και παραμένω έτοιμος για όλα. Καλά, έτοιμοι για όλα είμαστε όλοι. Οι άνθρωποι εννοώ, έτσι, Κωνσταντίνε. Ασχέτως ηλικίας. Έτοιμοι για όλα είναι και η ΑΕΚΑΡΑ, ας πούμε. Είναι έτοιμοι για όλα η ΑΕΚΑΡΑ. Πρέπει να το κάνει φέτος. Τώρα περνάει στο προσκήνιο η ΑΕΚ. Είναι το δικό της αυτό το Σαββατοκύριακο, το τριήμερο. Από σήμερα μέχρι και μεθαύριο στο Final Four του Basketball Champions League. Να μην τον αφήνω να περιμένει. Έχουμε τον Γιάννη Ψαράκη στην άλλη άκρη της γραμμής, επικεφαλής στο μπάσκετ της Live Sport και στο Sportal και στις εκπομπές του Fox Bet. Μπορείτε να τον βλέπετε, να τον ακούτε, να τον διαβάζετε. Καλησπέρα σας, κύριε Ψαράκη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές. Η δύναμη της συνήθειας, είπε Σαββατοκύριακο για Final Four. Ναι, μόνο που το συγκεκριμένο και, δεν είναι Σαββατοκύριακο.
0: Και την ώρα που το έλεγα, λέω κάτσε, κάτι δεν πάει καλά σήμερα.
1: Κάτι δεν πάει καλά. Πέμπτη.
0: Και την ώρα που το έλεγα, λέω ναι, όχι όμως.
1: Η αλήθεια είναι ότι Πέμπτη Σάββατο είναι πρώτη φορά που γίνεται οποιοδήποτε Final Four.
0: Ναι, ρε,
1: αλλά
0: μου.
1: Αυτό γίνεται, ναι, γιατί το γήπεδο είναι κατηλημένο από την Δευτέρα, άρα την Κυριακή θα πρέπει να έχει αδειάσει και να γεμίσει με άλλο τρόπο, τέλος πάντων. Γι' αυτό το γήπεδο της Μπαδαλώνα είναι κατηλημένο από την επόμενη εβδομάδα, οπότε γι' αυτό γίνεται Πέμπτη και Σάββατο. Βέβαια αυτό ουδόλως απασχολεί την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θεωρώ ότι σε σχέση με πέρσι είναι και καλύτερη ομάδα, ενώ ποιοτικά έχει παίχτες με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, εμπειρία, δηλαδή πέρσι δεν είχε Μπάρτλεϊ, δεν είχε Νάναλι. Ο Γκρέι είναι σαφώς πιο όριμος και πιο έτοιμος ακόμα και για το άλμα στο ακόμα υψηλότερο επίπεδο, αν θέλεις, αυτό της Ευρωλίγκα. Ο Ντράγκαν Σάκοτα, όπως πολύ σωστά είπε χθες, δεν είχε κανένα άγχος, γιατί εντάξει, ο Σάκοτα είναι, δεν είχε να αποδείξει τίποτα και σε κανέναν.
0: Σωστό είναι
1: και
0: αυτό
1: για την προσφορά του στο μπάσκετ, αλλά και ειδικότερα στην ΑΕΚ. Οπότε νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ απέναντι στην ναι μεν κάτοχο των δύο προηγούμενων τροπέων, η ΚΑΧΑ Μάλαγα, τη Μάλαγα την οποία αντιμετώπισε και πέρσι στα Νολιώσια, στο Final Four, και ιτήθηκε η Ένωση. Αλλά ξέρεις, η ομάδα αυτή, η Μάλαγα, ναι μεν έχει πάρει τα δύο τελευταία τρόπαια, έχει πάρει τα δύο Intercontinental, της FIBA, αλλά δείχνει να είναι, ας πούμε, ο τελευταίος της χώρος, δηλαδή δείχνει να είναι φέτος η τελευταία χρονιά αυτής της παρέας υπό τον Ιμπόν Ναβάρο, τον προπονητή της συγκεκριμένης ομάδας, με παίκτες που έχουν περάσει και από το ελληνικό πρωτάθλημα, σαν τον Κέντρικ Πέρι που είχε παίξει στον Παναθηναϊκό, τον Καλινόσκι που είχε παίξει στον Απόλλωνα Πάτρα, στον Μπαλτσερόφσκι που μέχρι προδιετίας ήταν στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή είναι μια ομάδα που κάπου φτάνει στο τέλος της, όλο αυτό το ταξίδι που έχει ξεκινήσει τα τελευταία 4 χρόνια υπό τον Ιμπόν Ναβάρο στον πάγκο της. Και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία, η ΑΕΚ έχει κίνητρο, έχει ομάδα, έχει δηλαδή όλα τα στοιχεία που μπορούν να την οδηγήσουν στην νίκη.
0: Δεν είναι πολύ ωραίο, Γιάννη, που μιλάμε αυτές τις μέρες έχοντας στο μυαλό μας ελληνικές ομάδες τρεις. Τις προηγούμενες είχαμε και τον ΠΑΟΚ και μιλάμε για Final Four και μιλάμε για τις ελληνικές ομάδες να φτάνουν στις καταλυτικές φάσεις των διοργανώσεων στις οποίες συμμετέχουν. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο?
1: Πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, κοίταξε, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως παραδοσιακά είναι από τους πρωταγωνιστές, έστω και αν κάναν, ας πούμε, τις κοιλιές ο καθένας μέσα σε αυτή την 25ετία της Ευρωλίγκα. Η ΑΕΚ από την πλευρά της είναι μια σταθερά στο BCL. Το φετινό είναι το τέταρτο Final Four. Πάει να παίξει τρίτο τελικό, να πάρει δεύτερο τρόπαιο. Έτσι. Δηλαδή είναι μια ομάδα που έχει αφήσει το στίγμα της στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Το συν είναι ο ΠΑΟΚ. Και πέρσι και φέτος. Και μακάρι, ας πούμε, να ακολουθήσει και ο Άρης που έχει όλα τα εχέγγυα, και ο Άρης πλέον υπό τη νέα διοίκηση από το περασμένο καλοκαίρι, και αφού καθάρισε με χρέη και με όλα τα παρελθόντα έτη, να φέτος να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Και ξέρεις τι, στο τέλος, ας πούμε, της ημέρας, μακάρι, ρε παιδί μου, να σπάσει αυτό το δίπολο. Δεν ξέρω, δεν λέω ότι θα πάρει η ΑΕΚ ή ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, αλλά να έχουν μια κόντρα σταθερή, να ξέρουν ότι ανεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη οι δύο μεγάλοι, εντάξει, και δεν θα κάνουν περίπατο, θα δεινοπαθήσουν, όπως, ας πούμε, δεινοπάθησε φέτος ο Παναθηναϊκός από τον ΠΑΟΚ, έχασε ο Παναθηναϊκός από τον Άρη. Να χάνει και ο Ολυμπιακός, να ζορίζεται και ο Ολυμπιακός και με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ και με
0: και
1: τον
0: όχι αυτό
1: Ολυμπιακό.
0: Να αποτελεί έκπληξη, έτσι, Γιάννη Ψαράκη, να είναι παραδοσιακές ομάδες του μπάσκετ. Έχουν άπειρο κόσμο, έχουν τρόπαια, έχουν κατακτήσεις, έχουν πορείες. Είναι πάρα πολύ κρίμα αυτό που είπες. Τώρα ήρθε η εποχή όπου έχουν επιχειρηματίσει ισχυρούς τόσο ο Άρης όσο και ο ΠΑΟΚ. Οπότε μπορούν. Έλεγε ο Πρέλεβιτς εδώ στην εκπομπή το προηγούμενο διάστημα ότι μου λένε κάποιοι παλιοί παράγοντες του μπάσκετ στο Εραστεχνικό ότι αν έχεις λεφτά, τα λεφτά δεν είναι απαραίτητο ότι θα φέρουν και επιτυχίες, αλλά αν δεν τα έχεις είναι σίγουρη αποτυχία.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Να θυμίσω, εντάξει, πιο παλιούς, τέλος πάντων, ακροατές, ότι στη δεκαετία του 90 το μπάσκετ γιγαντώθηκε. Όχι γιατί πήρε το τρόπο ο Παναθηναϊκός το 96 και ο Ολυμπιακός το 97. Κάθε άλλο γιγαντώθηκε, γιατί ο Sporting, ο Παπάγου, το Περιστέρι ήταν ομάδες, το Ηράκλειο, ξέρω εγώ, η Λάρισα, ήταν ομάδες οι οποίες κερδίζανε τους μεγάλους. Αν μου πεις μία τη χρονιά, ναι, κέρδισε και ο ΒΑΟ, κέρδισε, ξέρω εγώ, και άλλες ομάδες οι οποίες δεν περνάει καν από το μυαλό μας τώρα ότι υπήρχαν τέτοιες εποχές. Και έτσι γιγαντώθηκε το μπάσκετ, γιατί υπήρχε ενδιαφέρον όχι μόνο στους δύο, αλλά σε πολλές διαφορετικές περιοχές και πόλεις και ομάδες και γειτονιές, αν θέλεις, πάρ' το πώς θέλεις. Το να συγκεντρώνονται όλα σε δύο ομάδες δεν είναι ποτέ καλό. Και πόσο δε μάλλον σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια, από το 2000 ουσιαστικά, οι δυο τους τσακώνονται για τα πρωταθλήματα, με μία εξαίρεση στην ΑΕΚ το 2003.
0: Λοιπόν, πάμε στο χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν ισχύει ότι το είδα σε αρκετούς, ας πούμε, τίτλους, άργησε να θυμηθεί τον καλό του εαυτό ή οτιδήποτε. Μερικές φορές ξεχνάμε ότι παίζουν και οι άλλοι. Δηλαδή, εδώ είδαμε μια Βαλένθια πάρα πολύ δυνατή, να μπαίνει πολύ δυνατά χθες στον αγώνα, πολύ αποφασισμένη να κάνει και αυτή με τη σειρά της τον break, όπως και το έκανε. Αλλά κατάφερε ο Παναθηναϊκός να γυρίσει πάλι ένα παιχνίδι. βρίσκονταν πίσω στο μείον 19 ήταν κάποια στιγμή, έστω και αν το έχασε εκεί στις λεπτομέρειες στο τέλος. Δεν ξέρω, πες μου λιγάκι εσύ.
1: Είπε μια φράση, τον καλό του εαυτό. Ποιος είναι ο καλός του εαυτό? Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Δηλαδή,
1: ο φετινός Παναθηναϊκός, τον καλό του εαυτό τον έχει δείξει σε λίγα παιχνίδια. Και η πραγματικότητα, δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό την φετινή σεζόν έως τώρα, είναι ότι τα περισσότερα παιχνίδια δεν έχει καλό εαυτό. Έχει χάσει από πολλές ομάδες από τις οποίες δεν θα έπρεπε να χάσει, για να το πω έτσι απλά. Έχει χάσει μάτς στο πρωτάθλημα, έχει χάσει πολλά εντός έδρας παιχνίδια, γιατί δεν έχει συνοχή, γιατί δεν έχει αποτελεσματικότητα, γιατί δεν βρίσκονται όλοι αυτό που λέμε στην ίδια σελίδα. Όταν γίνεται αυτό, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με τεράστιες προσωπικότητες, με παίκτες με τεράστιο ταλέντο, που είναι αδιαφυσβήτητο αυτό φυσικά. Οπότε είναι ένα θέμα για τον Παναθηναϊκό, το ποιος είναι ο καλός του αυτός. Η Βαλένθια από την άλλη, γιατί αναφέρθηκες πολύ σωστά ότι παίζουν και οι άλλοι. Η Βαλένθια είναι μια ομάδα η οποία κάνει κάποια πράγματα συγκεκριμένα. Έχει ένα συγκεκριμένο στυλ μπάσκετ που, αν της το επιτρέψεις, θα περάσει από πάνω σου, όπως έκανε στα δύο μάτια της κανονικής περίοδου και με τον Παναθηναϊκό. Με τον Παναθηναϊκό βέβαια κέρδισε πολύ εύκολα, αλλά νίκησε δύο φορές και τον Ολυμπιακό. Στο ΣΕΦ σχετικά με διαφορά, επιστρέφοντας μάλιστα από το μείον 15. Το θέμα είναι τι κάνεις εσύ, δηλαδή πώς εσύ καταφέρνεις να περιορίσεις το δικό της στυλ παιχνιδιού, που είναι επιθέσεις στα 8 δευτερόλεπτα, που είναι πηδάνε όλοι για τα επιθετικά rebound για να έχουν διπλές και τριπλές ευκαιρίες, είναι το πώς θα σταματήσεις το παιχνίδι της στον εφηνδιασμό. Εχθές έβαλε 29 πόντους στον εφηνδιασμό, πρόσεξε, όχι στο transition, στον εφηνδιασμό, το 1/3 των πόντων της μπήκαν στον εφηνδιασμό.
0: Στα δύο πρώτα μάτς,
1: στα δύο πρώτα μάτς, για να καταλάβεις, στα δύο πρώτα, που το ένα είχε και παράταση, και στα δύο μαζί είχε βάλει 25. Και στα δύο. Και έβαλε 29 σε ένα μάτς. Στο μάτς της κανονικής περίοδου που έγινε όχι πολύ πριν, ένα μήνα, 9 Απρίλη ήτανε, μεγάλη Πέμπτη, που κέρδισε με 18 πόντους και κέρδισε περίπατο μάλιστα τον Παναθηναϊκό, είχε 31 πόντους, αυτούς που λέμε δεύτερης ευκαιρίας, δηλαδή από επιθετικά rebound, 31 πόντους, όταν ο μέσος όρος στη Λίγκα, στην Ευρωλίγκα, είναι κάτι σαν, στο μέσος όρος εννοώ στους αγώνες των ομάδων, είναι κάτι σαν 13-14, είχε σχεδόν δηλαδή τριπλάσιους πόντους δεύτερης ευκαιρίας που λέμε κόντρα στον Παναθηναϊκό. Οπότε επειδή ο Παναθηναϊκός είναι ο ισχυρός, ο Παναθηναϊκός έχει το όνομα, τη φανέλα, την ιστορία κτλ. Είναι στο χέρι του Παναθηναϊκού,
0: την εμπειρία.
1: Είναι στο χέρι του Παναθηναϊκού το πώς ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την συγκεκριμένη ομάδα. Χθες μπήκε με την γνωστή εννοώ τη φετινή σεζόν νοοτροπία. Εντάξει, καλοί είμαστε, κάποια στιγμή θα παίξουμε 5-6 λεπτά, που έπαιξε 4-5 λεπτά στο τέλος, και θα τους νικήσουμε.
0: Δεν είναι πάντα αρκετό.
1: Έτσι. Πολύ απλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα, και την έχει πατήσει πολλές φορές ο Παναθηναϊκός τη φετινή σεζόν με αυτή την νοοτροπία.
0: Γιάννη, μπορεί ή προλαβαίνει ο Αταμάν να αλλάξει πράγματα μέχρι μεθαύριο? Μπορεί να
1: εστιάσει.
0: Δεν προλαβαίνει.
1: Όχι, δεν είναι το δεν προλαβαίνει. Πρώτον, ο Άταμαν είναι ένας προπονητής, όπως οι περισσότεροι σε αυτό το επίπεδο, που έχει το δικό του στυλ, το δικό του πλάνο. Τι εννοώ, ότι δεν θα έρθει το αυριανό παιχνίδι και θα βάλει και τους 12 παίκτες μέσα. Ο Άταμαν δεν είναι τέτοιου στυλ προπονητής. Είναι ένας προπονητής ο οποίος εμπιστεύεται 8 βαριά στο τσακίρ κέφι, που λένε, να εμπιστευτεί και έναν ένα το παίκτη για 4-5 λεπτά. Έχει 6-7 max παίκτες, τους οποίους εμπιστεύεται και με αυτούς πορεύεται. Και ξέρεις κάτι, στο τέλος της ημέρας δεν είναι δυνατόν να φτάνεις 10 Μαΐου και να λες θα αλλάξω πράγματα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δεν γίνεται. Αυτά τα πράγματα τα αλλάζεις το καλοκαίρι. Τα αλλάζεις στην αρχή της σεζόν, όταν ξεκινάει, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, άντε και τον Δεκέμβριο, σου λέω εγώ. Το Μάιο. Τι να αλλάξεις? Δεν μπορείς να αλλάξεις. Δεν πατάς ένα κουμπί και τους λες, παιδιά, σήμερα θα κάνουμε αυτό που δεν το έχουμε κάνει ποτέ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα σε αυτό το επίπεδο.
0: Ολυμπιακό, πώς είδες Ολυμπιακό σε αυτή τη σειρά? Εντυπωσιακό, σε μη τι άλλο. Αλλά...
1: Ναι, τι άλλα.
0: Αλλά θα φτάσει, θα καταφέρει να φτάσει, θα είναι η χρονιά του. Γι' αυτό είναι το άλλα. Θα βγει νερό από τη βρύση που έλεγε και ο Φουρνιέ.
1: Ναι. Αυτό είναι και το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια. Κοίταξε, αν δούμε αυτό που έχει κάνει ο Ολυμπιακός, τι εννοώ, ότι τις πέντε τελευταίες σεζόν έχει πάει σε εισάριθμα Final Four, ότι τις τρεις από τις πέντε βγήκε πρώτος στην κανονική περίοδο και μία βγήκε δεύτερος, ότι παίζει ένα συγκεκριμένο στυλ μπάσκετ το οποίο αναγνωρίζεται από όλους. Αν δεν ήμασταν στην Ελλάδα και ήμασταν, παιδί μου, ξέρω εγώ, στη Γερμανία, θα θεωρείτε, όχι απλά επίτευγμα, θα θεωρείτε κάτι μοναδικό, που είναι μοναδικό από μόνο του. Αλλά εδώ πέρα, στην Ελλάδα, καλός ή κακός, αυτό που μετράει είναι ο τίτλος. Δηλαδή στο τέλος της ημέρας, αν δεν πάρει το τρόπαιο, κανένας δεν θα θυμάται, καταλαβαίνετε, με την έννοια ότι κανένας θα θυμούνται όλοι, αλλά δεν θα δίνει σημασία στο ότι βγήκε πρώτος, ότι ισοπαίδωσε την Μονακό με τρεις νίκες με διαφορά 74 πόντων συνολικά. Δεν το θυμάται κανένας. Οπότε είναι υποχρεωμένοι.
0: Εντάξει, εδώ οι πορείες των ομάδων απαξιώνονται ακόμη και από παράγοντες αντίπαλων ομάδων, Γιάννη.
1: Καλά, ναι,
0: να μην φορτώνουμε και στον κόσμο. Και από τους οπαδούς.
1: Και τις ίδιες.
0: Ακριβώς. Ναι, έτσι.
1: Οπότε εντάξει, και το ξέρουν αυτό και το, νομίζω το είπε και ο Κώστας Μπαρτζόκας σε μια από τις τελευταίες συνεντεύξεις, ότι είναι υποχρεωμένος και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να πάρουν τον τρόπο. Οτιδήποτε άλλο είναι αποτυχία. Πώς να το κάνουμε. Και το οποίο είναι άδικο, επαναλαμβάνω, είναι άδικο αν δεις τη μεγάλη εικόνα. Αλλά είμαστε στην Ελλάδα και αυτό μετράει.
0: Και όπως θα είναι και άδικο κόντρα, έτσι, Γιάννη, να καταφέρει ο Παναθηναϊκός να περάσει το Final Four μια τέτοια σειρά, έχοντας μειονέκτημα, έχοντας μπει για πρώτη φορά στα play-in κλπ. Να φτάσει τελικό, να μην κατακτήσει το τρόπαιο μέσα στο σπίτι του, το λέω επίτηδες έτσι, το μέσα στο σπίτι του, και μετά να θεωρείται αποτυχημένος, ενώ θα έχει κάνει μια τεράστια υπέρβαση, έτσι.
1: Εντάξει, είναι, ξέρεις, όρια συνάρτηση πολλών πραγμάτων. Δηλαδή, όταν ξέρεις ότι μια ομάδα έχει δαπανίσει χι χρήματα, ότι έχει κάνει αλλαγές μέσα στη σεζόν. Ο Παναθηναϊκός πήρε τον Χέις Ντέιβις, ο Ολυμπιακός πήρε τον Ντάιρικ Τζόνς, πήρε τον Μόντε Μόρις, πήρε τον τον Κόρι Τζόζεφ. Οπότε και οι δύο ομάδες μας, το λέω δηλαδή ειλικρινά, οτιδήποτε άλλο και για τους δύο ισχύει, λίγο περισσότερο για τον Παναθηναϊκό λόγω έδρας, αλλά στο τέλος ημέρας το ίδιο και για τον Ολυμπιακό. Όποιος δεν πάρει το τρόπαιο είναι όχι απλά αποτυχία, είναι τεράστια αποτυχία. είναι άδικο, επαναλαμβάνω, αλλά είναι τεράστια αποτυχία. Αυτό που μετράει είναι ο τίτλος στην Ελλάδα. Ναι. Τέλος.
0: Λοιπόν, να δούμε να παίρνει η ΑΕΚ τον τίτλο καταρχάς, έτσι να ανοίξει, να ανοίξει αυτό το Μάη. Ευχαριστούμε, Γιάννη Ψαράκη, πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου και το σχόλιο. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά. Ο συνάδελφος, είπαμε, επικεφαλής στο υπεύθυνος του μπάσκετ στην εφημερίδα Live Sport. Τον διαβάζετε και στο Sportal, τον ακούτε, τον βλέπετε και στο Fox Bet στην εκπομπή, αντίστοιχη εκπομπή. Είπαμε, θα παίζουμε γραμμένο σαν την αντιβίωση.

Να σας θυμίσω ξανά, γιατί είχε δίκιο ο Γιάννης, έχω κολλήσει ότι τα Final Four είναι Σαββατοκύριακο, αν δεν είναι όλα. Σήμερα η ημιτελική του Final Four στο Basketball Champions League που συμμετέχει η ΑΕΚ. Σήμερα λοιπόν στις 7 Ρίτας Βίλνιους από τη Λιθουανία αντιμετωπίζει την Τενερίφη στον ένα ημιτελικό.

οι παίκτες μεταξύ τους. Τώρα εδώ, δεύτερη σερή μέρα, πιάστηκαν στα χέρια. Παιδιά, χωρίστε τους. Πραγματικά, μην τους αφήνετε να συναντιούνται. Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε με τον Ρελιέν Τσουαμενί, με τον Ουρουγουανό να μεταφέρεται στο νοσοκομείο και τη διοίκηση να συγκεντρώνει την ομάδα. Τι να σας κάνει, τι να τους πείτε. Πραγματικά, δηλαδή. Τώρα τρεις μέρες παίζουν ξύλο στη Ρεάλ, στα αποδυτήρια της Ρεάλ. Και ο καυγάς, λέει η Μάρκα, ότι ξεκίνησε γιατί ο Βαλβέρδε αρνήθηκε να κάνει χειραψία το πρωί με τον Τσουαμενί, με αποτέλεσμα να είναι και πάλι εχθρική προπόνηση που κατέληξε σε σοβαρό καυγά στο τέλος. Αποκόμισε ένα μόλοπα ο Βαλβέρδε που κατέληξε σε κόψιμο, αλλά δεν προήλθε, λέει, από το χτύπημα του Τσουαμενί. Και γι' αυτό το λόγο χρειάστηκε μεταφερθεί στο νοσοκομείο, αλλά πήρε εξιτήριο. Και αυτό το νέο περιστατικό προκάλεσε τη συνάντηση μεταξύ του Χωσέ Άγχελ Σάντσεθ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ρεάλ, και των παικτών. Εννοείται θα περάσουν από πειθαρχικό. Εμείς πάμε τώρα να φύγουμε. Σας τα είπαμε και για τη Ρεάλ. Αύριο Παρασκευούλα θα πούμε και για άλλα πραγματάκια. Ήταν η Νικόλετα Τσουραμάνη στη ρύθμιση του ήχου. Ήταν ο Παντελής Δαβανέλος στην επικοινωνία. Παραμένει στο 210-3217-777. Έχει τη Μελίνα Βελιμέζη με το Δελτίο Ειδήσεων. Και έπειτα η Μαρία Θανασούλια. Και έπειτα ο Κώστας Σαββόπουλος. Και η Αλέκα Ζουμή φεύγει. Καλό απόγευμα.

0: στο κόκκινο.
1: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
0: Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο είμαι Λίνα Βελιμέζη. Κριτική εφόλη στη ύλη στην οικονομική και όχι μόνο πολιτική της κυβέρνησης πραγματοποίησε ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Η καταπάτηση του διεθνούς δικαίου, η επιβολή του κανόνα του ισχυρού και η κυριαρχία του τραπεζισμού, που συνδέεται με ένα μη βιώσιμο οικονομικό μοντέλο, περιγράφει ένα ζωφερό μέλλον για όλους, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη σύνθεσης ενός εναλλακτικού και βιώσιμου μοντέλου. Δεν είναι δυνατόν να θυσιάζουμε το κοινωνικό κράτος για να στηρίξουμε την οικονομία του πολέμου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναφορικά με την πρόταση του Πρωθυπουργού για αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, τον κατηγόρησε για υποκρισία, λέγοντας πως από τη μία χρησιμοποιεί πολλαπλώς το άρθρο 86 για να κρύψει από τη δικαιοσύνη ελεγχόμενους υπουργούς και παράλληλα δεν το απεξαρτά από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνένεσης με το καθεστώς Μητσοτάκη, διεμήνησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Νέα στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας για τις υποκλοπές κατέθεσε στην εισαγγελία του Αριοπάγου ο Χρήστος Πίρτζης, ζητώντας επανεκκίνηση της έρευνας για το αδίκημα της κατασκοπίας και άλλες πράξεις. Παράλληλα, υπέβαλε αίτημα εξαίρεσης του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλα λόγω προσωπικής του εμπλοκής στην υπόθεση. Προσκομίσαμε στοιχεία που καταδεικνύουν την ύπαρξη στο κινητό του κ. Σπίρτζη απόρριτων ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αφορούν το καθεστώς της υπηρεσίας της πολιτικής αεροπορίας, τη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς αλλά και διαβίβαση απόρριτου τηλεγραφήματος από πρεσβεία, είπε στο κόκκινο η δικηγόρος του Χρήστου Σπίρτζη, Αρτεμισία Παπαδάκη. Δεν μπορεί να κλείσει υπόθεση εδώ από έναν

0: εισαγγελέα, ο οποίος μάλιστα εμπλέκεται, ανέφερε η δικηγόρος αναφορικά με το αίτημα εξαίρεσης Τζαβέλα. Αποφεύγοντας κάθε αναφορά σε υποκλοπές και ο ΠΚΠ, ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας παρουσίασε τους άξονες της πρότασης του για τη συνταγματική αναθεώρηση με αιχμή τον περιορισμό του ρόλου της Βουλής στην ποινική διερεύνηση. Φωτογραφίζοντας την απόρριψη του αιτήματος για την εξεταστική, τόνισε ότι δεν θα αφήσουμε να μετατραπεί η Βουλή σε διαρκές πεδίο εντυπώσεων. Εχμές και γκρίνιες από γαλάζιους βουλευτές στην κοινοβουλευτική ομάδα, ο Γιώργος Βλάχος έκανε κριτική περί αναθέσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης, μιλώντας και για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Έντονη ήταν η διαμαρτυρία του Βασίλου Γιώγιακα, ο οποίος άφησε εχμές και την αντιμετώπιση που είχε από τον υφυπουργό Νίκο Ταχιά. Στην ευθεία αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή από το επιτελικό κράτος, αναφέρθηκε ο Μάκης Βορύδης με το βλέμμα προς Μητσοτάκη Σκέρτσο. Κάρφη προς τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Κάποιοι δεν υδρώνουν τη φανέλα, θα πάνε και στη σελήνη για να μην μιλήσουν, είπε χαρακτηριστικά. Βέλη προς υπουργούς που κρύβονται, φέρεται να εκτόξευσε ο Θάνος Πλεύρης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μοίρασε συγχωροχάρτια στους βουλευτές του, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, σχολιάζοντας την ομιλία Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κ. Μητσοτάκης, αφού πρώτα δεν παρέλειψε να κουνήσει ξανά το δάχτυλο προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διαβεβαίωσε τους βουλευτές του ότι θα μπουν ξανά στα ψηφοδέλτια του κόμματος, σημειώνει Κουμουνδούρου, υπογραμμίζοντας ότι το αίτημα για προοδευτική αλλαγή είναι επιτακτικό και σύντομα θα γίνει πραγματικότητα. Στα τέλη Μαΐου αναμένεται να συζητηθούν στην Ολομέλεια της Βουλής οι δύο προτάσεις, η κοινή του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και αυτή του ΠΑΣΟΚ, για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών των πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή, στο σκάνδαλο του ΠΚΠ. Στις αρχές Ιουνίου θα προτείνει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης να διεξαχθεί συζήτηση στην Ολομέλεια για το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση νέας εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η Ελλάδα οφείλει να σταθεί στο ύψος των ευρωπαϊκών της δεσμεύσεων και των δημοκρατικών αρχών της, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς υπεκφυγές, τονίζει ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης σε ανάρτησή του, σημειώνοντας ότι σήμερα λήγει προθεσμία για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Αντισλαπ Οδηγίας στο ελληνικό δίκαιο. Παρά τις εξαγγελίες και τις ενθαρρυντικές επικοινωνιακού τύπου δηλώσεις της κυβέρνησης, δεν έχει υπογραφεί η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ενώ σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, το 80% των εργαζομένων θα πρέπει να καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις, είπε στο κόκκινο ο Κώστας Γενιδούνιας, πρόεδρος του Σωματείου Μηχανοδηγών ΟΣΕ και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΕΣΕ. Εντατική διπλωματική κινητικότητα ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Ιράν, με τις δύο πλευρές να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι πιθανή μια συμφωνία, ενώ το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει πως η Αμερικανική πρόταση παραμένει υπό εξέταση. Εντός της ημέρας αναμένεται η Τεχεράνη να παραδώσει την απάντησή της στην Αμερικανική πρόταση μέσω διαμεσολαβητών. Στο μέτωπο του Λιβάνου, το Ισραήλ βομβάρδισε τη Βηρυτό για πρώτη φορά από την έναρξη της εκεχηρίας, ενώ συνεχίζει να βομβαρδίζει το Νότο νέες αεροπορικές επιθέσεις σε περιοχές κοντά στην πόλη Αλμπαγιάντα και την πόλη Χούς. Κάτω από τα $100 το βαρέλι έπεσε η τιμή του πετρελαίου Brent, με φόντο μια πιθανή συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Στην κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών στην Αλεξάνδρας βρέθηκε αντιπροσωπεία ευρωβουλευτών της ΛΕΦΤ και επικεφαλής της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Δήλωσαν τη στήριξή τους στον αγώνα της κοινότητας και των δύο απεργών πείνας εναντία στα σχέδια ανάπλασης και έξωσης των κατοίκων, ενώ προανήγγειλαν την κατάθεση αναφοράς στην Επιτροπή Αναφορών. Διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση, μεταφέρθηκε από το Θριάσιο στο νοσοκομείο Πέδων. Ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά το πρωί όταν οδηγώντας ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Ποινική δίωξη για συνολικά 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα ασκήθηκε σε βάρος των συλληφθέντων για τη δολοφονία του Θαμνάκη Γιώργου Μοσχούρη. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα και στη συνέχεια παραπέμφθηκαν σε ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν για το βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν. Στη διεθνή επικαιρότητα, ανησυχητικά στοιχεία για τη βία κατά των γυναικών στην Τουρκία, καταγράφει η τελευταία έκθεση της Ομοσπονδίας Γυναικείων Συλλόγων Τουρκίας, σύμφωνα με την οποία 133 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους μέσα στους πρώτους 4 μήνες του 2026, ενώ μόνο τον Απρίλιο καταγράφηκαν 31 θάνατοι γυναικών από βία ανδρών ή υποήπτες συνθήκες. Τα στοιχεία της έκθεσης καταδεικνύουν ότι η πλειονότητα των γυναικών δολοφονήθηκε από άντρες του στενού οικογενειακού ή συντροφικού περιβάλλοντος. Στις αθλητικές ειδήσεις, η μεγάλη ώρα έφτασε και το Final Four του Basketball Champions League ξεκινάει απόψε με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει στον ημιτελικό την Ουνικά Χαμάλαγα στις 10. Η ομάδα του Dragan Sakota θέλει να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, εκεί όπου θα έρθει αντιμέτωπη με τον νικητή του ζευγαριού Ρίτα Στενερίφη που αγωνίζονται στις 7.
1: Ο καιρός.
0: Αυξημένες νεφώσεις αύριο με πρόσκαιρες τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια. Έως 23 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Γιάννος Ηλιάδης στη ρύθμιση του ήχου. Παντελής Νταβανέλος στην επικοινωνία μαζί σας. 2-10-32-17-7-7-7 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, το στέλνετε στο 698-58-700-59. 698-58-700-59. Είναι ούτως ή άλλως η μέρα των quiz και των ερωτήσεων. Είναι Πέμπτη, είναι η Πέμπτη του σινεμά. Στο δεύτερο μισό θα είναι εδώ μαζί μας ο Ανδρέας Κύρκος. Λέγαμε λοιπόν χθες εδώ με την Ηλέκτρα Ελληνικιώτη και τη Μαρία τη Μαμούρη για το θέατρο και την πραγματικότητα, για το πώς το θέατρο έχει στραφεί πολλές φορές και με έναν προφανή και ανέμπνευστο τρόπο στην πραγματικότητα για να αντλήσει θεματικές, και για το πώς η πραγματικότητα έχει γίνει μια θεαματική επιτέλεση. Τα σκεφτόμουν λοιπόν όλα αυτά σήμερα. Σας ρωτούσαμε μάλιστα χθες, αν τελείωνε το θέατρο τι θα κρατούσατε από αυτό. Τα σκεφτόμουν όλα αυτά ούσα στο Λαϊκό Νοσοκομείο και παρατηρώντας τους νοσηλευτές και τους γιατρούς να παλεύουν να μας σώσουν με ό,τι μέσο διαθέτουν, και όταν διεκδικούν να λιδωρούνται και να καταστέλλονται, βλέποντας ανθρώπους, ασθενείς και οδοιπόρους να καταφθάνουν στα αθηναϊκά νοσοκομεία από όλα τα μέρη της Ελλάδας, και να αναρωτιέμαι γιατί δεν μπορούν να έχουν την περίθαλψη που χρειάζονται στους τόπους τους, στην περιφέρεια. Γιατί το συζητούσα προχθές αυτό και με κάτι φίλου, αγαπητοί μου και αγαπητές μου, όλο και περισσότεροι σκέφτονται να αφήσουν την Αθήνα. Άνθρωποι εδώ της γενιάς μας λένε να σηκωθούμε να φύγουμε. Να πάμε πού ακριβώς? Να πάμε πού στην περιφέρεια? Η Αθήνα, ναι, είναι αβίωτη. Όμως να γυρίσεις στο χωριό, σε ποιο σχολείο θα πάνε τα παιδιά σου? Σε ποιο νοσοκομείο θα πας αν χρειαστεί κάτι σοβαρό? Πού θα βρεις δουλειά? Δηλαδή είναι και το θέμα ότι όλες οι δουλειές έχουν συγκεντρωθεί εδώ στην Αθήνα. Είμαστε όλοι εγκλωβισμένοι σε μια τρέλα. Όλοι και όλες. Και τα σκεφτόμουν αυτά ερχόμενοι και προς τα εδώ. Ακόμα ένα ατύχημα. Έπεσα πάνω σε ένα ατύχημα στην Αραχώβης. Άνθρωπος στο έδαφος, ανακριτικό, ΕΚΑΒ. Μετά εδώ από κάτω στη Λεωνίδου, άνθρωπος στο έδαφος και μια κοπέλα να τρέχει προς το μέρος του για να του προσφέρει βοήθεια. Κανείς άλλος. Άνθρωποι στο έδαφος. Και σκεφτόμουν τη χώρα που οραματιστήκαμε όταν εμείς, αυτή η γενιά με τα πολλά πτυχία, οι ταξιδεμένοι με τις σπουδές στο εξωτερικό, όταν αποφασίσαμε να γυρίσουμε, να ζήσουμε και να δουλέψουμε εδώ. Και τώρα είμαστε όλοι άνθρωποι στο έδαφος. Διάβαζα και αυτό που έγραψε ο Αντώνης Λιάκος στα κοινωνικά δίκτυα. Ο Πλεύρης δεν σημαδεύει τα προσφυγάκια, εμάς και τα παιδιά μας σημαδεύει. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου κλείνει 4 δομές υποδοχής ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αττική. Οι υπεύθυνοι των δομών φέρονται να έλαβαν εντολή να μαζέψουν και να αποχωρήσουν έως τις 10 Μαΐου, χωρίς καμία σαφή απάντηση για το τι θα απογίνουν τα παιδιά που φιλοξενούνται εκεί και οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες που τα στηρίζουν καθημερινά. Πού θα πάνε αυτά τα παιδιά μετά τις 10 Μαΐου και ποιος θα αναλάβει την ευθύνη αν μείνουν χωρίς προστασία? Αποφάσεις συνεχίζει όπως αυτή, λόγια όπως αυτά είναι δηλητήριο που μεταγγίζεται δόση δόσεις στις φλέβες αυτής της κοινωνίας. Αν λοιπόν αύριο τελείωνε αυτή η χώρα, τι θα κρατούσατε από αυτήν, φίλοι και φίλες? Να το quiz. Χθες αν τελείωνε το θέατρο, σήμερα αν θα τελείωνε αυτή η χώρα, σκεφτόμουν ότι θα κρατούσα την Αθήνα που κατεβαίναμε τα Χριστούγεννα στο Μινιόν, τα εξάρχεια της εφηβείας και των φοιτητικών μας χρόνο, τα εξάρχεια που μας πολιτικοποίησαν, μας έκαναν ανθρώπους, τις Κυκλάδες, όταν μπορούσες να κολυμπήσεις χωρίς κανένα στα 50 εκατοστά από σένα και χωρίς την πατούσα στην παραλία στη μούρη σου. Αυτά θα κρατούσα. Και, ναι, θα κρατούσα και τα τραπέζια στις αυλές με τις ντοματοσαλάτες, τα αυγά και τις πατάτες. Ίσως να κρατούσα και όλες αυτές τις στιγμές που αγωνιστήκαμε δίπλα-δίπλα στους δρόμους, τις στιγμές που ελπίσαμε. Αυτές τις στιγμές που τώρα λιδωρούνται σε καλοφτιαγμένα ντοκιμαντέρ. Διάβαζα λοιπόν χθες στο σατυρικό και χιουμοριστικό site το Κουλούρι. Πρεμιέρα, γράφει το Κουλούρι, έκανε τη Δευτέρα 5 Πέμπτου το πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό. Για
την τεραχώδη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το διάστημα 2015-2019. Το πρώτο επεισόδιο, με τίτλο «Ποιος κολυμπάει γυμνός», εστίασε στο πολιτικό και οικονομικό κλίμα που προηγήθηκε της ανόδου του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, στις προεκλογικές δεσμεύσεις, στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, στις σχέσεις με τους δανειστές και στο διεθνές παρασκήνιο. Το κουλούρι είναι σε θέση να γνωρίζει αποκλειστικά το περιεχόμενο και του δεύτερου επεισοδίου. Σε αυτό λοιπόν βλέπουμε τον τότε πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να τρώει παιδιά στο γραφείο του στο Μαξίμου, ενώ γύρω του Λαφαζάνης, Βαρουφάκης και Στρατούλης χορεύουν γυμνοί φυλώντας χαρτονομίσματα της δραχμής. Μάλιστα δεν λείπουν και οι υπόνοιες πως ο κύριος Τσίπρας βρίσκεται πίσω από αρκετές εγκληματικές ενέργειες εκείνης της εποχής, με τη συνέχεια να αναμένεται με αγωνία επί της οθόνης. Μείνετε συντονισμένοι για οτιδήποτε νεότερο. Τώρα αυτό που σας διάβαζα ήταν ένα σατυρικό άρθρο του κουλουριού, αλλά δεν θα εξέπλητε κανέναν αν ακούγαμε και τίποτα τέτοιο. Λοιπόν, πλέον δεν μας φτάνει αυτό που βιώνουμε. Έχουμε και αυτούς που μας λένε ότι αυτό που βιώνουμε τώρα είναι το κανονικό. Αυτό το αβίωτο που βιώνουμε τώρα, που δεν μπορείς να πας στο σούπερ μάρκετ, που είναι σε μια ανασφάλεια ολόκληρη η κοινωνία, αυτό είναι το κανονικό. Και όλα αυτά που μας έδιναν χαρές, όλη η ανθρωπιά, όλα τα δικαιώματα που χάθηκαν, όλη η ζωή μας, η οποία ήταν έστω ρε παιδί μου λίγο, αλλά ήταν πάνω από τα όρια της φτώχειας, ήταν λάθος, ήταν λαϊκισμός και έριξε τη χώρα στα βράχια. Αυτό ήταν το λάθος. Το κανονικό είναι αυτό που ζούμε τώρα, η κανονικότητα. Οπότε εσείς, φίλες και φίλοι, αν αύριο τελείωνε αυτή η χώρα, τι θα κρατάγατε?

Να καλησπερίσω την Μπέγκη και να την ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα καλά της λόγια. Γεια σου, Θάλια. Η Πέννη λέει: θα κρατούσε από αυτή τη χώρα το φιλότιμο και την ανθρωπιά μας, όσοι τα έχουν αυτά. Και η Αγγελική λέει: ναι, αλλά τότε, εκείνα τα χρόνια, με 50 ευρώ τη μέρα, δηλαδή 1500 το μήνα, κάποιες δεν μπορούσαν να αγοράσουν στα εγγονάκια σοκολατάκια. Λέγανε τώρα και εδώ η Χατζηφραγκέτα για τα κατσαβίδια και γελούσαμε έξω με τον Παντελή, γιατί λέγαμε τι θα κάνουμε το Σάββατο. Ο Παντελής έχει τις δικές του πολιτιστικές δραστηριότητες, καλύπτει το ρεπορτάζ από άλλο μετερίζει. Εγώ θα πάω στους Μετάλλικα, εντάξει, έχουμε τα κολλήματά μας τώρα, με είπε και παλιόγρια να ξέρετε, που θα πάω στους Μετάλλικα. Λοιπόν, τα λέμε από τότε που ανακοινώθηκαν, ήρθε η στιγμή να ξαναδούμε τους Μετάλλικα στην Αθήνα. Έφτασε και ο James Hetfield σήμερα στο Ελευθέριος Βενιζέλος, τον είδαμε εκεί να προσπαθεί να διαχειριστεί ένα πέσιμο, εντός εισαγωγικών έτσι τα λένε αυτά τα πεσήματα, τα δημοσιογραφικά, από πρωινή εκπομπή. Έκανε και δηλώσεις, δεν μπορούσε να τις αποφύγει, στο πρωινό του Αντένα και δήλωσε κουρασμένος αλλά υγιής και έτοιμος να ροκάρει. Σήμερα θα περπατήσει για πρώτη φορά στη σκηνή του ΟΑΚΑ, αύριο είναι το soundcheck και το Σάββατο είναι η μεγάλη συναυλία. Δεν παίρνουμε μαζί μας τα μεγάλα μας σακίδια, δεν παίρνουμε μαζί μας κατσαβίδια που λέει και ο Παντελής, ενώ εγώ πάντα παίρνω μαζί το κατσαβίδι μου. Δεν παίρνουμε ομπρέλες, δεν παίρνουμε ποτά, τρόφιμα, θα τα έχουν εκεί στα μπαρ όλα, τα πάντα όλα, δεν παίρνουμε χμηρά αντικείμενα. Εντάξει, τώρα ναι, δεν πάμε με χμηρά αντικείμενα στην αυλή, ούτως ή άλλως δεν είναι και κάτι που μας χρειάζεται. Τους αγαπάμε τους Μετάλλικα, τους περιμένουμε πώς και πώς. Σάββατο λοιπόν στο ΟΑΚΑ για όσους και όσες συνεχίζουν να ροκάρουν. Στην προηγούμενη ώρα είναι η ζουμή που σας λέει για τα άλλα που γίνονται στο ΟΑΚΑ. Εγώ θα σας λέω για αυτά που γίνονται παραδίπλα. Αλλά να ξέρετε ότι κάποια στιγμή θα συμπέσουν τα ρεπορτάζ μας, διότι εκεί στο Final Four παίζουν και οι Maiden. Οι Maiden παίζουν στις 23 του μήνα. Και την προηγούμενη μέρα και τις προηγούμενες μέρες, όχι την προηγούμενη μέρα, που θα έχει τα παιχνίδια εκεί του Final Four, και φορτηγά θα σκάνε για να στήσουν οι Maiden, και soundcheck θα χρειάζεται και linecheck θα χρειάζεται, να δω τι θα γίνει εκεί πέρα και τι διαχείριση θα γίνει σε αυτό το φοβερό περιβάλλοντα χώρο, να δω τι έχει να γίνει. Η Νόνη μου λέει ότι αν αύριο τελείωνε αυτή η χώρα θα κρατούσε τη σχοινούσα ελεύθερη από την πολιορκία των εφοπλιστών. Πραγματικά παιδιά, τα νησιά, όπως κάποιοι και κάποιες τυχεροί και τυχερές προλάβαμε να τα δούμε και να τα ζήσουμε.

Ο Μπάμπης μας λέει ότι από αυτή τη χώρα θα κρατούσε τα μακροβούτια στις θάλασσες της Ελλάδας και θα κρατούσε και μερικά φιλιά στο στρέφι. Ναι, φιλιά σε διάφορα σημεία αυτού του τόπου, στα φοβερά σοκάκια, στα φοβερά ηλιοβασιλέματα, στα παγκάκια, παντού.

Σκέφτομαι τώρα ότι αυτές οι ερωτήσεις και αυτή η κουβέντα που κάνουμε αυτές τις μέρες με το αν τελείωνε το θέατρο, τι θα κρατούσαμε, αν τελείωνε η χώρα, τι θα κρατούσαμε, αν τελείωναν διάφορες συνθήκες και φαντασιακά, τι θα κρατούσαμε, μας δίνει την ευκαιρία να θυμόμαστε όλοι την ουσία. Και αν τα θυμόμαστε και αν τα συζητάμε, τότε παίζει και να μην τελειώσουν ούτε τα θέατρα, ούτε οι χώρες, ούτε τίποτα. Είναι πολύ πιθανό να ξαναγωνιστούμε, να βρούμε την ουσία και να την επανακατακτήσουμε.

0: κοιμάται ο κόσμος, θα φωνάξουμε το 100. Λοιπόν, η Κοραλία λέει ότι θα κρατούσε. Μπήκε μόλις ο Ανδρέας ο Κύρκος εδώ. Και Ανδρέα, να σε βάλω λίγο στο κλίμα. Έχω ρωτήσει τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Έχουμε ξεκινήσει μια ιστορία τις τελευταίες μέρες και ρωτάμε αν τελείωναν διάφορα, τι θα κράταγαν από αυτό. Και σήμερα το πήγα στο τελικό level κακού. Αν τελείωνε αυτή η χώρα, τι θα κρατούσαν. Και έχουμε φοβερές απαντήσεις στο Viber, στο 698-58-70-059. Η Κοραλία, το τελευταίο μήνυμα από τα πολλά που μας έχουν έρθει, λέει: το γαμήλιο ταξίδι με σακίδια και ελεύθερο κάμπινγκ στις Κυκλάδες, φωτογραφίες, τους καυγάδες μεταξύ φίλων για πολιτική και έργα στο σινεμά.
1: Υπέροχη απάντηση, ολοκληρωμένη, δομημένη.
0: Τέλειο, τέλειο.

0: Έχουμε συζητήσει και πολλές φορές για το πώς η τέχνη εμπνέεται από την πραγματικότητα, καμιά φορά έτσι και λίγο άγαρμπα. Το σκεφτόμουν τώρα αυτό, παιδιά, και με αυτή την υπόθεση με τον 54χρονο που σκότωσε αυτό το 20χρονο παιδί, γιατί δεν ξεπέρασε, λέει, και γιατί είχε μεγάλη οργή για το θάνατο του γιού του, που ήταν μαζί σε ένα τροχαίο, 20χρονος, με τον γιο του δράστη. Και θυμήθηκα το The Beast in Me με την Claire Danes, αυτή τη σειρά που λέγαμε στο Netflix, που και αυτή είχε μια οργή που την κυνηγούσε χρόνια για ένα τροχαίο που θύμα ήταν ο γιος της. Να, δεν χρειάστηκε για να γραφτεί και να δημιουργηθεί το The Beast in Me να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Η τέχνη μας εμπεριέχει χωρίς να το έχουμε καταλάβει, και όλες μας τις έτσι ενορμήσεις και τις πώς να το πω, τις παραβατικές μας πλευρές, αλλά και τις υπέροχές μας πλευρές. Λοιπόν, εσείς συνεχίζετε και μας στέλνετε στο Viber στο 698-58-700-59 τα μηνύματά σας για να μας πείτε τι θα κρατούσατε αν αύριο τελείωνε αυτή η χώρα. Λέει η Ειρήνη, καλό απόγευμα, πόσο δίκιο έχεις, σε τι παράνοια μας οδηγούν που την ονομάζουν κανονικότητα. Άντε να πείσουμε τα παιδιά μας ότι δεν είναι αυτό που ζούμε τώρα η κανονικότητα. Δεν ξεχνιούνται τα ταξίδια στο κατάστρωμα του πλοίου κατά καλό καιρό. Και επειδή τώρα σε λίγο θα πάμε, όχι σε λίγο, σε μερικά δευτερόλεπτα, θα πάμε στο διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με τον Ανδρέα Κύρκο για την Πέμπτη, είναι η Πέμπτη του σινεμά, θα πούμε για Κάνες, σας το είχα προαναγγείλει αυτό ότι θα λέγαμε για Κάνες σήμερα, θα πούμε για τις ταινίες, ανοίγουν και τα θερινά, έχουμε θερινά πλέον, δεν γίνεται από αυτή την Ελλάδα, δεν γίνεται να μην κρατήσεις τα θερινά, δεν γίνεται να μην κρατήσεις φοβερές φεστιβαλικές ταινίες που είδαμε στο σινεμά και μετά αυτές τις βόλτες σε Πλάκα, Μοναστηράκι, Εξάρχεια, Κολωνάκι, με ένα τσιγάρο στο χέρι, disclaimer τώρα για τους μη καπνιστές, να συζητάς για το τι είδες, να διαφωνείς και μετά όλο αυτό να πηγαίνει, όπως πολύ ωραία είπε η Κοραλία, να πηγαίνει και στα πολιτικά και να πλακώνεσαι και για τα πολιτικά και για όλα, όλα μέσα είναι.
1: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν κυριολεκτικά μία ανάσα και είμαστε εδώ στο στούντιο, πολιτιστικό μαγκαζίνο ακούτε, κόκκινο ακούτε, είμαστε στο στούντιο με τον αρχισυντάκτη του πολιτιστικού της Αυγής, τον Ανδρέα Κύρκο, για την Πέμπτη μας, του σινεμά μας.
2: Ναι, η Πέμπτη του σινεμά, και έχουμε και μια ωραία ταινία να, έχω μια ωραία ταινία να προτείνω για τους λάτρεις του τρόμου, για το είδος του, που εγώ το αγαπώ ιδιαίτερα, ξέρω... Πολλοί λένε, α, δεν μπορώ να αντέξω μια ταινία. Το Χόκουμ, γιατί γι' αυτό πρόκειται. Το Ιρλανδικό Χόκουμ που βγαίνει σήμερα στις αίθουσες είναι ένα εξαιρετικό φιλμ τρόμου. Καλοφτιαγμένο. Εγώ, όπως λέμε, τα χρειάστηκα κάνα δύο φορές στην
0: ταινία. Είναι αυτά που λένε οι αδερφοί Κύπροι, φοϊτσάρικα.
2: Και κάτι ακόμα.
0: Τα φοϊτσάρικα.
2: Εντελώς. Ένα εξαιρετικά καλοφτιαγμένο και γι' αυτό και κατά συνέπεια πολύ τρομακτικό φιλμ Ιρλανδικής παραγωγής. Ο σκηνοθέτης που το έκανε, ο Ιρλανδός, είχε υπογράψει άλλο ένα εξαιρετικό θρίλερ πιο προδιετίας ή τριετίας, το Oddity, που επίσης το συστήνω ανεπιφύλακτα. Εδώ επιστρέφει με το Χόκουμ που προβάλλεται από σήμερα στους κινηματογράφους, που διαδραματίζεται στην Ιρλανδική Ήπεθρο, όπου... Εν συντομία θα πω ότι πρωταγωνιστεί ένας συγγραφέας, ο οποίος πάει σε ένα έτσι πανδοχείο, μια πανσιόν στην φύση, απομονωμένη, για κάποιο λόγο, για κάποιο έτσι παλιό οικογενειακό τραύμα που θέλει να κλείσει κάποιους προσωπικούς λογαριασμούς. Πικρόχολος ο ίδιος και λίγο έτσι, πώς να το πω, λίγο υπερόπτης, όχι ακριβώς συμπαθητικός χαρακτήρας, Αμερικάνος στην καταγωγή, έχει σημασία. Συναντάει κάποιους ντόπιους χαρακτήρες που είναι ο μυστήριος ξενοδόχος, ο επιστάτης, ένας παράξενος τύπος που καταναλώνει ψυχεδελικά που βρίσκεται στο δάσο, που του λέει πρόσεξε, δεν είναι αυτό που βλέπεις, δεν είναι αυτό που φαίνεται κτλ. Όλα λειτουργούν σαν ένα κλασικό ghost story, παλιωμοδίτικο, παλιά σκοπής, ιστορία φαντασμάτων, όπως έχει να δώσει τόσα η βρετανική λογοτεχνία. Πολύ πολύ κλασικός, κλασική στόφα, φτιαγμένο έτσι σαν παλιό διήγημα τρόμου. Εκεί θα διαπιστώσει ότι πολλά συμβαίνουν σε αυτό το παντοχείο, κάτι μυστήριο συμβαίνει στο υπόγειο, μια κοπέλα εξαφανίζεται, ένα σανσέρ οδηγεί εκεί που δεν θα έπρεπε, ένα δωμάτιο μελών νυμφών για κάποιο λόγο είναι κλειδωμένο. Όλα αυτά τα πολύ ωραία νόστιμα στοιχεία τρόμου που έχουμε συνηθίσει στην κλασική λογοτεχνία, εδώ λειτουργούν, γιατί λείπει αυτή σε εισαγωγικά αλλά και χωρίς εισαγωγικά αμερικάνικη ματιά στον δρόμο, που κατά τη γνώμη μου έχει κάνει μεγάλο κακό και έχει κάνει λίγο συνθετικό σούπερ μάρκετ το είδος. Μιλάω για τα Insidious, τα Conjuring, για όλη αυτή την τα Annabelle, όλη αυτή τη
0: ναι, χρονιά
2: ταινιών που λίγο το έχουν λίγο φτηνίνει το είδος. Εδώ ξανά είναι φτιαγμένο θαρρείς με αναλογικά υλικά και λειτουργεί άψογα, κατά τη γνώμη μου.
0: Φοβάσαι,
2: όχι απλά φοβάσαι, εγώ δεν ήξερα τι μου συμβαίνει, ήθελα να ανάψω τα φώτα.
0: Να σου πω, εγώ το βλέπω μόνο σε θερινό με πολύ κόσμο. Καλή και μετά πάω για παϊδάκια και ποτό για να το ξεχάσω πριν πάω για ύπνο.
2: Είναι εγγυάται τσιρίδες και εγγυάται πιασίματα της καρέκλας και γραπώματα από όπου βρεις. Λειτουργεί εξαιρετικά. Απλά να αφαιθείς σε αυτή την ιστορία. Εγώ, για όσους αγαπούν αυτό το στοιχείο του καλοφτιαγμένου horror, εγώ το συστήνω.
0: Ωραία, παιδιά, θα δούμε Hocum. Έχουμε κάτι άλλο ωραίο αυτή την εβδομάδα?
2: Νομίζω θα ας μείνουμε στον δρόμο.
0: Ας μείνουμε στον δρόμο. Ας μείνουμε στον δρόμο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε μετά με κάνες. Λέει ο Μιχάλης, αν τελείωνε η Ελλάδα θα κράταγα μια ελιά, ένα μπέλι, ένα καράβι. Ελλητικός ο Μιχάλης. Την οικογένεια Μητσοτάκη και άστο να πάει, άστι να τελειώνει, λέει ο Μιχάλης. Οκ, okay, εντάξει, ωραίος είσαι. Λοιπόν, λέει ο Παναγιώτης, καλησπέρα. Θα κράταγα τις καλοκαιρινές διακοπές των σχολικών χρόνων μου στην παραθαλάσσια πόλη. Αυτό εντάξει, οι παιδικές μας διακοπές στα χωριά μας, σε παραθαλάσσιες πόλεις, αυτό είναι η πιο ωραία ανάμνηση.

0: Λοιπόν, είδαμε τρέιλερ Οδύσσειας του Νόλαν. Περιμένουμε υπερπαραγωγή, έτσι.
1: Τουλάχιστον υπερπαραγωγή. Θα χαλάσει κόσμο. Σαν ταινία του Ρίντλεϊ Σκότ μου φάνηκε εμένα. Που δεν ήταν ο Ρίντλεϊ Σκότ απλά. Έχει αυτή αυτό το επικό στοιχείο. Τα είπες και για τον Νόλαν εκεί στον
0: Κόλμπερ.
1: Στον Κόλμπερ που βγήκε εκεί σοβαρός και είπε ότι. Γιατί έκανε ένα παραλληλισμό με τη Μάρβελ και τους υπερήρωες.
0: Ναι.
1: Αυτό μου θυμίζει και κάτι άλλο βέβαια. Τον σκηνοθέτη του δεύτερου ή του πρώτου Τζόκερ και των δύο Τζόκερ που είχε βγει και είχε πει ότι ο Τζόκερ είναι ο Άμλετ. Των Αμερικάνων.
0: Α,
1: ναι.
0: Α, δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Ναι, αυτή είναι η ήρωες, λέει, είναι η δική μας Άμλετ. Και τώρα βγαίνει ο Νόλαν και λέει ότι
0: η Marvel είναι.
1: Οι περίεργες της Marvel είναι σαν τους ημίθεους της ελληνικής μυθολογίας. Ναι, αυτά τα άλματα βέβαια εμένα μου φαίνονται πάρα πολύ αμήχανα και κρύβουν μια ευκολία και μια ημιμάθεια. Αρέσει βέβαια στο μεγάλο ευρύ κοινό, το αμερικάνικο δηλαδή. Ακούγονται αυτά σοφά τα λόγια, αλλά κάπου χάσκει και το κενό εκεί, αν τα πολύ σκεφτείς.
0: Ναι, είναι αυτό που λέγαμε τώρα. Τώρα έλεγες που είχαμε, ναι, ακούγαμε τον Κέρτ Κομπέιν, ότι αυτοί οι ήρωες είναι φορείς ηθικής.
1: Ακριβώς.
0: Ο Οδυσσέας δεν ήταν και δεν τόσο είναι. Ηθικό στοιχείο, αλλά κοίταξε, θα δεις, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή οι θεοί της μυθολογίας είχαν τρωτά, είχαν ένα σωρό σκάνδαλα. Από μιμιξίες και όργια μέχρι τα πάντα. Ενώ η Αμερική. Οι χάρτινοι υπηρέωες των κόμικ είναι φορείς ηθικής καλού και μια άγραφων και γραπτών νόμων που τους εφαρμόζουν.
0: Για να το πάμε όμως λίγο πιο μακριά, κύριε Νόλαν μου, γι' αυτό εμείς είμαστε χαλκέντεροι και περνάνε τα σκάνδαλα μπροστά μας και αντέχουμε. Ακούς,
1: κύριε Νόλαν, εμείς τα έχουμε αλλιώς αυτά. Αλλά βέβαια φαίνεται, είναι ένα τρέλερ που προσπαθεί να δείξει όλα τα χρήματα στην οθόνη, ότι κοιτάξτε πόσα ξοδέψαμε, ότι δεν γίνεται να μην το χάσετε αυτό το πράγμα, δηλαδή κοιτάξτε τι λεφτά έχουν πέσει. Βλέπεις και το Matt Damon εκεί, τον Οδυσσέα κάνει.
0: Ναι, τον Οδυσσέα κάνει, ναι. Και Anne Hathaway την Πινελόπη.
1: Την Πινελόπη. Πώς σου φαίνεται το casting των δύο αυτών?
0: Κοίτα, το είπε και ο ίδιος ότι τους πήρε επειδή έχουν παίξει υπερήρωες και επειδή έχουν μπει στο σύμπαν Marvel, DC και τα λοιπά. Και τον, ναι, Tom Holland. Ναι. Όχι τόσο το Matt Damon, αλλά... Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν τρελαίνομαι, αλλά και απ' την, ναι, άλλη δεν θα το χάσουμε. Δηλαδή θα το δούμε, θα φυσικά φάμε popcorn, θα πιούμε
1: αυτό
0: μεγάλα αναψυκτικά, αυτό θα κάνουμε.
1: Ελπίζω να μην μοιάζει με εκείνο με την Τρία που είχε βγει κάποτε, θυμάστε, Τρώει με τον Brad Pitt.
0: Καλά, εντάξει, ναι, αλλά έχει βγάλει αυτό βιντεάκια στο YouTube που ακόμα γελάμε. Αυτό, ναι, το, ναι, Hector, κατέβαλα.
1: Αυτό έχει μίμ, παράγει μίμ ο Όμηρος.
0: Παράγει μίμ ο Όμηρος, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ο Μίμηρος, αλλά... Ναι, ελπίζω να είναι τέτοιο και για να μην είναι και σαν... γιατί η ελληνική μυθολογία δεν έχει τύχει καλής, έτσι, μεταχείρισης από το Hollywood, ούτε η ελληνική ιστορία, ούτε η ευρύτερη, ας πούμε. Δηλαδή ακόμα και εκείνος καλά το 300, αλλά και εκείνος ο Μεγαλέξανδρος στο Λιβερστόν λίγο έμπαζε.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι τόσο υπερπαραγωγή η ελληνική μυθολογία που πρέπει να έχεις ένα budget φανταστικομυρίων και, ναι, CGI εξελιγμένο από τώρα μέχρι 300 χρόνια για να μπορέσεις να κάνεις.
1: Αλλά πρέπει να ξέρεις τι θες να κάνεις. Δηλαδή το θέμα είναι ιστορία και όχι πόσο τα ειδικά εφέ. Ίσως θα ελπίζω να μην στέκεται τόσο πολύ στο θέμα και να προσέξει λίγο και το σενάριο, γιατί αυτή η ιστορία έχει χιλιάδες υποπλοκές, δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις. Έχει τόσα πολλά πράγματα. Να μην σταθεί δηλαδή στους στρατούς και στους μεγάλους πολέμους. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ό,τι είναι, θα το δούμε τώρα.
0: Θα το δούμε, θα το δούμε.

0: χειμώνα. Έβγαλα το δίσκο για να βγάλω το χειμώνα.
1: Bloody Hawk ακούμε, τη Βαλαωρή του. Ο Θαλής λέει ότι θα κρατούσε τα παλιά τα καφενεία με τα θολά τζάμια το χειμώνα, τις μαργαρίτες στα οικόπεδα, τα ψιλικατζίδικα, ατελείωτες οι εικόνες. Αλλά όλα αυτά είναι κάτω από τον τίτλο Ξεχνιασιά. Και πιο πολύ λέει αυτό θα κρατούσα. Αυτό μας έχει στερηθεί. Αυτό έχουμε στερηθεί.
2: Ναι, και υπάρχει μια. Μόνο στη νοσταλγία μπορούμε να καταφύγουμε και όχι στο φουτουρισμό. Και όχι στην.
1: Στην
2: και
1: ελπίδα.
2: Και την ελπίδα. Και αυτό είναι το μεγάλο τραύμα και το μεγάλο πρόβλημα της γενιάς μας.
1: Απλώς έλεγα και πριν, Αντρέα, ότι αυτό το παιχνίδι του να λέμε ότι αν τελείωνε το σινεμά, αν τελείωνε το θέατρο, αν τελείωνε η χώρα ίδια, τι θα κρατούσες, νομίζω ότι αυτό μας δίνει λίγο χρόνο να στοχαστούμε την ουσία των πραγμάτων και ίσως, ρε παιδί μου, να τα διεκδικήσουμε ξανά όλα αυτά που θεωρούμε εμείς ουσία.
2: Είναι μια καλή ιδέα που από την θεωρία στην πράξη είναι μεγάλη η απόσταση που πρέπει να διανυθεί. Μακάρι να.
1: Ναι, εντάξει, δεν λέω θα ξεκινήσουμε κάποια επανάσταση εδώ.
2: Ή ένα κόμμα ή κάτι.
1: Δεν ξέρεις.
2: Ναι, αλλά ναι, το μεγάλο ζητούμενο είναι κατά τη γνώμη μου ότι. Κοιτάμε πίσω, αναγκαστικά κοιτάμε πίσω.
1: Ναι.
2: Και θα έπρεπε να έχουμε μεγαλύτερη αγωνία για το μέλλον και περισσότερη προσμονή για το μέλλον και δεν έχουμε.
1: Ναι, ζούμε κυρίως με το παρελθόν και με την ασφυξία του παρόντος. Εσύ θα κράταγες από την Ελλάδα αν αύριο τελείωνε, από αυτή τη χώρα.
2: Από τη ζωή μου στην Ελλάδα ή είναι μια ευρύτερη ιδέα? Δεν ξέρω, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση. Δεν απαντιέται εύκολα. Γιατί είναι πολύ εύκολο να. Το λογικό είναι να φύγουμε να μιλήσουμε συναισθηματικά και να πούμε για τα πράγματα που μας δένουν.
1: Ναι.
2: Και όχι ότι είναι σημαντικά. Δεν ξέρω στα αλήθεια. Σε ένα συναισθηματικό level θα κρατούσα τα βίντεο κλαμπ και τα δισκάδικα.
1: Αχ, τα βίντεο κλαμπ. Ναι. Τι ωραία. Εσύ στα βίντεο κλαμπ πρέπει να πέρασες ώρες ατελείωτες.
2: Ναι, γιατί μου αρέσει αυτό το ψάξιμο που με τα δάχτυλα ακούς το τάκ, τάκ, τάκ ή τα κουτάκια ή τις πλακέτες ή τα δισκάδικα που επίσης είχες μια χρόνο να ψάξεις και να αγοράσεις.
1: Στο βίντεο κλαμπ σε ήξερε ο τύπος να σου προτείνει να σου πει δες αυτό ή πήγαινες.
2: Στα καλά βίντεο κλαμπ ξέρουν τους πελάτες όλους.
1: Έτσι, εγώ θυμάμαι θρυλικό εκεί στην Ουλοφπάλμα που μου λέγε δες αυτό.
2: Δες αυτό θα σ' αρέσει για να έχεις πάρει τα άλλα.
1: Μπράβο. Λοιπόν, έχουμε κάνες.
2: Ναι.
1: Έχουμε κάνες.
2: Ξεκινάει το Φεστιβάλ Κανών, το μεγαλύτερο κινηματογραφικό φεστιβάλ του κόσμου. Το 78ο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ή ένατο, νομίζω.
2: Ή ένατο, ναι, σωστά. Στην Κρουαζιέτ. Οι κάνες δείχνουν κάθε χρόνο το πώς θα κινηθεί η κινηματογραφική χρονιά. Από 12 Μαΐου ξεκινάει. Ξεχωρίζει μεταξύ άλλων το Bitter Christmas του Πέδρο Αλμοδόβαρ, παλιός γνώριμος ο Αλμοδόβαρ των Κανών, αγαπημένος και στη χώρα μας.
1: Πολύ.
2: Περιμένουμε και αυτή η ταινία. Σπανίως μας απογοητεύει, έως ποτέ, παρόλο που είναι τόσο παραγωγικός και εργατικός. Είναι αρκετές ταινίες. Θέλω να επισημάνω την παρουσία μιας ελληνικής ταινίας που είναι πολύ σημαντική, της Κωνσταντίνας Κοντζαμάνη, που πάει με την ταινία που έχει τον υπέροχο τίτλο «Τιτανικός ωκεανός». Titanic Ocean. Η ταινία αυτή προβάλλεται στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα του 21ου φεστιβάλ.
1: Εκεί είχε προβληθεί και ο Κοινόδοντας.
2: Ακριβώς, πολύ σωστά το λες. Εκεί είχε προβληθεί ο Κοινόδοντας του Γιώργου Λάνθιμου, που σημαίνει ότι που ήταν το πέρασμα στην ουσία για τη διεθνή του καριέρα και που τον οδήγησε και στα Όσκαρ. Είναι ένα πολύ σημαντικό τμήμα αυτό. Είναι σημαντικότερο κρίνομαι από το διαγωνιστικό που πάνε τα βαρών ονόματα όπως έχουμε και φέτος, Παυλικόφσκι και τα λοιπά, εκεί που επισημαίνουν τους καθιερωμένους, τις αυθεντίες, το Ένα Κάποιο Βλέμμα δείχνει το μέλλον. Ειδικά οι πρωτοεμφανιζόμενοι δημιουργοί που πάνε εκεί, το φεστιβάλ λέει ότι εδώ προσέξτε, θα υπάρξει μέχρι συνέχεια και εμείς είμαστε οι πρώτοι, να θυμάστε, εδώ τον μάθατε. Οπότε δεν είναι πολύ σημαντικό το τμήμα και η ταινία της Κοντζαμάνη πιστεύω είναι πολύ μεγάλη επιτυχία που βρέθηκε εκεί. Την περιμένουμε με μεγάλη αγωνία να τη δούμε. Παραγωγή της Homemade Films. Το περιμένουμε. Επίσης να πω ότι εκεί γίνονται διάφορες επαιτειακές προβολές παράλληλα, εκεί στην παραλία ή μέσα ή έξω. Μ' άρεσε που διάβασα ότι θα γίνει προβολή της ταινίας Γη και Ελευθερία του Ken Loach. Μια από τις πιο ωραίες ταινίες του Ken Loach. Και για τα χώρα μας, όσοι είναι, ψάξτε τη, ανακαλύψτε τη, αυτή την ταινία είναι σπουδαία. Γυρίστηκε στη δεκαετία του 90.
1: Και τον Ken Loach τον αγαπάμε πολύ στην Ελλάδα.
2: Ναι, και εκείνο το απόγειο της δημιουργίας του. Λοιπόν, έχει ωραίες ταινίες. Να πούμε ότι φέτος λείπουν οι Αμερικάνοι. Για κάποιο λόγο, νομίζω είναι μια-δυο οι Αμερικάνικες ταινίες. Δεν ξέρω αν ήταν συνειδητό αυτό ή έτυχε να έχει μια κακή χρονιά το αμερικάνικο καλλιτεχνικό σινεμά. Ωστόσο, το αμερικάνικο σινεμά είναι φοβερό το ότι απουσιάζει παντελώς. Υπάρχει μόνο η ταινία του James Gray, που είναι πολύ έτσι, σημαντικός σκηνοθέτης, και υπάρχει και ο William Refn που είχε κάνει τον Driver με καινούρια ταινία στο διαγωνιστικό. Περιμένουμε να μάθουμε τι θα ξεχωρίσει από αυτό, να δούμε αν θα γίνει πάλι το σούσουρο από την συνέντευξη τύπου μέχρι το τέλος με τις ερωτήσεις που στριμώχνουν για την πολιτική θέση και τα λοιπά. Πείτε μας το ένα το άλλο. Ελπίζω να μην μέχρι ένα σημείο, δηλαδή δεν θα ήθελα να αρχίσει αυτό να γίνει προβακατόρικα, γιατί θα γίνει σε μπούμεραγκ μετά αυτό. Καλό θα είναι να υπάρξει μια ψυχραιμία και ένα καθαρό μυαλό στο πώς θα ρωτάνε οι δημοσιογράφοι τις πολιτικές ερωτήσεις που σίγουρα θα πέσουν.
1: Ναι, σίγουρα θα πέσουν. Βέβαια, σου λέω, αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί. Το λέγαμε και χθες εδώ με την Ηλέκτρα Ελληνικιώτη, ότι η τέχνη έχει τους τρόπους της να μιλήσει πολιτικά. Να, τώρα ανέφερες, ας πούμε, τον Ken Loach. Μία ταινία του Ken Loach μπορεί να είναι παραγωγή πολιτικής πολύ περισσότερο από μία δήλωση.
2: Ακριβώς. Να πιάσει μετά τον Ken Loach να του πει: πείτε μας τι γνώμη, ποια θέση έχετε. Είναι περίτω.
1: Ναι.
2: Έχει αχρηστέψει την ερώτησή σου ή το έργο του.
1: Ναι.
2: Λειτουργεί κάπως έτσι. Φυσικά και πρέπει να γίνονται πολιτικές ερωτήσεις, δεν πρέπει να ρωτάμε μόνο πώς νιώσατε και πώς αισθανθήκατε κτλ. Αλλά κάπου στη μέση πρέπει να γίνεται και αυτό. Λοιπόν, ο Παυλικόφσκι είναι το Fatherland που περιμένουμε πώς και πώς να δούμε. Ο Φαραντί, ο Ιρανός με το Parallel Tales. Είναι πολλά σημαντικά ονόματα και πολύ ασιατικό σινεμά. Φέτος έχουμε πάρα πολύ.
1: Πολύ, ναι.
2: Είναι η χρονιά του ασιατικού σινεμά. Συγκεκριμένα, για να πούμε, από τις 21 ταινίες που διεκδικούν το χρυσό φοίνικα, είναι πάρα πολλές. Έχει τουλάχιστον 6 ασιατικές. Ο Πάρκ Τσανγκούκ είναι πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής επίσης.
1: Ντέμι Μουρ έχει.
2: Βεβαίως. Και υπάρχει και ο Στίβεν Σόντεμπερκ με ντοκιμαντέρ όμως. Εκτός συναγωνιστού, για τον Τζον Λένον κάνει ένα ντοκιμαντέρ. Οπότε δεν το πιάνουμε ακριβώς για αμερικάνικη παραγωγή. Έχει πολλά πράγματα και υπάρχει το The Man I Love με τον Ράμι Μάλεκ, που πιστεύω θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, που εκτελείται στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του 80 στην περίοδο τη κρίση του AIDS, που μάλλον θα οδηγήσει τον Ράμι Μάλεκ στα
1: Όσκαρ.
2: Ναι, έτσι φαίνεται από κάποιες πρώτες εικόνες. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Θα έχουμε και το ρεπορτάζ, θα έρχονται και νεότερα. Οι κάνες πάντα παράγουν ειδήσεις και περιεχόμενο
1: ναι.
2: Κάτι θα γίνει, κάτι θα συζητηθεί. Έχουμε πολλά να δούμε. Δεν θα υπάρξουν πολλοί stars, δεν θα υπάρξουν blockbuster, δεν θα υπάρξει αυτό το τύπου Top Gun προβολές που είχαμε τα τελευταία. Ναι, καλύτερα, εγώ πιστεύω. Γιατί μόνο θόρυβο έχουν.
1: Ναι, μόνο θόρυβο.
2: Παράγουν και καμία παραγωγική αξία. Θα είμαστε εδώ και θα συζητάμε.
1: Σινεμά ντοτέρ λοιπόν πάλι.
2: Καθαρά. Ντοτέρ και ασιατικού.
1: Και ασιατικό, έτσι. Γυρνάνε οι κάνες στα παλιά λιμέρια.
2: Στα παλιά. Οι παλιές καλές κάνες. Θέλουν να αποφύγουν και την το controversy και τις πολλές έτσι. Δεν θέλουν τον κακό τύπο οι κάνες. Οι πολύ προσεκτικές.
1: Ναι.
2: Σου λέει, εμείς δεν είμαστε Βερολίνο εδώ.
1: Μπράβο, είναι και ζόρικες οι εποχές. Είδαν τι πάθαν οι άλλοι. Σου λέει, άστο, κάτσε ήσυχα. Λοιπόν, ο Γουλιέλμος λέει θα κρατούσε από την Ελλάδα τα ωραία ελεύθερα κάμπινγκ, καλοκαίρια στα νησιά της Άγωνης Γραμμής, Ανάφια, Αμοργό, Δονούσα.
2: Είναι πολύ ωραία. Αυτά βέβαια κάνανε και 25 ώρες, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει, κάνανε 25 ώρες, αλλά έφτανε και έβρισκε και μια παραλίουλα να είσαι με την παρέα σου.
2: Είναι σημαντικό και όσοι παίρνανε αυτά τα. Και τη Δημητρούλα και όλα αυτά τα καράβια ήταν πραγματικοί ταξιδευτές. Δεν πήγαιναν για Σαββατοκυριακό.
1: Ναι.
2: Και σεβόντουσαν και το νησί, γιατί άμα θες 25 ώρες να πας εκεί, σέβεσαι τον τόπο που πας.
1: Μπαίνει στη Ρωμίλντα τώρα για Σαββατοκυριακό.
2: Ακριβώς.
1: Το Σαββατοκυριακό το παίρνα και στη Ρωμίλντα μέσα.
2: Αυτά. Έκανα το ξέσπασμά μου για τους τουρίστες που νομίζουν ότι τους ανήκουν τα νησιά.
1: Ναι. Θα κρατούσα την ψυχραιμία μου, λέει η Διάννα. Και λέει ο Γιάννης, το θέατρο Αμόρε.
2: Από μεγάλη απώλεια.
1: Την πρώτη βραδιά της πρώτης αρβανίτσας. Τα ούζα στους στρέφει. Το Αν, το Ρόδον, τα μακροβούτια στην Τήλο, την τελευταία μέρα του Νίκος Γκούμας. Και λίγα ακόμα με ονοματεπώνυμο. Η χώρα έχει τελειώσει, είναι ολόιδια πια με πολλές άλλες πνιγμένες, χωρίς ταυτότητα και δική της μυρωδιά. Καλησπέρα και στους δύο μας, λέει ο Γιάννης.

0: Να καλησπερίσουμε και το Παναγιώτη, να τον ευχαριστήσουμε για το ωραίο του μήνυμα.
1: Να επισημάνω ότι όντως είναι πολύ σημαντικό η απώλεια του Ρόδων και των μικρών συναυλικών χώρων που ναι, όντως θυμίζει μια Αθήνα παλιότερη.
0: Ναι.
1: Και η εποχή που το ιστορικό κέντρο ήταν ανθρώπινο και είχε πολύ ωραία μπαρ με πολύ συγκεκριμένη μουσική που έβρισκες ανθρώπους που ήταν μαζί με σένα, κάπως κοντά με σένα.
0: Εμένα ξέρεις τι μου λείπει κιόλας από το Ρόδον και από αυτά τα λαϊβάδικα και από εκείνη την εποχή? Μου λείπει και το κοινό. Δηλαδή ότι δεν πήγαινε σε μια συναυλία επειδή και έβρισκες κόσμο δίπλα σου που δεν ήξερε τι θα ακούσει, επειδή ήταν το talk of the town και υπήρχε αυτό το φόμο που λέμε συνέχεια.
1: Δεν υπήρχε φόμο, ήταν οι πιστοί και αυτοί που πραγματικά αγαπούσαν.
0: Ναι, και είχες κάνει, εγώ θυμάμαι να έχω κάνει φίλους ας πούμε σε συναυλίες, γιατί ήμασταν δίπλα με αγνώστους και τραγουδάγαμε στίχους και χοροπηδούσαμε και κερνούσαμε ένα στον άλλον μπύρες, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ένιωθες αυτή την κοινότητα, ρε παιδί μου, που λέμε.
1: Ναι. Και εγώ, εμένα πραγματικά, για να συνεχίσω και αυτή την ερώτηση, μου λείπει η Αθήνα και το γιατί αυτή ξέρω καλά που δεν ήταν φτιαγμένη. Ήταν φτιαγμένη για τους κατοίκους της, που οι τουρίστες έπρεπε να ενσωματωθούν. Δεν ήταν φτιαγμένη για τους τουρίστες που παραγωνίζανε και σπρώχνουν τον αγώνα την κανονική ζωή.
0: Λέει η Ελένη, κάποιοι από εμάς πάλι θα εκτιμήσουμε ιδιαίτερα τους καλλιτέχνες που στο φεστιβάλ, εκτός από το έργο τους, μιλήσουν ανοιχτά για τη γενοκτονία στη Γάζα και πάρουν καθαρές πολιτικές θέσεις για ό,τι γίνεται. Και διαφωνώ τελείως ότι δεν πρέπει να γίνεται, γιατί αν δεν δίνουν μήνυμα οι καλλιτέχνες, ποιος θα δίνει? Δεν είπαμε να μην γίνονται οι ερωτήσεις, δεν είπαμε να μην παίρνουν θέση οι καλλιτέχνες. Αυτό που είπαμε είναι να μην γίνονται τα φεστιβάλ, τα οποία είναι φεστιβάλ στα οποία ας πούμε οι Κάνες τώρα γυρίζουν σε μια εποχή που θα ξαναδούμε σινεμά το οποίο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς στο μέλλον. Να μην γίνει η κόντρα, όπως έγινε και στο Βερολίνο, να μην γίνει η κόντρα το κεντρικό θέμα και να είναι η τέχνη.
1: Ακριβώς, και για να αναλύσω περισσότερο λίγο τη σκέψη μου, για να το κάνω έτσι πιο πολύ κατανοητό, πώς υπάρχουν κάποια μεσημεριανάδικα που στέλνουν κάποιους πονηρούς ρεπόρτερ που λένε, που πετυχαίνουν έξω από τα θέατρα στους οποίους και λένε πείτε μας χωρίσατε, δεν χωρίσατε, για να βγάλουν μια είδηση είτε είναι ναι είτε είναι όχι. Έτσι λοιπόν υπάρχουν πολλά πονηρά μίντια που δεν αγαπάνε το σινεμά απαραίτητα και δεν είναι στις Κάνες για την τέχνη, που στέλνουν ανάλογα τσακάλια και διάφορους ανθρώπους, μια στριμώχοντας καλλιτέχνες και λένε είστε υπέρ κατά και οτιδήποτε που να τα δύο λειτουργεί ως clickbait. Αυτό δεν είναι μια καλή πρακτική και δεν έχει καθόλου αντιπολεμικό μήνυμα. Αυτό προσπαθώ να πω. Κάποιους παράξενους εξωδημοσιογραφικούς μηχανισμούς προσπαθώ να καταγγείλω και όχι την πολιτική θέση των καλλιτεχνών.
0: Ναι, μα και ούτως ή άλλως οι καλλιτέχνες που είναι να πάρουν πολιτική θέση την παίρνουν και δεν ρωτούν και κανέναν, και όχι στις Κάνες και στο Βερολίνο, αλλά και στα Met Gala και στα Όσκαρ.
1: Ακριβώς, γιατί πάνε διάφοροι περίσακτοι που πάνε εκεί σαν με διάφορους μυστήριους ρόλους και λένε α, ωραία, θα στριμώξουμε στο τέτοιο την Kate Blanchett. Έλα τώρα, είστε υπέρ ή κατά, ώστε να πάρουν κάτι για να γίνει viral. Αυτό είναι μια πρακτική που δεν λειτουργεί ούτε αντιπολεμικά, ούτε δεν έχει κανένα απολύτως νόημα, παρά μόνο παράγει content για αμφιβόλου αξίας media. Αυτό μόνο, αυτή την πρακτική καυτηριάζω και όχι τις θέσεις και τον πολιτικό λόγο που εκφράζεται είτε στην οθόνη είτε στην συνέντευξη.
0: Ξέρεις, επειδή το λέγαμε και χθες και με την Ηλέκτρα την Ελληνικιώτη και κάναμε μια κριτική στις παραστάσεις οι οποίες αντλούν από την επικαιρότητα με έναν πολύ προφανή τρόπο και εμένα δεν μου αρέσει πάρα πολύ να το βλέπω αυτό, αλλά λέγαμε ότι ξέρεις, μπορείς να είσαι επενικτικός και να χρησιμοποιείς τη φαντασία και το όραμα.

για την παρέα. Ήταν πάρα πολλά τα μηνύματά σας και περάσαμε πολύ ωραία μαζί σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια Πέμπτη τον Ανδρέα Κύρκο. Εδώ θα είμαστε τώρα. Έχουμε κάνες, έχουμε ταινίες, έχουμε θερινά, έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ουλρίκε, γράμματα από την νεκρή πτέρυγα. Παράσταση βασισμένη στις επιστολές της Ουλρίκε Μάινχοφ. Δημιουργική ομάδα Φανή Βοβόνη, Ναταλία Γεωργοσοπούλου, Σάβα Τρούμπος. Από 27 Απριλίου και για 9 μόνο παραστάσεις. Στο Θέατρο Φούρνος, Μαυρομιχάλη 168. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
6: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
7: Η ώρα είναι 6.
5: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Κριτική εφόλησης της ύλης στην οικονομική και όχι μόνο πολιτική της κυβέρνησης πραγματοποίησε ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Η καταπάτηση του διεθνούς δικαίου, η επιβολή του κανόνα του ισχυρού και η κυριαρχία του ντραπισμού, που συνδέεται με ένα μη βιώσιμο οικονομικό μοντέλο, περιγράφει ένα ζωφερό μέλλον για όλους, τονίσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη σύνθεσης ενός εναλλακτικού και βιώσιμου μοντέλου. Δεν είναι δυνατόν να θυσιάζουμε το κοινωνικό κράτος για να στηρίξουμε την οικονομία του πολέμου, σημείωσε. Αναφορικά με την πρόταση του Πρωθυπουργού για αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, τον κατηγόρησε για υποκρισία, λέγοντας πως δεν το απεξαρτά από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνένεσης με το καθεστώς Μητσοτάκη, διεμήνησε ο Σωκράτης Φάμελος. Το κείμενο με τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, που διανεμήθηκε σήμερα στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ως βάση συζήτησης, συνιστά πολιτική παραδοξότητα, αν όχι αστειότητα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εισέρχεται στον διάλογο για τη συνταγματική αναθεώρηση με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις, υπογραμμίζει Κουμουνδόρου. Εχμές και κρίνιες από γαλάζιους βουλευτές μετά την ομιλία Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γιώργος Βλάχος έκανε κριτική περί αναθέσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έντονη ήταν η διαμαρτυρία του Βασίλη Γιώγιακα, ο οποίος άφησε εχμές για την αντιμετώπιση που είχε από τον υφυπουργό Νίκο Ταχιάο. Στην ευθεία αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή από το επιτελικό κράτος, αναφέρθηκε ο Μάκης Βορύδης. Καρφί προς τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Κάποιοι δεν υδρώνουν τη φανέλα, θα πάνε και στη σελήνη για να μην μιλήσουν, είπε χαρακτηριστικά. Βέλη προς υπουργούς που κρύβονται, φέρεται να εκτόξευσε και ο Θάνος Πλεύρης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μοίρασε συγχωροχάρτια στους βουλευτές του, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Ο κύριος Μητσοτάκης, αφού πρώτα δεν παρέλειψε να κουνήσει ξανά το δάχτυλο προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διαβεβαίωσε τους βουλευτές του ότι θα μπουν ξανά στα ψηφοδέλτια του κόμματος, σημειώνει Κουμουνδούρου, υπογραμμίζοντας ότι το αίτημα για προοδευτική αλλαγή είναι επιτακτικό και σύντομα θα γίνει πραγματικότητα. Νέα στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην ανάσυρθη από το αρχείο της

0: Φωτογραφίας για τις υποκλοπές κατέθεσε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο Χρήστος Πίρτσης, ζητώντας επανεκκίνηση της έρευνας για το αδίκημα της κατασκοπίας και άλλες πράξεις. Παράλληλα, υπέβαλε αίτημα εξαίρεσης του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλα λόγω προσωπικής του εμπλοκής στην υπόθεση. Προσκομίσαμε στοιχεία που καταδεικνύουν την ύπαρξη στο κινητό του κ. Σπίρτζη απόρριτων ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αφορούν το καθεστώς της υπηρεσίας της πολιτικής αεροπορίας, τη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς, αλλά και διαβίβαση απόρριτου τηλεγραφήματος από πρεσβεία, είπε στο κόκκινο ο δικηγόρος του Χρήστου Σπίρτζη Αρτεμισία Παπαδάκη. Στα τέλη Μαΐου αναμένεται να συζητηθούν στη Βουλή δύο προτάσεις, η κοινή του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά και αυτή του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών των δύο πρώην υπουργών Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή στο σκάνδαλο του ΠΚΠΕ. Στις αρχές Ιουνίου θα προτείνει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης να διεξαχθεί συζήτηση για το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση νέας εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Εντατικές διπλωματικές διεργασίες ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Ιράν με τις δύο πλευρές να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη τελικά θα συμφωνήσει σε διαπραγματεύσεις. Ενώ το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει πως η Αμερικανική πρόταση παραμένει υπό εξέταση. Έντος της ημέρας αναμένεται η Τεχεράνη να παραδώσει την απάντησή της στην Αμερικανική πρόταση μέσω διαμεσολαβητών τηλεφωνική συνομιλία των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Πακιστάν. Στη δήλωση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το μέλλον του πολέμου. Στο μέτωπο του Λιβάνου, το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Νότο, νέες αεροπορικές επιδρομές στην Τύρο και στην πόλη Πλατ. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έπεσε η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ με φόντο μια πιθανή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στην κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών στην Αλεξάνδρας βρέθηκε αντιπροσωπεία ευρωβουλευτών της ΛΕΦΤ και επικεφαλής της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Δήλωσαν τη στήριξή τους στον αγώνα της κοινότητας και των απεργών πείνας εναντίον στα σχέδια ανάπλασης και έξωσης των κατοίκων, ενώ προανήγγειλαν την κατάθεση αναφοράς στην Επιτροπή Αναφορών. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκε από το Θριάσιο στο νοσοκομείο Πέδων ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά το πρωί όταν οδηγώντας ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για την δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, που φέρετερα ήταν ηγετικό μέλος της λεγόμενης Greek Mafia έξω από ιατρικό κέντρο στο Χαλάνδρη τον Απρίλιο του 2025. Στη διεθνή επικαιρότητα, σοβαρή κρίση υποσιτισμού που οφείλεται στους Ισραηλινούς περιορισμούς στην τροφή και τη βοήθεια προς τους Παλαιστίνιους στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τους γιατρούς χωρίς σύνορα. Τα δεδομένα από τις κλινικές δείχνουν αύξηση των πρόωρων γεννήσεων, των αποβολών του χαμηλού βάρους γέννησης και των θανάτων βρεφών, καθώς και αύξηση των κρουσμάτων παιδικού υποσιτισμού. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ για την τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League, καθώς τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική και κλεισμένων υποθύρων για ρήψη κροτίδων και πυροτεχνημάτων στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ.
1: Ο καιρός.
0: Αυξημένες νεφώσεις αύριο με πρόσκαιρες τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα, με μονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Έως 23 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τίποτα!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι. Είναι 5η, 7 Μαΐου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννος Ηλιάδης, εδώ χαμογελαστός. Στην επιμέλεια της εκπομπής ο Κώστας Πιαντέσε και ο Χρήστος Μπλάνης. Και στην επικοινωνία ο Παντελής Νταβανέλος. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. 2-10-32-17-7-7-7 και 6-9-85-87-00-59. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber τα σχόλιά σας, τα ερωτήματά σας, τα μηνύματά σας. Λοιπόν, οι πολιτικές και δημοσιογραφικές πιάτσες ασχολούνται με βέλη, ασχολούνται με καρφιά, με αιχμές που εντοπίστηκαν ή ανιχνεύτηκαν στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρχε και αυτή η φαρμακερίβολη του Άδωνη Γεωργιάδη προς τον Απόντα Νίκο Δένδια, ότι δεν υδρώνουν όλη τη φανέλα και ότι κάποιοι θα πάνε και στη σελήνη για να μην μιλήσουν. Απορρέει από αυτή την αναφορά ένα άρωμα δελφινομαχίας. Όλα αυτά είναι ζουμερά, όλα αυτά είναι πικάντικα, φτιάχνουν ευανάγνωστα δημοσιογραφικά αφηγήματα που πρέπει να ξεδιπλώνονται, αλλά η μεγάλη εικόνα, η εικόνα της ουσίας, ίσως βρίσκεται αλλού. Ο κύριος Μητσοτάκης μπάζωσε και το αίτημα για εξεταστική στο μέτωπο των υποκλοπών μέσα από τη φράση ότι ο ίδιος υποτίθεται δεν προτίθεται να μετατρέψει τη Βουλή σε πεδίο εντυπώσεων και έτσι επιχειρεί να ξεμπερδέψει. Το ωραίο είναι ότι επιβεβαίωσε πως όλοι οι ελεγχόμενοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια, αφού πρώτα έτριξε τα δόντια προς την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Και κάπως έτσι έπεσαν οι τόνοι. Έπιασε το μασάζ και δεν έγινε κούνι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Βγήκε πριν από λίγο και από την αίθουσα ο κύριος Μητσοτάκης και είπε προς τους δημοσιογράφους: «Περιμένατε κούνι, αλλά η γκρίνια ήταν λίγη». Ναι, αλλά γιατί ήταν λίγη η γκρίνια? Και σιγά σιγά λοιπόν βλέπουμε ή προσπαθούμε να δούμε πίσω από το μεταρρυθμιστικό προσωπείο που φόρεσε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του. Τι σηματοδοτεί η αναθεώρηση του άρθρου 16, τι σηματοδοτεί η άρση της μονιμότητας στο δημόσιο, αυτά πρέπει να τα δούμε, να τα φωτίσουμε. Είναι η νεοφιλελεύθερη ατζέντα που ξεδιπλώνονται έτσι ανεμπόδιστα. Και επιπλέον υπάρχουν και τα άλλα. Το success story στην οικονομία γελιοποιείται καθημερινά. Από τα επίσημα στοιχεία, πέρα από την βιωματική εμπειρία, στο 5% σκαρφάλος ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής συνθέτουν ένα περιβάλλον διαρκών ανατιμήσεων, περιορίζοντας περαιτέρω την αγοραστική μας δύναμη. Και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αρμόδιων παραγόντων της αγοράς, οι πιέσεις σε εμάς τους καταναλωτές θα ενταθούν, θα κλιμακωθούν τους επόμενους μήνες, καθώς το κύμα ανατιμήσεων δεν αναμένεται να ξεφουσκώσει, κάθε άλλο μάλιστα. Και από πάνω, αν είσαι στο ενίκιο, δεν σου λέω τίποτα. Άντε βγάλε το μήνα. Όλα αυτά και άλλα θα τα δούμε στη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι και εδώ είμαστε.

0: Ανησυχία έχει προκαλέσει η εισρωή ύποπτων κρουσμάτων Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο που ταξίδευε στον Ατλαντικό, όπου καταγράφηκαν τρεις απώλειες, τρεις θάνατοι. Το περιστατικό έχει δημιουργήσει σύγχυση σχετικά με το πόσο μεταδοτικός και επικίνδυνος είναι ο ιός και θα αναζητήσουμε αμέσως τα επιστημονικά φώτα του κυρίου Νίκου Τζανάκη, καθηγητή πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Τζανάκη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Έχουν υπόσταση ανησυχίες που εκδηλώνονται και κυρίως οι παραλληλισμοί που επιχειρούν κάποιοι με τον κορονοϊό?
1: Όχι, είναι πλήρως ανυπόστατα όλα αυτά. Από πλευράς επιδημιολογικής, ο ιός αυτός, ο οποίος είναι γνωστός εδώ και δεκαετίες, δεν αποτελεί έναν ιό απειλή για πανδημικού χαρακτήρα εκδηλώσεις και πανδημικού χαρακτήρα λοιμώξεις, όπως είναι ο κορονοϊός ή άλλοι ιοί. Αλλά πρόκειται για ένα ιό αρκετά επικίνδυνο, ιδιαίτερα το στέλεχος που είναι στη Νότια Αμερική, το περίφημο στέλεχος των Άνδεων, μαζί με άλλο ένα, τα οποία φαίνεται να προκαλούν βαριά λοίμωξη του αναπνευστικού με αναπνευστική ανεπάρκεια και πολλά συστηματικά συμπτώματα που συνήθως ο άρρωστος καταλύει στη μονάδα με μια θνητότητα που παίζει μεταξύ 30 και 40%. Αυτό το στέλεχος υπάρχει μόνο σε περιοχές της Αργεντινής και ορισμένων άλλων περιοχών της Νοτιού Αμερικής και μεταδίδεται κλασικά και μόνο από αυτό, από τις εκκρίσεις και τα περιπτώματα τροχτικών, κυρίως αρουραίων. Αντίστοιχος ιός υπάρχει στην Ευρώπη, αλλά που εκδηλώνεται με τελείως διαφορετική μορφή. Παρατηρούμε και στην Ελλάδα 1 με 2 κρούσματα το χρόνο. Συνήθως θα το βρούμε με το όνομα αιμορραγικός πυρετός, ο οποίος κάνει συνήθως αιματολογικές και νεφρικές επιπλοκές και θνητότητά του είναι μικρότερη του 1%.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως είναι ένας ιός ο οποίος είναι επικίνδυνος, εκδηλώνεται με σειροές κρουσμάτων κάτω από ειδικές επιδημιολογικές συνθήκες, όπως είναι αυτό του πλοίου και πώς αυτοί εκτέθηκαν όλοι. Κάτι ακούω γιατί πήγανε σε κάτι εξωτικά νησιά, εκτέθηκαν σε χώρους περίεργους κλπ. Και όπως ξέρετε, σε ένα κρουαζερόπλιο το οποίο πια να μην αρμενίζει με τον κόσμο αυτό μέσα, υπάρχει τεράστιος συγχρονισμός. Επομένως το πλοίο από μόνο του ως επιδημιολογική μονάδα είναι ενδιαφέρον, δημιουργεί αυτές τις ροές των κρουσμάτων, αλλά επουδενή αυτό σημαίνει ότι κινδυνεύουμε όλοι οι υπόλοιποι ανά τον κόσμο ή υπάρχει πιθανότητα αυτός ο ιός να εξελιχθεί σε ενός πανδημικού χαρακτήρα ιός, ο οποίος θα μας βάλει σε μια αφετηρία τέτοια όπως μας έβαλε ο κορονοϊός.
0: Μάλιστα, ακούγεστε κάθε ησυχαστικός ούτως ή άλλως, γιατί έχει αναπτυχθεί μια σεναριολογία που, όπως είπατε και εσείς, δεν έχει καμία υπόσταση, δηλαδή μια σεναριολογία που κάνει λόγο για παραλληλισμούς με τον κορονοϊό. Εμείς πάντως ως πολίτες ούτως ή άλλως προσέχουμε, έτσι κύριε Τζανάκη, πλένουμε χέρια και ούτω καθεξής.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε επ' ευκαιρία είναι για αυτούς οι οποίοι καμιά φορά θα μπουν να καθαρίσουν μια αποθήκη ή έναν χώρο, ας το πούμε, που εκτρέφονται, που λέρικα ή οτιδήποτε, που υπάρχει πιθανότητα να υπάρχουν τροχτικά και αρουραίοι. Καλό θα είναι να φορέσουν μια μάσκα και γάντια, όχι γιατί θα πάθουν, ας το πούμε, αυτήν την ίωση, αλλά γιατί κινδυνεύουν από άλλες ιώσεις που φέρουν αυτά τα τροχτικά, όπως είναι λεπτοσπύρωση, όπως είναι και άλλες αρρώστιες. Αλλά επουδενή αυτό το πράγμα. Θα μπορούσαμε βέβαια εδώ να πούμε επ' ευκαιρία το εξής, ότι καθώς η κοινωνία μας εξελίσσεται και η οικονομία μας υπερθερμαίνεται με τέτοιου είδους, θα έλεγα, εκδηλώσεις όπως είναι και κοινωνικές συνήθειες, όπως είναι οι πολύμινες κρουαζιέρες αυτού του τύπου, θα πρέπει τα υγειονομικά πρωτόκολλα να επικαιροποιηθούν, να αυστηροποιηθούν, ιδιαίτερα με την υπερθέρμανση της οικονομίας και την μετακίνηση πληθυσμών, είτε αυτές είναι μεταναστευτικές ροές, είτε είναι ροές τουριστών, είτε είναι μεταφορές εμπορευμάτων από την μία άκρη του κόσμου στην άλλη. Έχουμε λοιπόν μια υπερθέρμανση της κοινωνικής ζωής αλλά και της οικονομικής ζωής, που θέτει επιτάπητος το γεγονός ότι πρέπει να μελετηθούν και να αυστηροποιηθούν υγειονομικά πρωτόκολλα που διέπουν όλες αυτές τις διεργασίες. Αυτό πρέπει να κάνουν οι αρμόδιοι και βέβαια καλό θα είναι να παρακολουθούν όλες τις πιθανές, τους πιθανούς ιούς που εν δυνάμει μπορεί να μας βάλουν σε μια αφετηρία που μας έβαλε ο κορονοϊός. Αλλά σε αυτήν την κατηγορία των ιών δεν ανήκει ο συγκεκριμένος ιός.
0: Ούτως ή άλλως λοιπόν χρειάζεται η αυστηριοποίηση των υγειονομικών πρωτοκόλων. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζανάκη.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Ο κύριος Νίκος Τζανάκης, εδώ στο κόκκινο, καθηγητής πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Και νωρίτερα η επιδημιολόγος μολυσματικών ασθενειών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η Μαρία Βαν Κερχόβε, δήλωσε βέβαια ότι η κατάσταση με τον Χανταϊό δεν έχει αναλογίες με την έναρξη της πανδημίας COVID. Ό,τι μας είπε νωρίτερα δηλαδή και ο κύριος Τζανάκης.
2: Και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα, κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του.

0: Είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε.
1: Θα μείνουμε στα ζητήματα υγείας, αλλά θα τα πιάσουμε διαφορετικά. Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, είναι προσιλωμένος στις δελφινομαχίες και τα νησιά είναι παρατημένα στην τύχη τους όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη. Στην Ιθάκη, παραδείγματος χάρη, δεν υπάρχει παιδίατρος και ενώ μένουν 400 παιδιά στο νησί. Και δεν υπάρχει παιδίατρος. Δεν υπάρχει παιδίατρος. Πάμε αμέσως να καλησπέρισουμε την κυρία Σμαράγδα Σαρδελή, έπαρχο Ιθάκης. Καλησπέρα σας, κυρία Σαρδελή.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Σαββόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να αναδείξουμε ένα τόσο μεγάλο θέμα.
1: Εμείς ευχαριστούμε και είμαστε υποχρεωμένοι. Γιατί δεν υπάρχει παιδίατρος, τι έχει συμβεί?
2: Κοιτάξτε να δείτε, ο μόνιμος παιδίατρος πριν από 1,5 χρόνο περίπου δήλωσε παραίτηση και έκτοτε δεν έχει αναπληρωθεί η θέση του παιδιάτρου. Υπήρχε μία μικρή αναπλήρωση, τέλος πάντων δύο φορές την εβδομάδα, από κάποιον παιδίατρο που υπήρχε στην Σάμη της Κεφαλονιάς και κατά κάποιο τρόπο εξυπηρετούσε τα παιδιά δύο φορές την εβδομάδα, αλλά καταλαβαίνετε ότι δύο φορές την εβδομάδα δεν εξυπηρετείται ούτως ή άλλως ένα ολόκληρο νησί με 400 παιδιά που έχει η Ιθάκη.
1: Βεβαίως.
2: Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, είναι και ένα χρόνιο πρόβλημα, θα σας πω. Γιατί και ο μόνιμος παιδίατρος που ήταν, όσο υπήρχε τέλος πάντων, και αυτός κάποιες μέρες την εβδομάδα κάλυπτε, νομίμως βέβαια με τις άδειές του, γιατί ήταν από αλλού. Οπότε το νησί τις υπόλοιπες ημέρες έμενε εκτός. Mm-hmm. Τώρα βέβαια το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο, γιατί δεν υπάρχει καθόλου και ούτε ιδιώτης παιδίατρος. Mm-hmm. Έχουμε κάνει κρούσεις στο Υπουργείο Υγείας, έχουμε κάνει επαφές, σαν Περιφερειακό Συμβούλιο έχουμε πάρει αποφάσεις. Αρκετές αποφάσεις και τις έχουμε στείλει στο Υπουργείο Υγείας και εγώ προσωπικά έχω κάνει επαφές και με τον κύριο Θεμιστοκλέους που είχε έρθει χθες στην Ιθάκη, μάλιστα του παρέδωσα και τα τελευταία έγγραφα που είχα κάνει όσον αφορά το θέμα του παιδιάτρου και με την κυρία Κράβαρη είχα μιλήσει που ήταν και σήμερα εδώ αλλά πριν από ένα μήνα η Γενική Γραμματέα Δημόσιας Υγείας. Βέβαια μου είπε η κυρία Κράβαρη ότι το εξετάζουν το θέμα, αλλά ακόμη δεν έχουμε δει φως πραγματικά. Έχω κάνει μια πρόταση, επειδή στην Κεφαλονιά υπηρετούν αυτή τη στιγμή 6 παιδίατροι, 4 ειδικευμένοι και 2 ειδικευόμενοι, μήπως τουλάχιστον γινόταν μια αναπλήρωση μέχρι βέβαια να γίνει η ουσιαστική κάλυψη που πρέπει οπωσδήποτε να γίνει χθες, όχι σήμερα. Ναι. Πρέπει να γίνει χθες. Ναι. Γιατί το νησί μας με 400 παιδιά και το χειμώνα με 2,5 μήνες περίπου χωρίς την ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Πάτρα, καταλαβαίνετε σε πόσο δύσκολη ανάγκη έρχονται οι γονείς.
1: Άρα όταν αρρωσταίνει κάποιο παιδί πηγαίνει με την οικογένειά του στην Πάτρα. Για την περίθαλψη.
2: Και στην Πάτρα, στην Κεφαλονιά,
1: στην
2: βέβαια.
1: Κεφαλονιά.
2: Είναι καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί δεν παίρνεις το αυτοκίνητό σου να μεταβείς.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν και τα δρομολόγια που πρέπει να είναι οι ώρες να συμπίπτουν. Είναι και οι καιρικές συνθήκες που πολλές φορές είναι αποτρεπτικές για να γίνει μετακίνηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Και ιδιαίτερα τώρα που είναι τουριστική σεζόν και το νησί μας, τέλος πάντων ενδείκνυται για διακοπές οικογενειακές. Mm-hmm. Κάποιος θέλει να έρθει με τα παιδιά του, με την οικογένειά του, τον ακούει ότι δεν υπάρχει παιδίατρος στο νησί, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο για να αποφασίσει να έρθει στο νησί μας.
1: Ναι. Αν και το ζήτημα αυτό ξεκινά πρέπει από το γεγονός ότι δεν υπάρχει παιδίατρος ούτως ή άλλως, με όποιους κινδύνους απορρέουν από αυτό.
2: Οπωσδήποτε.
1: Το κέντρο υγείας Ιθάκης είναι απογυμνωμένο. Εντελώς.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Το κέντρο υγείας Ιθάκης, εντάξει, ίσως βρίσκεται σε καλύτερη φάση από τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Θέλω να λέω την αλήθεια.
1: Ναι.
2: Όμως αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο θέσεις οι οποίες δεν έχουν αναπληρωθεί, δύο θέσεις παθολόγων. Είναι μία παθολόγος αυτή τη στιγμή που εξυπηρετεί, 5 αγροτικοί και 2 καρδιολόγιο. Ένας καρδιολόγος πηγαίνει, έρχεται κάποιες φορές την εβδομάδα, ο άλλος είναι μόνιμος συνταξίουχος, έχει πάει συνταξιοδότηση, αλλά έχει το δικαίωμα να παραμείνει για κάποιο διάστημα στο κέντρο υγείας. Mm-hmm. Δεν καλύπτεται όμως. Είμαστε 3.500 κόσμος. Mm-hmm. Το καλοκαίρι υπερπολαπλασιάζεται ο πληθυσμός, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουμε πολύ τουρισμό λόγω του ονόματος της Ιθάκης, λόγω του νησιού, της γραφικότητας, της ομορφιάς του νησιού μας. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο το κέντρο υγείας Ιθάκης, το νοσηλευτικό προσωπικό και το ιατρικό προσωπικό, με υπεράνθρωπες προσπάθειες πολλές φορές, υπερβάλλοντες δυνάμεις, προσπαθούν να καλύψουν τα κενά και να κάνουν και τις υπερορίες, να κάνουν όλα αυτά. Δηλαδή, οδηγός ασθενοφόρου, ένα ασθενοφόρο το οποίο αυτό δεν είναι σε καλή κατάσταση, πρέπει να έρθει δεύτερο ασθενοφόρο. Πριν από 5 μήνες θα κάνει
1: υπάρχει
2: μία έκθεση.
1: Ναι. Πώς? Βάρδια για τον ΕΚΑΒ υπάρχει, για το ΕΚΑΒ?
2: Υπάρχει, ναι, και για το ΕΚΑΒ υπάρχει κάλυψη, αλλά σας λέω ότι όλα αυτά υπολειτουργούν.
1: Μάλιστα.
2: Είχα κάνει μία έκθεση και την είχα στείλει και στο Υπουργείο Υγείας. Είχαμε πάρει και απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πάντα ομόφωνη βέβαια όταν είναι για θέματα υγείας, και τη στείλαμε προς τα εκεί. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτε. Και ζήτησα από την ΕΚΤΗ, είπε αυτό που σας είπα, δηλαδή τουλάχιστον να καλυπτόμαστε από την Κεφαλονιά με τον παιδίατρο, με κάποιο παιδίατρο από εκεί, έστω κάποιες μέρες μέχρι να γίνει μονιμοποίηση, τέλος πάντων να έρθει μόνιμος παιδίατρος. Ακόμη δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση.
1: Καμία απάντηση. Η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων έχει αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες?
2: Η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων από την αρχή της θητείας μας έχει αναλάβει να δώσει κίνητρα οικονομικά στους γιατρούς που έρχονται στα νησιά μας. Πρώτα είχε ξεκινήσει αυτό για την Ιθάκη, να ξέρετε, και δίνονται για τους ακροτικούς και τους οπικουρικούς γιατρούς 450 ευρώ το μήνα στο μισθό τους, και τώρα έχει συνεχίσει για όλη την περιφέρεια και για όλα τα νησιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, γιατί ουσιαστικά είναι πολύ μεγάλο κίνητρο.
1: Βέβαια, ασφαλώς.
2: Είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή τουλάχιστον το ενοικιό τους να πληρώνεται. Νομίζω ότι όσο μπορέσαμε, δηλαδή, και όσο μπορούμε βοηθάμε, έτσι, και, και άλλα θα μπορέσουμε να κάνουμε. Έχουμε 2 χρόνια και κάτι η Περιφερειακή Αρχή διανύει τη θητεία μας. Πιστεύω ότι θα κάνουμε κι άλλες. Έχουμε πάρει κι άλλες πρωτοβουλίες. Ο Περιφερειάρχης είναι πολύ και δυναμικός και αποφασιστικός.
1: Αναμένετε την απάντηση από το Υπουργείο Υγείας, ώστε να λυθεί αυτό το πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έτσι κι αλλιώς, που έχει
2: κονίσει. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Και σας λέω ότι. Εντάξει,
1: και η απάντηση προϋποθέτει πολιτική βούληση εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας.
2: Φυσικά. Και μου κάνει εντύπωση γιατί πολιτική βούληση υπάρχει σε τόσα άλλα. Δεν θα πω. Μπορεί να ακουστεί λίγο περίεργα, αλλά θα πω σε σχέση με το θέμα υγείας είναι ανούσια κάποια άλλα θέματα. Υπάρχει πολιτική βούληση και δεν υπάρχει στο θέμα υγείας. Στο θέμα του παιδιάτρου της Ιθάκης ή του παιδιάτρου ενός άλλου μικρού νησιού ή του γιατρού ενός ακριτικού νησιού που δεν υπάρχει, ενός ακροτικού νησιού, ενός ακροτικού γιατρού. Γιατί δεν υπάρχει πολιτική βούληση σε αυτά?
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή πρώτα θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην ουσία, γιατί η ουσία, επειδή είμαστε ένα μικρό νησί, Ιθάκη, εγώ θα σας πω ότι θα σας πω με 2 λέξεις τα προβλήματα των μικρών νησιών: υγεία και συγκοινωνία. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Αυτά τα 2 είναι αλληλένδετα. Όταν δεν υπάρχει συγκοινωνία, δεν υπάρχει και υγεία. Γιατί δεν μπορούμε να μεταβούμε σε ένα μεγαλύτερο νησί. Εμείς ουσιαστικά καλυπτόμεθα και από την Κεφαλονιά, από το Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, αλλά πιο ουσιαστικά από την Πάτρα, που έχουμε το Καραμαντάνιο, το Παιδιατρικό Νοσοκομείο και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρείου. Αν δεν υπάρχει σύνδεση, είτε από καιρικές συνθήκες, κακές καιρικές συνθήκες, είτε ουσιαστικά από διακοπή των δρομολογίων, πώς θα μπορέσουμε να μεταβούμε στα, να καλυφθούμε ιατρικά?
1: Μάλιστα. Σίγουρα θα επανέλθουμε. Κυρία Σαρατελή, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σαββούλη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η κυρία Σμαράγδα Σαρατελή, εδώ στο Κόκκινο, έπαρχος Ιθάκης. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Στο Κόκκινο.
4: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς, είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.

0: Και να πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Δεν έλειψε η μουρμούρα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, αν και το μασάζ των συνεργατών του κ. Μητσοτάκη προς τους πικραμένους και δυσαρεστημένους, προς τους γρινιάριδες, φαίνεται να έκανε δουλίτσα. Υπήρχε βέβαια το καρφί του Άδωνο Γεωργιάδη προς τον Νίκο Δένδια. Είχε προηγηθεί η ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Όλοι οι αναγραφόμενοι βουλευτές στις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις δικογραφίες της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, θα είναι στα ψηφοδέλτια. Εκτός αν υπάρχει τέλεση ειδική καταδίκη. Για να ακούσουμε τι ξεχώρισε ο φίλος και συνάδελφος, ο κυβερνητικός συντάκτης της τηλεόρασης της Ναυτεμπορικής, ο Μινάς Κωνσταντίνου. Καλησπέρα, Μινά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς τα ιεραρχείς τα πράγματα? Εσύ την ίδρωσε τη φανέλα καταρχάς, γιατί ακούσαμε πολλές φορές για μια φανέλα που πρέπει να ιδρώνει από πολλές πλευρές.
1: Εμείς οι κυβερνητικοί κοινοβουλευτικοί συντάκτες σίγουρα την ιδρώσαμε και με το παραπάνω.
0: Όπως πάντα, ναι.
1: Σίγουρα την ιδρώσαμε και με το παραπάνω. Ήταν από έτσι πιο μακρές σε διάρκεια συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας. Έτσι και αλλιώς συνεδριάζει και αρκετά αραιά.
0: Ναι.
1: Να θυμίσουμε ότι η προηγούμενη ήταν το Δεκέμβριο, στο πανηγυρικό κλίμα της εκλογής του Κυριάκου Κερακάκη στο Eurogroup.
0: Όντως, όντως.
1: Δεν
0: είχε πολύ γρίνια πάντως, δηλαδή από πριν είχαν καταπραϊνθεί τα πνεύματα.
1: Μία ανάγνωση είναι αυτή, υπό την έννοια ότι δεν είχαμε αυτό το κούκι που είπε ο Πρωθυπουργός βγαίνοντας. Βέβαια, δεν ξέρω αν σε μια κοινοβουλευτική ομάδα, σε μια κυβερνητική πλειοψηφία η οποία ουσιαστικά αυτές τις μέρες εκκινεί για τις εκλογές για την τρίτη φυτεία, όπου πάντα η εξουσία είναι απολύτως συγκολητική ουσία, ειδικά για αυτή την παράταξη. Αν ήταν λογικό να περιμένουμε κάτι τέτοιο, περιμέναμε, συζητάγαμε περί ανταρσίας, αλλά τελικά είχαμε ξεκαθάρισμα λογαριασμό.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, γιατί ακούσαμε υπουργούς και βουλευτές να βάλουν κατά υπουργών που δεν εμφανίζονται. Φυσικά, όπως ανέφερες, πιο έτσι, σημαντική αναφορά ήταν το Άδωνη Γεωργιάδη, που φωτογράφησε τον Νίκο Δένδια, αλλά δεν πήγαιναν έτσι από αυτήν την κριτική και μόνο εκεί τα καρφιά, ενώ και από άλλους, και από τον Θάνο Πλεύρη και από άλλους υπουργούς και βουλευτές.
0: Προς τον Απόντα, κύριο Δένδια.
1: Τον Απόντα, ακριβώς.
0: Στην Πορτογαλία.
1: Υπάρχουν υπουργοί και υφυπουργοί πλην του Νίκου Δένδια που βγαίνουν στα πάνελ 10-15 λεπτά μόνοι τους και δεν αναφέρονται σε τίποτα άλλο παρά μόνο στην υπουργική τους ατζέντα. Και αυτοί βρέθηκαν στο στόχαστρο. Είχαμε βουλευτές φυσικά κατά εξωκοινοβουλευτικών και τις αναφορές για τον άνισο αγώνα αυτών μεταξύ των βουλευτών και των εξωκοινοβουλευτικών, οι οποίοι, αφού φυτεύσουν, αφού χρηματίσουν υπουργοί, μετά έχοντας φτιάξει ουσιαστικά ένα μηχανισμό, κατεβαίνουν και εκλέγονται. Είχαμε βουλευτές κατά επιτελικού κράτους και κατά Άκης Κέρσου, παρότι δεν κατονομάστηκε. Αρκετά ξεκάθαρες αναφορές και από τους λεγόμενους πέντε, τον κύριο Οικονόμου, τον κύριο Κατσανιώτη, τον κύριο Παπά, αλλά και από άλλους. Είχαμε βουλευτές κατά και βουλευτές και υπουργούς που άδειασαν και τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και αυτό νομίζω ότι έτσι πέρασε λίγο στα ψηλά, αλλά είχαμε αναφορές κατά του ασυμβίβαστου, είχαμε αναφορές κατά της πρωτοβουλίας αυτής για το να πάει η ηλικία της εκλογής στα 21, το οποίο μάλιστα ο Πρωθυπουργός στην εισηγητική του τοποθέτηση είπε πως είναι το ελάχιστο που οφείλουν στη νέα γενιά και στο τέλος είπε ότι δεν έχει πιστεί. Και είχαμε και φυσικά τις βολές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τον κύριο Βορύδη, που χειροκροτήθηκε έτσι αφορικά μεγάλο μέρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Γενικά είχαμε πειρά που πήγαιναν και έρχονταν. Και να πούμε ότι πάνω από όλα αυτά, ειδικά στην εισήγησή του ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, εάν κάποιος δεν ήξερε την περιδέουσα, δεν είχε παρακολουθήσει τα προηγούμενα επεισόδια και την κριτική που υφίσταται ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί του και όλη αυτή τη συζήτηση, θα νόμιζε ότι πήγαμε σε μια κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε παράπονα από την κοινοβουλευτική του ομάδα.
0: Έκανε λόγο για μιζέρικες και τα λοιπά, έτσι.
1: Ακριβώς, ήταν αρκετά αυστηρός.
0: Και σωστρέφειες.
1: Και σωστρέφειες, ναι. δεν τον ακούσανε σε αυτή τη ρουτίνη. Γιατί να πούμε ότι τράβηξε και κόκκινη γραμμή στην εσωστρέφεια. Είπε πως άλλο ο προβληματισμός και άλλο η εσωστρέφεια. Τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να χαρακτηριστεί αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα σήμερα, αλλά σίγουρα είναι πολύ κοντά στην εσωστρέφεια. Μάλιστα. Με όλη αυτή την ένταση, με όλη αυτή την αντιπαράθεση. Να πούμε ότι επιβεβαίωσε, προσπαθώντας να γλυκάνει τους βουλευτές του, ότι θα κατέβουν υποψήφια, όπως είπες και εσύ, εφόσον δεν επιθυμούν, και αυτό έτσι είναι μια ενδιαφέρουσα
2: ένα γλυκαντικό.
1: Ναι, αλλά αυτό το εφόσον επιθυμούν, γνωρίζουμε έναν και μία με αστερίσκο που έχουν δηλώσει την επιθυμία τους να μην κατέβουν μετά από πίεση.
2: Όντως, ναι.
1: Έτσι, αυτό μάλλον θα
2: ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Καραμαλής και η κυρία Παπακώστα.
1: Η κυρία
2: Παπακώστα έχει τον αστερίσκο που είπες. Ναι.
1: Η κυρία Παπακώστα είχε πει ότι εφόσον δεν έχει τελειώσει, δεν έχει ανοιχτές αστυνομικές υποθέσεις, ο κύριος Καραμαλής έχει ανακοινώσει ότι δεν θα κατέβει και μάλιστα όταν το ανακοίνωσε, το ρεπορτάζ έλεγε ότι το ανακοίνωσε κατόπιν πιέσεων. Τώρα ο κ. Μητσοτάκης λέει εφόσον το επιθυμούν θα μπορούν να κατέβουν, στεκόμαστε στο τεκμήριο της αθωότητας. Το κλείσιμο του είναι ενδεικτικό για το κλίμα. Είπε πως κάποιοι, ουσιαστικά είπε πως κάποιοι δεν υδρώνουν τη φανέλα με την ίδια ένταση. Τέλος πάντων κάλεσε να υδρώνουν όλοι με την ίδια ένταση την φανέλα, αποδεχόμενος αυτήν την κριτική της πιο αντιδραστικής του πτέρυγας και επιβεβαιώνοντας το κλίμα διχασμού στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Σε κάθε περίπτωση. Υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, είτε αυτό αφορά τους εξοπλιστικούς και τους πλεγμένους, είτε αυτό αφορά κάποιους υπουργούς που βγαίνουν και κάποιους που δεν βγαίνουν. Γενικότερα ήταν μια ατμόσφαιρα αρκετά τεταμένη. Ο πύχης είχε μπει στο κούκι που λέμε, δεν έγινε κούκι, οπότε στην κυβέρνηση δηλώνουν ικανοποιημένοι. Αμφιβάλλω αν και στις κατηδίαν συζητήσεις, ενώ στην αποτίμηση τη δική τους, μπορούν να πούν το ίδιο.
2: Προσιλωμένη στη λογική του γεμάτου ποτηριού η κυβέρνηση. Λοιπόν, ραντεβού στο συνέδριο τώρα, 15 με 17 Μαΐου. Μινά, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και για το σχόλιο. Να είσαι καλά, ο Μινάς Κωνσταντίνο, κυβερνητικός συντάκτης της τηλεόρασης της Ναυτεμπορικής.

0: Αυτά έγιναν λοιπόν, αυτά υπόθηκαν στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Γαβρίλο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στον Ομό Αργολίδας, τομεάρχη εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης. Καλησπέρα σας κύριε Γαβρίλο.
1: Καλησπέρα κύριε Σαββόπουλε.
0: Πρωθυπουργός ισχυρίζεται ότι ανοίγει το διάλογο για τη συνταγματική αναθεώρηση, όπως ακούσαμε, με στόχο, όπως είπε, το κράτος δικαίου και το ξερίζωμα των παθογενειών. Χρησιμοποίησε αυτή την ρητορική. Θεωρείτε ότι σε ένα περιβάλλον συγκαλύψεων των σκανδάλων υπάρχει το περιθώριο για αλλαγή ατζέντας με τη συνταγματική αναθεώρηση?
1: Κύριε Σαββόπουλε, ο Μητσοτάκης παραμένει αμετανόητος, διότι σήμερα ακούσαμε ένα λόγο που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και αυτό που βιώνει ο Έλληνας πολίτης και ασφαλώς οι θεσμοί και η λειτουργία τους τα τελευταία χρόνια. Σαν να μην υπήρχε το σκάνδαλο του ΟΠΚΠΕ, σαν να μην συμβαίνει τίποτα με τους 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τους οποίους ήρθε η ασυλία τους από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, σαν να μην συμβαίνει τίποτα για τους υπουργούς που από ό,τι φαίνεται συνεχίζει την παράδοση και την πολιτική της αμνήστευσης, ακόμη και για τους δύο που βρίσκονται πρώτων πυλών και της πρότασης που έχει γίνει για προανακριτική και μιλάω για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή, σαν να μην ήταν οι δικοί του βουλευτές οι οποίοι κατήκριναν το κράτος δικαίου αλλά και το επιτελικό κράτος που έστησε αυτός απαξιώνοντας ουσιαστικά το κράτος δικαίου και τους θεσμούς. Mm-hmm. Έρχεται με προκάλημα τάχα τη συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος να κάνει λόγο για αλλαγή του άρθρου 86 του συντάγματος, λες και ευθύνεται το Σύνταγμα για την αμίεστευση των υπουργών του και για την πολιτική μη ελέγχου αυτών τα χρόνια της διακυβέρνησής του. Έρχεται να κάνει λόγο για αλλαγές στον διορισμό της δικαιοσύνης, λες και αυτός δεν έχει δηλητηριάσει την ελληνική δικαιοσύνη τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωση ασφαλώς το ζήτημα των υποκλοπών τις τελευταίες εβδομάδες και την αρχιοθέτησή του εκ νέου από τον κύριο Τζαβέλα, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Έρχεται να συζητήσει για τις ανεξάρτητες αρχές, λες και αυτός δεν έχει αφήσει ακέφαλες με ευθύνη του τα τελευταία χρόνια τις ανεξάρτητες αρχές, κάνοντας όσο είχαν και διοίκηση παρεμβάσεις ως μη όφιλε, λες και δεν έρχεται αυτός να μας μιλήσει για το άρθρο 16 και την αλλαγή τάχα του συντάγματος, ενώ έχει ήδη ψηφίσει νόμους στην Βουλή που έχει φέρει από την πίσω πόρτα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Mm-hmm. Είναι ένας λόγος που εκφωνήθηκε σήμερα υποκριτικός, ένας λόγος που δεν μπορεί να ξεγελάσει την ελληνική κοινωνία και ασφαλώς το αίτημα του ελληνικού λαού είναι το συντομότερο δυνατό να έχουμε μια πολιτική αλλαγή.
0: Αυτή πώς θα επιτευχθεί η πολιτική αλλαγή, κύριε Γαβρίλο? Υπάρχουν τα περιθώρια για συμπράξεις, για συνεννοήσεις? Βλέπετε δηλαδή εσείς κάποιο φως σε αυτό το πεδίο?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να μιλά και να εργάζεται για την ανάγκη ενότητας του προοδευτικού και δημοκρατικού χώρου. Είναι το αίτημα που βάζει ο κόσμος της προόδου, ο κόσμος που έχει ανησυχίες και θέλει μια Ελλάδα καλύτερη, όχι μια Ελλάδα των ανισοτήτων, μια Ελλάδα των λίγων και ημετέρων. Και έχουμε κάνει πρόσκληση που είναι γεγονός ότι δεν έχει βρει ανταπόκριση και στα άλλα κόμματα του δημοκρατικού χώρου, το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Αριστερά, δεν ανταποκρίθηκαν στην ώρα τους. Και θεωρώ ότι πλέον οι διεργασίες έχουν περάσει στην κοινωνία κάτω στη βάση από τη στιγμή που οι ηγεσίες αυτών των κομμάτων δεν ανταποκρίθηκαν με το ΠΑΣΟΚ να επιμένει σε μια λάθος στρατηγική αυτή της αυτόνομης πορείας με έναν μικρό μεγαλισμό που τον διακρίνει και τη Νέα Αριστερά να μην καταλαβαίνει και ο δημοκρατικός, ο προοδευτικός κόσμος τελικά ποια είναι η προσέγγιση σε αυτή την ανάγκη που έχει ο λαός για πολιτική αλλαγή και για προοδευτική συμπόρευση των δυνάμεων, τουλάχιστον των υφιστάμενων κοινοβουλευτικά. Δεν υπάρχει αφιβολία. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δει σε ποια θέση βρίσκεται και ο ίδιος και δημοσκοπικά, αλλά η δουλειά που γίνεται στην Βουλή μας κάνει αισιόδοξους να πιστεύουμε ότι έως τις εκλογές μπορεί να φτιαχτεί αυτό το μέτωπο δυνάμεων, έτσι ώστε να έχουμε και ένα πολιτικό αφήγημα, αλλά κυρίως ένα πολιτικό σχέδιο και με ισχυρή ηγεσία την επόμενη μέρα έτσι ώστε ο κόσμος να εμπιστευτεί μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης με προοδευτικό πρόσημο. Και δεν υπάρχει αμφιβολία, κύριε Σαββόπουλε, το έχουμε ξαναπεί, το έχει πει και ο ΣΥΡΙΖΑ με τις αποφάσεις του στα πολιτικά του όργανα, ότι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα θα είναι καθοριστικός στην ανασύνθεση της κεντροαριστεράς και ευελπιστούμε όλοι ότι πραγματικά θα υπάρξει αυτή η ενότητα του χώρου, έτσι ώστε ανεξάρτητα από κόμματα υφιστάμενα, από πολιτικά στελέχη, να εκφραστεί το αίτημα του προοδευτικού κόσμου για πολιτική αλλαγή και για απάντηση στα καθημερινά του προβλήματα αυτά, της ακρίβειας, της ασφάλειας, της καθημερινότητας δηλαδή, κάτι που δεν διαφαίνεται ότι έχει πρόθεση να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 7ο χρόνο στο τιμόνι της χώρας.
0: Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε νωρίτερα ότι θα κάνει τις εκλογές το 2027. Σας πείθει εσάς αυτή η επανάληψη? Γιατί υπάρχουν σενάρια ότι δεν θα φτάσει μέχρι εκεί η κυβέρνηση και ότι οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο.
1: Ο κ. Μητσοτάκης θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί κάτω από το βάρος των αποκαλύψεων όλων αυτών των σκανδάλων των τελευταίων ετών. Αλλά φαίνεται ότι έχουμε έναν πρωθυπουργό κυνικό, ο οποίος θα εκμεταλλευτεί οτιδήποτε, ακόμη και τον συνταγματικό χρόνο, προκειμένου να κρατηθεί γατζωμένος στην εξουσία μέχρι τελευταία στιγμή. Δεν διστάζει να απαξιώσει το σύνολο των πολιτικών θεσμών, την λειτουργία του Κοινοβουλίου, την ανεξάρτητη δικαιοσύνη, να παρέμβει στις ανεξάρτητες αρχές προκειμένου να πείσει ένα κομμάτι και κρατώντας έναν πυρήνα ημετέρων και βολεμένων από τη διακυβέρνησή του, ότι μπορεί να κρατήσει το τιμόνι της χώρας και τα επόμενα χρόνια. Νομίζω όμως ότι είναι ξεκάθαρο και από τα δημοσκοπικά ευρήματα ότι η διακυβέρνησή του έχει χαρακτηριστεί από τον ελληνικό λαό ως μια διακυβέρνηση σκανδάλων, μια διακυβέρνηση διαφθοράς, και το συντομότερο δυνατό θα πρέπει να φύγει απαλλάσσοντας την χώρα και το μέσο πολίτη από τις πολιτικές του, αλλά κυρίως από αυτή την κυνικότητα και την απαξίωση των πολιτικών θεσμών στο σύνολό τους αυτά τα χρόνια.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γαβρίλη, για τη συζήτηση αυτή.
1: Να είστε καλά, καλά, κύριε Σαββόπουλε.
0: Ο κύριος Γιώργος Γαβρίλης, εδώ στο Κόκκινο, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τομέα αρχής εργασίας.

Έχουν έρθει 2-3 ερωτήματα που εστιάζουν στην άρση της μονιμότητας στο δημόσιο. Βασικός άξονας της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, παλιό αποθυμένο αυτό. Τα λέγαμε και χθες όταν είχαμε καλεσμένο τον εκπρόσωπο της ΑΔΔ, το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔ, τον κύριο Πετρόπουλο. Και βέβαια, όπως έχουμε πει και έχουμε ξαναπεί, τα πραγματικά προβλήματα του δημοσίου τομέα είναι η υποστελέχωση, είναι η υποχρηματοδότηση, είναι η χαμηλή μισθή, είναι η ανεξέλεγκτη παρουσία ιδιωτικών εταιριών, συμβούλων, είναι οι απευθείας αναθέσεις. Και βασικό πρόταγμα, έτσι πιστεύουμε εμείς τουλάχιστον, είναι η ισχυροποίηση του κοινωνικού κράτους. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι στο κυβερνητικό αφήγημα περιλαμβάνεται και το περιτύλιγμα της αξιοκρατίας. Την ώρα που στις εθνικές, μάλλον την ώρα που από τις εθνικές εκλογές του Ιουνίου του 2023 έως πέρσι, οι μετακλητοί υπάλληλοι αυξήθηκαν κατά 32%. Τα γαλάζια παιδιά κατά 32%. Και εδώ να σημειώσουμε, να θυμίσουμε ότι με την ιδιότητα του μετακλητού ξεκίνησαν τη σταδιοδρομία τους οι ιδρυτές πιας της ομάδας αλήθειας. Και επιπλέον με τη μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις ευθύνης όπως διευθυντές σχολείων και αλλού άτομα με ισχυρές διασυνδέσεις με το γαλάζιο σύστημα εξουσίας. Στο γαλάζιο σύστημα εξουσίας. Και επειδή λέγαμε ότι η άρση της μονιμότητας είναι παλιό αποθυμένο, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριζε την κατάργηση της μονιμότητας ήδη από το 2014 δημόσια, όταν υπηρετούσε ως υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης στην κυβέρνηση Σαμαρά. Τότε, την ίδια περίοδο που ο σημερινός πρωθυπουργός προωθούσε το πρόγραμμα διαθεσιμότητας και απολύσεων που περιλάμβανε εκπαιδευτικούς στα επαγγελματικά λύκεια, σχολικούς φύλακες, διοικητικούς υπαλλήλους πανεπιστημίων, καθαρίστριες. Και οι παλαιότεροι θα θυμάστε ή θα θυμόμαστε, δεν είμαστε και τόσο μικροί, ότι ήδη από το 1992 επί κυβέρνησης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του πατρός Μητσοτάκη, ο τότε Υπουργός Εσωτερικών Σωτήρης Κούβελας θέσπισε στο δημόσιο ένα σύστημα υποτιθέμενης αξιολόγησης με προκαθορισμένη ποσόστοση. 15% οι άχρηστοι, 65% οι μέτριοι και 25% οι άριστοι. Ο όρος της αριστείας κυκλοφορούσε από τότε. Και οι δημόσιοι υπάλληλοι πριν από 34 χρόνια αρνήθηκαν να το εφαρμόσουν, θεωρώντας ότι θα οδηγούσε σε απολύσεις και δραστική συρρήκνωση του κοινωνικού κράτους, προκαλώντας σοβαρό πλήγμα και στην τότε υποτιθέμενη μεταρρυθμιστική ατζέντα του πατρός Μητσοτάκη. Η τότε κυβέρνηση που κατέρευσε υπό το βάρος αυτών των πολιτικών αλλά και του Αντώνη Σαμαρά. Πάμε σιγά σιγά, κλείνουμε σιγά σιγά. Ο Γιάννος Ηλιάδης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο κύριος Παντελής Δαπανέλος ήταν στην επικοινωνία. Γελάει, αλλά έχει το άγχος του γιατί ο Παναθηναϊκός έχασε χθες τον μπάσκετ και θα έχει μια νέα απόπειρα αύριο ώστε να προκριθεί στο Final Four. Λοιπόν, Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο, μείνετε και μένετε στο κόκκινο. Έρχεται η Μελίνα Βελιμές για το Δελτίο Ειδήσεων και μετά ακολουθεί η εκπομπή του Αλέξη Βάκη. Γεια σας, ραντεβού αύριο στις 6.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Πληθαίνουν οι ενδείξεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Πακιστανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε πως υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για την υπογραφή ενός μνημονίου που θα λειτουργήσει ως ενδιάμεσο βήμα. Ενώ το Σαουδαραβικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Αλ-Χαντάχ μιλά για συμφωνία για σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς μέσα στις επόμενες ώρες. Εντός της ημέρας αναμενόταν η κρίσιμη απάντηση της Τεχεράνη στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ έγινε γνωστό ότι υπήρξε τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και του Πακιστάν. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έπεσε η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο μια πιθανή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στο μέτωπο του Λιβάνου, το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Νότο, νέες αεροπορικές επιδρομές σε Τύρο και Μπλάτ. Καμία συνένεση με το καθεστώς Μητσοτάκη που καταπατά το Σύνταγμα και το Κράτος Δικαίου, διεμήνυσε ο Σωκράτης Φάμελος από το βήμα του 7ου Διεθνού Συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται άλλη πολιτική με έμφαση στην παραγωγή, την ποιότητα της εργασίας και στην αύξηση των αμοιβών. Αναφορικά με την πρόταση του Πρωθυπουργού για αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τον κατηγόρησε για υποκρισία, λέγοντας πως δεν το απεξαρτά από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Το κείμενο με τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση που διανεμήθηκε σήμερα στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ως βάση συζήτησης συνιστά πολιτική παραδοξότητα, αν όχι αστιότητα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εισέρχεται στο διάλογο για τη συνταγματική αναθεώρηση με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις, υπογραμμίζει Κουμουντόρου. Εχμές και γκρίνιες από γαλάζιους βουλευτές μετά την ομιλία Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γιώργος Βλάχος έκανε κριτική περί αναθέσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ έντορη ήταν η διαμαρτυρία του Βασίλη Γιώγιακα, ο οποίος άφησε εχμές για την αντιμετώπιση που είχε από τον υφυπουργό Νίκο Ταχιάο. Στην ευθεία αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή από το επιτελικό κράτος, αναφέρθηκε ο Μάκης Βορύδης με το βλέμμα προς Μητσοτάκη Σκέρτσο. Καρφί προς τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Κάποιοι δεν υδρώνουν τη φανέλα, θα πάνε και στη σελήνη για να μην μιλήσουν, είπε χαρακτηριστικά. Βέλη προς υπουργούς που κρύβονται, φέρεται να εκτόξευσε και ο Θάνος Πλεύρης. Νέα στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας για τις υποκλοπές κατέθεσε στην εισαγγελία του Αριουπάγου ο Χρήστος Σπίρτζης, ζητώντας επανεκκίνηση της έρευνας για το αδίκημα της κατασκοπίας και άλλες πράξεις. Παράλληλα, υπέβαλε αίτημα εξαίρεσης του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλα λόγω προσωπικής του εμπλοκής στην υπόθεση. Προσκομίσαμε στοιχεία που καταδεικνύουν την ύπαρξη στο κινητό του κ. Σπίρτζη απόρριτων ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αφορούν το καθεστώς της υπηρεσίας της πολιτικής αεροπορίας, τη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς, αλλά και διαβίβαση απόρριτου τηλεγραφήματος από πρεσβεία, είπε στο κόκκινο η δικηγόρος του Χρήστου Σπίρτζη, Αρτεμισία Παπαδάκη.

0: στα τέλη Μαΐου αναμένεται να συζητηθούν στη Βουλή οι δύο προτάσεις, η κοινή ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς και αυτή του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών των πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή, στο σκάνδαλο του ΠΚΠ. Στις αρχές Ιουνίου θα προτείνει ο πρόεδρος της Βουλής Νίκητας Κακλαμάνης να διεξαχθεί συζήτηση για το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Νέας Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Χωρίς παιδίατρο έχει μείνει η Θάκη, με τους κατοίκους και τους τοπικούς φορείς να καταγγέλουν ότι εκατοντάδες παιδιά παραμένουν ουσιαστικά χωρίς άμεση παιδιατρική φροντίδα, κάτι που αναγκάζει πολλές οικογένειες να αναζητούν ιατρική βοήθεια εκτός νησιού. Έχουμε 1,5 χρόνο χωρίς μόνιμο παιδίατρο. Ο παιδίατρος που κάλυπτε το νησί ερχόταν 2 φορές την εβδομάδα. Είναι ένα τεράστιο θέμα, ανέφερε μιλώντας στο Κόκκινο η έπαρχος Θάκης Μαράγδα Σαρδελή. Την οπισθοδρόμηση στα θέματα κράτους δικαίου στην Ελλάδα και τα εξαιρετικά σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στις ελληνικές φυλακές διαπίστωσαν οι ευρωβουλευτές της αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την αυτοψία που πραγματοποίησαν στην Αθήνα. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε τέτοια κατάδια από το ελληνικό κράτος. Αυτό το επίπεδο ολικής αλλίωσης του κράτους δικαίου πρέπει να μας οδηγήσει στην ανάληψη δράσης, τόνισε η Εστρέγια Γκαλάν, συντονίστρια της ΛΕΦΤ στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Χωρίς κοινωνικές υποδομές, η ποινικοποίηση της φτώχειας και η αυστηροποίηση των ποινών φέρνουν προβλήματα και πόνο στους πιο ευάλωτους ανθρώπους της κοινωνίας, τόνισε ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Σε χειρουργική επέμβαση υποβάλλεται ο 12χρονος που είχε το πρωί τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι όταν συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα στον Ασπρόπυργο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Θριάσιο, όπου σταθεροποιήθηκε και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού. Στη διεθνή επικαιρότητα επιβεβαιώθηκαν 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερό πλοίο MV Hondius, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού, Τεντρός Αντανόμ Γκεμπρεγιέσους, δήλωσε ότι ο υγειονομικός κίνδυνος για το ευρύ κοινό από το ξέσπασμα επιδημίας Χανταϊού παραμένει μικρός. Ο υγειονομικός κίνδυνος για τους Ευρωπαίους είναι χαμηλός, δήλωσε νωρίτερα η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εύα Χερτζρίδοβα. Στις αθλητικές ειδήσεις, η μεγάλη ώρα έφτασε για το Final Four του Basketball Champions League. Ξεκινάει απόψε με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει στον ημιτελικό την Ουνικά Χαμάλαγα στις 10. Η ομάδα του Dragan Sakota θέλει να εξασφαλίσει το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό οικείο που θα έρθει αντιμέτωπη με τον νικητή του ζευγαριού Ρίτας Βίλνιους Τενερίφη που αγωνίζονται αυτή την ώρα.
1: Ο καιρός.
0: Αυξημένες νεφώσεις αύριο με πρόσκαιρες τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα, με μονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια. Έως 23 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το Κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Τίνα Μπατζιά.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Το κόκκινο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Δαβανέλος είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία. Υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 213-21-77-77. Και αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, να ρωτήσετε κάτι, ας πούμε, και το μήνυμα να φτάσει εδώ, στον υπολογιστή μπροστά μου, ο δωρεάν αριθμός επικοινωνίας μέσω Viber είναι 698-58-70-059. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι που το παίξαμε και χτες, ένα τραγούδι από τα μικροαστικά του Λουκιανού Κυλαϊδόνη και του Γιάννη Νεγρεπόντη. Για όσους είναι πάνω από τα 45-50, είναι σίγουρα αυτό το κατακόκκινο βινήλιο που κυκλοφόρησε εν μέσω δικτατορίας τον Οκτώβριο του 1973, ένα μήνα πριν την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Ένας κύκλος κοινωνικών τραγουδιών του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, που με τους στίχους του Νεγρεπόντη μιλάνε, καταγγέλουν και σατιρίζουν τα στερεότυπα, τις συμπεριφορές, αλλά και τις συνήθειες της μικροαστικής τάξης. Ένας πολύ πρωτότυπος δίσκος για την εποχή, που ολοκληρώθηκε στο στούντιο της Κολούμπια με την ενορχιστρωτική συμβολή του Γιάννη Κιουρτσόγλου, που ήμασταν και χτες μαζί του. Όλο αυτό λοιπόν τον ιστορικό δίσκο θα τον ακούσουμε σήμερα, με την υποσημείωση ότι δεν θα ακούσουμε μόνο τα τραγούδια που πέρασαν από τη λογοκρισία, μιλάμε πάντα για εποχή δικτατορίας, αλλά θα ακούσουμε και εκείνα που δεν υποβλήθηκαν καθόλου ή κόπηκαν και που τα ηχογράφησε τότε πρόχειρα στο σπίτι του με το πιάνο του ο Λουκιανός. Αυτό, ας πούμε, το εμβληματικό και εναρκτήριο «Κολύ Γαγιός» το ακούμε στην original version του με τα πραγματικά του λόγια.

Ο τρόπος που ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης τοποθετείται ο ίδιος για τη δουλειά του, για τα μικροαστικά, που ξαναλέω θα ακούσουμε ολόκληρη σήμερα μαζί με τα κομμένα της τραγούδια, είναι ο εξής. Είναι ας πούμε το κείμενο που υπάρχει μέσα στο ένθετο του δίσκου. Λέει λοιπόν ο Λουκιανός: «Μέσα στα μικροαστικά μπορεί κανείς να βρει όλες τις μουσικές που άκουσα στα διαλύματα των θερινών σινεμά των παιδικών μου χρόνων, στους διαδρόμους των πρώτων πολυκατοικιών που γνώρισα, σε σπίτια που γιόρταζαν κάτι, στις αναμεταδόσεις των παρελάσεων από το ραδιόφωνο. Μπορεί ακόμα να βρει την ατμόσφαιρα που υπήρχε διάχυτη τα χειμωνιάτικα απογεύματα με ήλιο στην Πανεπιστημίου έξω από το Ρεξ, στη ψιλοτάβανη εκείνη αίθουσα του υποδρόμου του Δέλτα και στις ταινίες του Χόμφρεϊ Μπόγκαρτ. Έγραψα ακόμα μουσική για πράγματα που συνέβησαν πριν γεννηθώ και για άλλα πολύ σημερινά. Δεν νοσταλγώ, δεν βγάζω μια εποχή, ούτε προσπαθώ να συντηρήσω πράγματα που χάθηκαν. Λέω τη γνώμη μου πάνω σε όσα χρόνια τώρα μου λέγανε. Ευχαριστώ λοιπόν τον Γιάννη Κιουρτσόγλου, τον Γιώργο Μακράκη, τον Γιάννη Σπυρόπουλο, τον Μάνο Ελευθερίου και τα παιδιά του Ελευθέρου Θεάτρου. Τους ευχαριστώ που προσέφεραν στα μικροαστικά σαν να ήταν δικά τους».

Οι ηχογραφήσεις και οι μίξεις στα μικροαστικά έγιναν από τον Τάκη Φιλιππίδη και τον Γιώργο Κωνσταντόπουλο στο στούντιο της Κολούμπια. Παραγωγός του δίσκου ήταν ο Γιώργος Μακράκης. Τη μακέτα του εξοφύλου επιμελήθηκε ο Ανακρέων Καναβάκης. Και το ερμηνευτικό μέρος, εκτός από κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως αυτό το «Μακριά από την πόλη» που μόλις ακούσαμε από τον αγαπημένο ηθοποιό Μίμη Χρυσομάλη. Το ερμηνευτικό βάρος λοιπόν επομίστηκε ο ίδιος ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης.

κάποιος παλιός συνάδελφος με τη φωνή του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, μέσα από το κείμενο του Γιάννη Γρεπόντη, με την πικράδα που σπάει η κόκαλα, αυτή η πικράδα που συνεχίζεται και στο επόμενο κομμάτι, στον Εργένη, σε αυτό το μουντό, αλλά τόσο μικροαστικό κλίμα.

0: Το επόμενο κομμάτι από τα μικροαστικά του Λουκιανού Κυλαϊδόνη και του Γιάννη Γραπώντη είναι μια μουσική παρλάτα που αποδίδεται προκειμένου έξοχα από τον αξέχαστο Νίκο Σκυλοδήμο του Ελευθέρου Θεάτρου.
1: Κυρίες μου και κύριοι, καλημέρα σας. Όλοι στη γυμναστική σας. Η ώρα είναι 6 και 1 ακριβώς και κανείς δεν έχει ξυπνήσει για γυμναστική. Ενώ όσοι έχουν ξυπνήσει αυτή την ώρα δεν έχουν καμία απολύτως ανάγκη από γυμναστική. Αρχίζουμε λοιπόν. Όλοι στη χαλάρωση. Πάρτε μια βαθιά εισπνοή, μετρήστε έως το 30 και εκπνεύσατε εις 10 χρόνους. Έτοιμοι? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Συνέχεια την κίνηση, ανασηκώνοντας και τις φτέρνες. Πολύ καλά. Με επίδημα στην προσοχή. Τώρα, με τεντωμένους τους δακτύλους των άνω και κάτω άκρων, προς το άπειρον, κλείνατε τον αφιένα, κατόπιν τους σπονδύλους, έως ότου επιτύχετε την τελείαν υπόκληση. Με το ένα κάτω, με το δύο επάνω. Όλοι μαζί. Και ένα και δύο και ένα και δύο και ένα και δύο και ένα και δύο. Το ίδιο συνέχεια.

Είμαι πολύ ευχαριστημένος από εσάς. Στη διάσταση τώρα, με επίκυψη να πιάσουμε τους πόδας μας λίγο άνω των αστραγάλων. Η κεφαλία στραμμένη κατευθείαν μπροστά, τείνοντας τους οφθαλμούς με αισιοδοξία προς το μέλλον. Μικρά πηδηματάκια τώρα εις 7 χρόνους. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Συνεχίστε.

0: στο κόκκινο.
1: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λυδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας.
1: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
3: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
4: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.

Αυτό ήταν ο γάμος από τα μικροαστικά του Λουγκιανού Κυλαϊδόνη και του Γιάννη Νεγρεπόντι, το δίσκο που κυκλοφόρησε σε κατακόκκινο βινίλιο εν μέσω δικτατορίας τον Οκτώβριο του 1973. Αυτός ο κύκλος τραγουδιών που έμεινε στην ιστορία, βέβαια τα κατακόκκινα βινίλια του 1973 σήμερα έχουν μαυρίσει διότι δεν αντέχει το υλικό να παραμείνουν κόκκινα, αλλά αυτό το δεν το ξέρανε τότε. Αυτό το τραγουδί είχε έντονο μπαρόκ χαρακτήρα με την εμβόλυμη πινελιά από το γαμήλιο εμβατήριο, έστω και σε μαύρη εκδοχή. Εν πάση περιπτώσει, να διαβάσω ένα απόσπασμα από μια αφήγηση που έκανε σε ανύποπτο χρόνο ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης για τα μικροαστικά. Λέει λοιπόν, γνώρισα τον ποιητή Γιάννη Νεγρεπόντι στο τέλος του 1970. Ο Γιάννης είχε μόλις γυρίσει από την εξορία στη Γιάρο, μου έδειξε 2-3 κύκλους στίχων για τραγούδια. Διάλεξα αμέσως τα μικροαστικά και έγραψα τα 4 πρώτα τραγούδια το Φεβρουάριο του 1971, περισσότερο σαν άσκηση ύφους, γιατί δεν υπήρχε τότε η προοπτική να κυκλοφορήσουν σε δίσκο, μιας και η χώρα ήταν σε καθεστώς δικτατορίας. Φθινόπωρο του 1973, με το άνοιγμα Μαρκεζίνη που έκανε ο Παπαδόπουλος, αποφασίσαμε να τα στείλουμε προς έγκριση στη λογοκρισία. Άλλα κόπηκαν εντελώς και σε άλλα καθ' υπόδειξη έγιναν διορθώσεις. Ο δίσκος κυκλοφόρησε σε κόκκινο βινίλιο τον Οκτώβριο του 1973, ένα μήνα πριν το Πολυτεχνείο. Το διάστημα που προηγήθηκε, τα τραγούδια είχαν γίνει ήδη γνωστά με τον εξής τρόπο. Έδωσα εμπιστευτικά μια μαγνητοταινία από μπομπινόφωνο της εποχής στο φίλο μου Μιχάλη Ακριβόπουλο που έμενε στη Θεσσαλονίκη. Εκείνος θεώρησε καλό να δώσει, επίσης εμπιστευτικά, αντίγραφα της ταινίας σε 2-3 φίλους του. Με αυτή τη μέθοδο της γεωμετρικής προόδου, στο τέλος του 1973, ήμουν περισσότερο γνωστός στην Ελλάδα και στους εμιγκρέδες του εξωτερικού από τα παράνομα μικροαστικά παρά από τις νόμιμες προηγούμενες δισκογραφικές δουλειές μου.

0: Στο σημείο αυτό λέω να καταθέσουμε και την οπτική του συνενορχιστρωτή του δίσκου και χτεσινού μας καλεσμένου εδώ στο Κόκκινο, του Γιάννη Κιουρσόγλου, που σημειώνει στο ένθετο του δίσκου. Στα 10 χρόνια που παίζω ηλεκτρική κιθάρα, πίστεψα σε πολλά πράγματα. Πώς θα μπορούσα να παίξω σαν τον Μάρβιν, να παίξω με τους Beatles και μεγαλώνοντας πώς θα μπορούσα να μάθω την τεχνική του Clapton. Και μέσα σε αυτή την προσπάθεια τους αγάπησα όλους, αυτούς, τους ξεπέρασα σε εισαγωγικά και προσπάθησα να δώσω και κάτι δικά μου. Στο σημείο αυτό και ενώ ακόμα έπαιζα ροκ, γνωρίστηκα με τον Λουκιανό, που την εποχή εκείνη έκανε την ίδια με μένα προσπάθεια, χρησιμοποιώντας τη φόρμα του λαϊκού τραγουδιού. Αυτά γύρω στο 1970. Δύο χρόνια αργότερα είχα πλέον διαμορφώσει μια κοινή οπτική με τον Λουκιανό και τη διαπίστωσα ακούγοντας τα μικροαστικά παιγμένα στο πιάνο από τον ίδιον. Στην ίδια μορφή τα είχαν ήδη ακούσει όσοι κατάφεραν να το έχουν σε αντίγραφο κάποια ταινία που και αυτή ήταν αντίγραφο κάποια άλλη. Τα μικροαστικά δεν είναι μόνο μουσική, είναι μια νέα αντίληψη του κόσμου με πράγματα επιτέλους ελληνικά. Τα μικροαστικά, όπως τα είδε και τα έγραψε ο Γιάννης Νεκρεπόντης, δώσαν την ευκαιρία στο Λουκιανό να τα πρωτοτραγουδήσει και σε μένα να δώσω μαζί του την οριστική μορφή έτσι όπως υπάρχουν στο δίσκο.
1: Μπλεξίματα δεν θέλαμε στην οικογένειά μας και πέρα δεν κοιτάζαμε απ' τα συμφέροντά μας. Κι αν άκουγε τα λόγια μας, τα λόγια

Έτσι που ήρθαν τα πράγματα, κακάκια να ποδά μας. Έναν αντάρτη βγάλαμε στην οικογένεια.

0: προκαλεί βέβαια κατάπληξη και τώρα μόλις με ρωτούσε γι' αυτό ο Γιάννος Ηλιάδης που είναι νεότερος, πώς μπόρεσε να περάσει αυτή η φράση, έναν αντάρτη βγάλαμε στην οικογένειά μας, η εναλλακτική και αυτή που κατατέθηκε στη λογοκρισία, όπως θυμόταν ο Λουκιανός, ήταν επαναστάτη βγάλαμε στην οικογένειά μας και θεώρησε η λογοκρισία καλύτερο το αντάρτη, οπότε με τον παραναϊκό αυτό τρόπο ακούστηκε και η λέξη αυτή μέσα στο κόκκινο βινήλιο. Περνάμε στο επόμενο track που έχει τον τίτλο «Σε πάρτι του 50», είναι οργανικό, είναι η ορχιστρική ας πούμε εκδοχή του κάποιος παλιός συνάδελφος, επιμελημένη αποκλειστικά εδώ από τον Γιάννη Κιουρτσόγλου και ακούγονται εμβολίμως πρόζες με τα νεαρά τότε παιδιά του Ελευθέρου Θεάτρου.
1: Σοκολατάκια και πολύ τους πάει.
2: Μα μην τα βρίσκουν, πού τα βρίσκουν. Δεν λέω μακάρι να έχουν οι άνθρωποι αλλά. Είναι γυναίκα και δεν πρόκειται.

στο ρυθμό των 5-8, να ακούσουμε την Ιωάννα Κιουρτσόγλου, αδελφή του Γιάννη Κιουρτσόγλου, να μας τραγουδά για τη μικρή αίθουσα εκθέσεων του Παρνάσου, ένα κομμάτι από τα μικροαστικά του Λουκιάνου Κλαϊδόνη και του Γιάννη Νεγρεπόντη. Σειρά έχει το Ρέκβιεμ με τον Νίκο Ρουσέα.

Και κλείνουμε την ακρόαση των ηχογραφημένων τραγουδιών που κυκλοφόρησαν στον δίσκο μικροαστικά με τη Μάρο, ένα τραγούδι για την παλιά συμμαθητρία από το Δημοτικό.

0: Εδώ λοιπόν κλείνει ο κύκλος του κυκλοφορημένου δίσκου «Τα μικροαστικά». Σας είπα όμως ότι υπήρξαν και άλλα τραγούδια από τον κύκλο που είτε τα άκοψε λογοκρισία είτε δεν υποβλήθηκαν καθόλου. Αυτά τα τραγούδια τότε, το 72 προς 73, τα έχει ηχογραφήσει μόνος του Λουκιανός στο σπίτι του με το πιάνο, και μάλιστα τα περισσότερα από αυτά, τα κομμένα μικροαστικά, έχουν και μια μικρή εμβόλυμη πρόζα στην αρχή, έτσι για θερμανδικό, ας πούμε, του πράγματος. Για να ακούσουμε αυτό που μιλάει για μια καλή κυρία.
1: Ποιος ο λόγος να ξέρει ο άλλος τι πρεσβεύεις? Όταν έρθει η ώρα, ρίξε την ψήφο σου στην κάλπη.

0: πρώτο τελευταίο κομμάτι για την σημερινή εκπομπή με τα μικροαστικά εδώ στο κόκκινο. Το κομμάτι που έχει τον τίτλο «Αν θες γαλήνη, τάξη και ησυχία» και που έχει και αυτό ένα προεισαγωγικό κειμενάκι του Νεγραπόντη.
1: Αν οι προλετάροι πρέπει να ενωθούν και οι καπιταλιστές να συνεννοηθούν, εμείς η μεσαία τάξη είμεθα εκφύσεως και εκπαραδόσεως μια τάξη αρρήκτως συνδεδεμένη δια των αιώνων και εις τους αιώνας. Αμήν.

Και θα κλείσουμε την παρέλαση με τα κομμένα μικροαστικά, με το πιο σε εισαγωγικά κραυγαλαίο από όλα, μεγάλη ηχοφαμελιά. Θα μείνετε συντονισμένοι, φίλες και φίλοι, διότι αμέσως μετά την εκπομπή έπεται το βραδινό μαγκαζίνο με την Ντίνα Μπατζιά. Ευχαριστώ τον Γιάννο Ηλιάδη και τον Παντελή Νταβανέλο. Από μένα τον Αλέξη Βάκη. Μέχρι αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στο Ιράν, τα νέα στοιχεία που κατέθεσε ο Χρήστος Πύρτζης στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητώντας επανεκκίνηση της έρευνας, οι πολιτικές ομιλίες στο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου μεταξύ αυτών του Σωκράτη Φάμελου, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και τα όσα προέκυψαν από αυτή τη συνεδρίαση είναι τα θέματα που κυριαρχούν μέχρι αυτή την ώρα στην επικαιρότητα. 5η 7 Μαΐου του 2026, ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5, είναι το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννος Ηλιάδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Παντελής Νταβανέλος. Στην παραγωγή Κώστας Φιαντές και Χρήστος Μπλάνης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνώντας το 210-3217-777 ή στέλνοντας μήνυμα στο Viber στο 698-58-759. Θυμόσαστε ότι μας ακούτε και από την ιστοσελίδα avg.gr/κόκκινο και από τους συνεργαζόμενους σταθμούς σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Συνεχίζονται οι διπλωματικές διεργασίες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, ανέφερε ότι η Τεχεράν δεν έχει απαντήσει ακόμη στις ΗΠΑ. Ο εκπρόσωπος του Πακιστανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για την υπογραφή ενός μνημονίου που θα λειτουργήσει ως ενδιάμεσο βήμα. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έπεσε η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο μια πιθανή συμφωνία. Το Ισραήλ πάντως συνεχίζει να σφυροκοπά τον Νότιο Λίβανο, νέες αεροπορικές διαδρομές στην Τύρο και την πόλη Μπλατ. Καμία συνένεση με το καθεστώς Μητσοτάκη που καταπατά το Σύνταγμα και το κράτος δικαίου, διεμήνυσε ο Σωκράτης Φάμελος από το βήμα του 7ου Διεθνού Συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται άλλη πολιτική με έμφαση στην παραγωγή, στην ποιότητα της εργασίας και στην αύξηση των αμοιβών. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εισέρχεται στο διάλογο για τη συνταγματική αναθεώρηση με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Εχμές και γκρίνιες από γαλάζιους βουλευτές κατά την ομιλία Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Νέα στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας για τις υποκλοπές κατέθεσε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο Χρήστος Πύρτζης, ζητώντας επανεκκίνηση της έρευνας για το αδίκημα της κατασκοπίας και άλλες πράξεις. Παράλληλα, υπέβαλε αίτημα εξαίρεσης του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλα λόγω προσωπικής του εμπλοκής στην υπόθεση. Στα τέλη Μαΐου αναμένεται να συζητηθούν στη Βουλή οι δύο προτάσεις, η κοινή ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς και αυτή του ΠΑΣΟΚ, για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών των πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χωρίς παιδίατρο η Ιθάκη, με τους κατοίκους και τους τοπικούς φορείς να καταγγέλουν ότι εκατοντάδες παιδιά παραμένουν ουσιαστικά χωρίς άμεση παιδιατρική φροντίδα. Σε χειρουργική επέμβαση υποβάλλεται ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά το πρωί σε τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι όταν συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα στον Ασπρόπυργο. Και δύο λόγια για τον καιρό, συννεφιά. Αύριο, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια. Έως 23 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Πάμε να δούμε τώρα τα θέματα, τα σημερινά θέματα αναλυτικά. Κριτική εφόλης της ύλης στην οικονομική και όχι μόνο πολιτική της κυβέρνησης πραγματοποίησης Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Να ακούσουμε πρώτα ένα ηχητικό απόσπασμα από την ομιλία του Σωκράτη Φάμελου.
1: Το 2026 δυστυχώς βρίσκει την ελληνική κοινωνία σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να κρυφτεί. Να σας αναφέρω ορισμένα στοιχεία επίσημων στατιστικών δικτών, αφού κατά καιρούς αρέσουν στα κυβερνητικά στελέχη. Είμαστε δεύτεροι πρωταθλητές σε εργατόρες, αλλά ταυτόχρονα τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Είμαστε δεύτεροι αρνητικοί πρωταθλητές στο πλήθος πολιτών που ζουν σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Δεύτερη χειρότερη θέση στην Ευρώπη για το μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης και αρνητικοί πρωταθλητές στο κόστος στέγασης. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, η κυβερνητική πολιτική, ενώ είχε διαθέσιμα στην εκκίνηση του 2019 και όρους και θεσμικούς και δανειακούς και αποθέματος, εδώ και 7 χρόνια διαμορφώνει μια πραγματικότητα που είναι ασφυκτική και για τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί στην αγορά εργασίας, όσα μαγειρέματα και αν γίνονται από τη μεριά της αντίστοιχης, αν θέλετε, υπουργικής εκπροσώπησης, η Ελστάτ και η Γιουροστάτ αποδεικνύουν ότι πάνω από το 1/3 των νέων εργαζομένων είναι σε μερικής απασχόλησης ή εκπεριτροπής εργασία. Και η ανάπτυξη της απασχόλησης δεν συνδέεται με ανάπτυξη των εισοδημάτων, δηλαδή με ποιοτική αναβάθμιση του εργαζόμενου. Αντίθετα, έχουμε εργαζόμενους χωρίς σταθερότητα, χωρίς προοπτική, χωρίς αγοραστική δύναμη που ψάχνουν τρόπο να φύγουν από τη χώρα. 4 λέξεις περιγράφουν τη ζωή της πλειοψηφίας των εργαζομένων. Φθηνή εργασία, ακριβή ζωή. Εμείς, επειδή δεν πρέπει να παραμένουμε μόνο στο επίπεδο της κριτικής, έχουμε καταθέσει προτάσεις και στο επίπεδο της καθημερινότητας της οικονομίας, αλλά και στο επίπεδο του αναπτυξιακού σχεδίου. Μετά και την στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ και των Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, ζητήσαμε συγκεκριμένες αλλαγές στο οικονομικό επιτελείο. Αναστολή του ΦΠΑ για ένα εξάμεινο σε τρόφιμα και φάρμακα, που υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο, αποδεδειγμένα πλέον από το θηριώδες πλεόνασμα. Μόνιμη μείωση του ΦΠΑ σε όλα τα νησιά, γιατί αφού μπορεί η μείωση του ΦΠΑ να είναι ευεργετικό μέτρο σε κάποια, θα είναι σε όλα. Μη μας κοροϊδεύει τώρα ο Υπουργός Οικονομικών. Μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα στο χαμηλότερο πεδίο της Ευρώπης. Πλαφόν στο κέρδο διήλυσης για λογικά κέρδη των δηληστηρίων. Έλεγχο κέρδους στην εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και ταυτόχρονα επιστροφή της 13ης σύνταξης, του 13ου και 14ου μισθού. Συλλογικές συμβάσεις για τους εργαζόμενους και μια δημόσια πολιτική στέγης που θα έχει κοινωνική κατοικία και έλεγχο και της αγοράς στέγης και του Airbnb. Οφείλω να σας πω ότι ο κύριος Πρωθυπουργός κρύφτηκε από τη Βουλή και δεν ήρθε να συζητήσουμε για αυτές τις προτάσεις, γιατί πρακτικά δεν έχει λόγο και τρόπο να τις αρνηθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 1,5 χρόνο, μετά από μια αλλαγή σελίδας που κάναμε σαν κόμμα, αντιλαμβανόμενοι και την ανάγκη αξιοπιστίας αλλά και προτάσεων για να υπερβεί η χώρα σοβαρά ελλείμματα, έχουμε καταθέσει μια πρόταση άλλου παραγωγικού σχεδίου. 2 είναι οι μεγάλες διαφορές. Και σε αυτές θα ήθελα να τις κρατήσετε ως συμπέρασμα. Το ένα είναι ότι χρειαζόμαστε μια ισχυρή πολιτεία που να έχει αναπτυξιακό σχέδιο. Περιφερειακό, αυτό είναι το ευρωπαϊκό κεκτημένο, με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας, όπως είναι και οι αποφάσεις οι ευρωπαϊκές, αλλά και με βάση τις δυνατότητες επιστήμης, όπως συζητάγατε στο προηγούμενο πάνελ. Και η δεύτερη διαφορά μας. Πιστεύουμε σε μια οικονομία με πλουραλισμό, που θα έχει τη δυνατότητα πολλών παραγωγών, πολλών οικονομικών παραγωγών, σε αντίθεση με ένα σημερινό οικονομικό μοντέλο που δεν δίνει δυνατότητα σε όλους αλλά μόνο σε κολλητούς και που βάζει πλάτη μόνο σε ολιγοπόλια και σε καρτέλ, ας χρησιμοποιήσουμε έναν όρο που είναι της οικονομίας. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα σχέδιο ενίσχυσης παραγωγικότητας το οποίο θα προωθεί πράγματι την καινοτομία και την αποκέντρωση και θα προωθεί την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστέμενης αξίας στη χώρα μας.
0: Ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του Σωκράτη Φάμελου σήμερα στο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Δεν ήταν μόνο κριτική εφόλης της ύλης στην πολιτική της κυβέρνησης, όπως ακούσαμε, και μια σειρά προτάσεων. Για να πάμε όμως στην πολιτική μας συντάκτη, την Κατερίνα Μπρέγια, να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα, Ντίνα. Όπως είπες και εσύ, ήταν φόλης της ύλης η επίθεση στην κυβερνητική πολιτική. Ο Σωκράτης Φάμελος από το βήμα του 7ου Διεθνού Συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αιχμή την ακρίβεια αλλά και τη συνταγματική αναθεώρηση. Mm-hmm. Η ακρίβεια πιέζει τα νοικοκυριά, οι μισθοί δεν επαρκούν, το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται, οι μικρομεσαίοι δυσκολεύονται να επιβιώσουν. Όταν η πραγματική οικονομία ασφιχτιά και η καθημερινότητα γίνεται δυσκολότερη, τότε οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί μένουν στα χαρτιά, είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, εστίασε στην ανάγκη στροφής σε μια πολιτική που θα αξιοποιεί τους ευρωπαϊκούς πόρους με τρόπο δίκαιο και αποτελεσματικό, διότι μια κοινωνία που διευρύνει τις ανισότητες και περιορίζει τις ευκαιρίες υπονομεύει την ίδια τη συνοχή της, όπως είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόσθεσε επίσης ότι εμείς δεν θέλουμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε φτώχεια ή ανασφάλεια και περιέγραψε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ που να θυμίσουμε ότι είναι και κατατεθειμένες και κοστολογημένες. Απλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρνείται να τις υιοθετήσει. Λοιπόν, οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνουν αναστολή του ΦΠΑ σε τρόφιμα, φάρμακα και φάρμακα για ένα εξάμηνο, μόνιμη μείωση του ΦΠΑ σε όλα τα νησιά, μείωση του εφοκού στα καύσιμα, πλαφόν κέρδους διήλυσης, έλεγχος κέρδους στην εφοδιαστική αλυσίδα, επιστροφή της 13ης σύνταξης, επιστροφή 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, δημόσια πολιτική στέγης, προσφορά κοινωνικής κατοικίας και ρύθμιση της αγοράς στέγης και του NBB. Όλα αυτά είναι ένα πλέγμα προτάσεων που θα λειτουργούσαν ανακουφιστικά για την ελληνική κοινωνία, ωστόσο αυτό δεν γίνεται.
0: Αυτό έλειπε να γίνει, ενώ ότι δεν έχουν ίδιες πολιτικές, τι να κάνουν.
2: Εκ διαμέτρου αντίθετη πολιτική.
0: Έτσι είναι.
2: Ο Σωκράτης Φάμελος κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό πως αντί να αιτιολογήσει την άρνησή του να υλοποιήσει τις προτάσεις, κρύφτηκε και από τη Βουλή. Τώρα, ως προς τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας, ο Σωκράτης Φάμελος επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας, μάλλον με αφορμή τις δημόσιες τοποθετήσεις των κυβερνητικών βουλευτών για το επιτελικό κράτος, η κατάσταση δεν πάει άλλο, όλα αυτά είναι σημάδια μιας βαθιάς κυβερνητικής κρίσης. Ενώ πρόσθεσε ότι ο Πρωθυπουργός για να κατευνάσει την εσωκομματική αντίδραση έφτασε στο σημείο να κλείσει το μάτι σε όσα στελέχη ελέγχονται υποσχόμενος θέσεις στα ψηφοδέλτια. Mm. Είναι γνωστή η πρακτική της Νέας Δημοκρατίας, το αλυσβερίσει.
0: Ναι, έτσι, γι' αυτό μάλλον δεν έγινε και χαμό σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα μας, τα πει μετά ο Σαββόπουλος βέβαια αυτά. Αλλά περιμέναμε κάτι πιο έντονο, υπήρχαν οι γκρίνιες, αλλά τέλος πάντων κάπου τα βρίσκουν μάλλον τελικά.
2: Τώρα ρώτησε μάλιστα ο Σωκράτης Φάμελος σε πόσες δικογραφίες καίγεται ένας βουλευτής ή υπουργός του. Mm-hmm. Ενώ στη συνέχεια αποκάλυψε τη διπρόσωπη στάση της Νέας Δημοκρατίας ως προς το άρθρο 86. Απ' τη μια χρησιμοποιεί πολλαπλώς το άρθρο 86 για να κρύψει από τη δικαιοσύνη ελεγχόμενους υπουργούς και την ίδια ώρα τη βάζει στην συνταγματική, ως πρότασή του στην συνταγματική αναθεώρηση του άρθρου 86, χωρίς όμως να το απεξαρτά από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Τώρα, ως προς τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο Σωκράτης Φάμελος έθεσε το ζήτημα της καταρακωμένης αξιοπιστίας του Πρωθυπουργού. Mm-hmm. Με ποια αξιοπιστία θα ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση όταν ο ίδιος και η κυβέρνησή του βαρύνεται με σοβαρές και πολλές παραβιάσεις του συντάγματος, ήταν η χαρακτηριστική του αναφορά. Και ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνένεσης με το καθεστώς, όπως είπε, του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Ότι μια συνταγματική αναθεώρηση θα προχωρούσε μόνο με άλλη βουλή ή κάτι μετά τις εκλογές.
2: Με μια προοδευτική, κυβέρνηση.
0: Ναι.
2: Μόνο αυτή θα μπορούσε να διασφαλίσει τις απαραίτητες συνενέσεις, είπε ο Σωκράτης Φάμελος. Οπότε με την κυβέρνηση αυτή δεν υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα.
0: Και έβγαλε και ο ΣΥΡΙΖΑ εντωμεταξύ ανακοίνωση για τα περί συνταγματικής αναθεώρησης. Είδα έτσι.
2: Ναι,
0: μηδενική αξιοπιστία κλπ. Λέει. Ναι.
2: Η αναθεώρηση πρέπει να προχωρήσει με ισχυρή εντολή και με μια προοδευτική πλειοψηφία. Αυτό είναι το μήνυμα.
0: Το μήνυμα.
2: που θα, τώρα αύριο, ναι, στις 1.30, ο Σωκράτης Φάμελος θα παραχωρήσει συνέντευξη στο φόρουμ της ημερησίας. Μια συνέντευξη που αναμένεται

0: Και πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, να ενημερώσουμε τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν ότι υπάρχουν και δύο διπλές προσκλήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Για το live του Σαββάτου 10.
1: Κυριακής.
0: Κυριακής, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Κυριακής 10 του μηνός στο Ακριβώς. Κύτταρο. Δύο διπλές προσκλήσεις. Φίλοι, ξέρετε τον τρόπο. Στέλνετε το όνομά σας στο 6985-870059. Για πείτε τώρα τι ακούσαμε και ποιοι ήταν όλοι αυτοί που τα χώσαν εδώ.
1: Λοιπόν, είναι η τρίτη της παρέας, ας πούμε, της Κυριακής που δεν κατάφερα να βρίσκονται εδώ απόψε. Είναι η Μπάρο Πάσο. Είναι ένα rap, ένα rap band, ας πούμε, το οποίο όμως έχει φυσική μπάντα. Είναι new metal, είναι G-funk, δηλαδή έχει φοβερές αναφορές. Είναι τρελό, ρε παιδί μου, γιατί ξέρεις, έχει την αναφορά το Limp Bizkit, ας πούμε. Ναι.

0: που κάνανε heavy τον ήχο, τον Rage Against the Machine, με ελληνικό στίχο, με καλή παραγωγή, λαμβάνοντας το χρήσμα, ας πούμε, από ένα OG της φάσης σε αυτό το τραγούδι, ειδικά όπως ο Τάκι Τσάν, είναι κάτι πρωτόγνωρο και εντάξει, θα είναι σίγουρα προνόμενο να τα ακούσει κανείς και καμία live, ας πούμε, αυτό την Κυριακή.
1: Οπωσδήποτε. Όλο το σχήμα επί σκηνής.
0: Ναι.
2: Εγώ που παρακολούθησα μια πρόβα των παιδιών, ας πούμε, πρόσφατα και δεν τους έχω δει live, αλλά ήξερα τις δουλειές και με τον Γιάννη, που είναι ένας από τους MC, ήμασταν και συμμαθητές, ας πούμε, το Περιστέρι. Έπαθα σοκ. Λέω, τι γίνεται εδώ πέρα. Μιλάμε για φανταστική ενέργεια και είναι όλοι συνδεδεμένοι μεταξύ τους και φαίνεται ότι ο καθένας έχει τη δουλειά του, αλλά είναι μαζί με ένα στόχο εκεί, ας πούμε, προσιλωμένοι.
1: Πάρα πολύ. Αυτά είναι πολύ ωραία πράγματα. Όταν συμβαίνουν ψυχωτικά και δυνατά και όταν βλέπεις επί σκηνής τώρα όλα αυτά τα άτομα, ξέρεις, να είναι αυτό που είπες, τόσο συντονισμένοι και δεμένοι με ένα κοινό στόχο και ταυτόχρονα καθένας με γνώση και προσήλωση στο δικό του κομμάτι, το όργανο ή τη φωνή, και συμπαρασύρουν και τον κόσμο μαζί και γίνονται ωραίες βραδιές. Δεν το συζητάμε. Και είναι και οι στίχοι, τα λόγια που είναι κάτι λένε. Λένε πολλά δηλαδή.
2: Λένε. Έτσι. Τα παιδιά λένε.
0: Έχετε έναν από τους αγαπημένους μου ραπ στίχους ο Γιάννης, φίλε. Νομίζω στον Εξόντια, σε ένα άλλο του πρώτου δίσκου, λέει: Έχω τα νεύρα 40χρονου ανέργου. Και κάπως με χτυπάει πολύ, ρε γαμώτο, αυτό. Με χτυπάει πάρα πολύ.
1: Και όχι αδίκως.
0: Που είναι το πιο απλό πράγμα, ας πούμε.
1: Κοίτα, το απλό είναι εκείνο που μας ταρακουνάει. Ναι. Το απλό. Το απλό. Τι κομμάτι θα ακούσουμε τώρα?
2: Ακούσουμε τον μπαρ τώρα του Κωνσταντίνου.
1: Ωραιότατα. Ζωζ.

0: Κωνσταντίνε Αγγελόπουλε, για πες τώρα, από πού ήταν αυτό το κομμάτι?
1: Αυτό το κομμάτι είναι από τον πρώτο μου δίσκο, σε στίχους και μουσική του Γιώργου του Μαρκόπουλου, σε παραγωγή κυρίου Κάπα. Ναι,
0: του κυρίου Κάπα?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τι ωραία περίπτωση και ο κύριος Κάπα.
2: Θα τα πούμε και μετά.
0: Είχε προσφάτως εδώ και
1: τα λέγαμε. Ναι, ναι, είναι μορφή ο μπαγάσας.
0: Είναι, ναι.
1: Ναι, είναι... Είναι από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια, ας πούμε, του δίσκου συγκεκριμένα, γιατί κάπως με βάζει απέναντι, ρε παιδί μου, από ένα μεγάλο διακύβευμα με μένα, γιατί λέει στο ρεφρέν και αισθάνομαι καλά με τον εαυτό μου, τον αυστηρότερο κριτή, τον πιο μεγάλο εχθρό μου, και κάπως είναι πολύ ευκτικό αυτό για μένα, δηλαδή είναι, ξέρεις, λειτουργεί πολύ αυτό.
0: Σωστό, σωστό. Να σου πω κάτι, ακολούθησε και άλλος δίσκος μετά?
1: Όχι, ακολουθεί τώρα το φθινόπωρο.
0: Θα έρθεις να το παρουσιάσουμε το φθινόπωρο όταν βγει με το καλό?
1: Γεια σου, ρε Θεκλά.
0: Εννοείται, τι λες τώρα. Οπότε την Κυριακή στο Κύτταρο θα παίξεις κομμάτια από αυτό το δίσκο?
1: Από τον πρώτο δίσκο, και θα παίξω και τα δύο singles, ας πούμε, του καινούριου δίσκου που θα κυκλοφορήσουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Η σύνθεση της μπάντας η ίδια?
1: Ναι, ναι, ναι. Δημήτρης Θεοδωρόπουλος στα τύμπανα, Αναστασία Αποπουλίδου στα πλήκτρα, Σπύρος Σπυρόπουλος κιθάρα, Νίκος Χριστογιαννόπουλος μπάσο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραιότατα. Εμείς, Θανάση, θα τα πούμε μετά, μη χαίρεσαι. Θα τα πούμε μετά τα σηματάκια.
2: Μετά το Σωσία.
0: Μετά το Σωσία, ακριβώς. Ωραία. Ακούσουμε το Σωσία και μετά θα τα πούμε.
2: Εννοείται.
0: Και φίλοι, μπορείτε, αν θέλετε, να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματα στο 6985-87-059. Εδώ τα παιδιά, οι φίλοι, προσφέρουν δύο διπλές προσκλήσεις για το Κύτταρο, για το live της Κυριακής 10 Μαΐου. Τρία σχήματα, Μπάρο Πάσο, Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Θανάσης Πεθεριώτης.
3: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Για πες τώρα για το κομμάτι.
1: Σωσίας. Ήταν το σίγγλ του δίσκου, ναι. Του πρώτου μου δίσκου που βγήκε στις 5 Δεκεμβρίου. Μας πέρασε τώρα το 25. Ο δίσκος ονομάζεται «Αυτό το δρόμο ξέρω». Είναι ένας δίσκος που όλα τα κομμάτια είναι σε στίχους και μουσική και παραγωγή του κύρου Κάπα. Ναι, είδες πάλι. Ναι, η κατάσταση ήταν κάπως που προσπαθούσα να δω τι θα κάνω πέρσι το καλοκαίρι. Και δέχομαι ένα τηλέφωνο, ας πούμε, από τον Θοδωρή. Ήμασταν στα πολύ κοντά σε ένα κοινό live. Είχε ακούσει δικό μου υλικό πιο πριν. Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, ήμουνα στη σχολή εγώ, και μου λέει, έλα ρε. Του λέω, τι έγινε, ξέρεις, δεν τον είχα συνηθίσει σε τηλέφωνα. Μου λέει, κοίτα, το σκεφτόμαι καιρό, έχω κάποια κομμάτια τα οποία τα έχω στη Φαρέτρα χρόνια, από τις εποχές που γράφαμε τον Μπαλάφα, 2012-2011. Δεν έχουν γίνει ακόμα κάτι και νομίζω ότι πρέπει να τα πεις εσύ. Νιώθω ότι θα αλλάξει όλο το κομμάτι άμα μπει η ερμηνεία σου. Εγώ πήγα από το στούντιο, τα άκουσα, χέστηκα πάνω μου. Λέω, τι κομματάρες είναι αυτές, τι κάνεις τώρα εδώ πέρα. Του λέω, ξέρεις, πολύ γενναιόδωρο και σε μια περίοδο που, ξέρεις, δεν πολύ τύχε να σε δει τις καταστάσεις τέτοιας γενναιοδορίας. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Τον εμπιστεύτηκα, ανέβηκε πάρα πολύ στα μάτια μου, τον ακούω από μικρός. Μπήκαμε μέσα, γράψαμε live. Κρατήθηκε έτσι λίγο αυτός ο χαρακτήρας στα τύμπανα κιθάρα κυρίως, και κάνει κάποια πράγματα με κάποια πετάλια και ακούγονται και μπάσα, ας πούμε, και τα λοιπά. Και κάπως έτσι βγαίνουμε και τον παίζουμε και τώρα.
0: Τι ωραία, το δίσκο. Ναι.
1: Η παρουσίαση έγινε στο ΑΝ στις 30 Γενάρη που είχα γενέθλια.
0: Έλα, πάρα πολύ
1: ωραία. Πιο ωραία live, δηλαδή το πιο ωραίο live στη ζωή μου. Και με ωραίους καλεσμένους, δηλαδή ήταν και ο Κωνσταντίνος εκείνη τη μέρα, η Προφίλ, άλλη ωραία μπάντα που τώρα βγάλανε και δίσκο. Ο Πέτρος ο Μάλαμας, που τον εκτιμώ πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και ναι, πάμε με αυτό το σετ στο κύτταρο. Κύριος Κάπα, κιθάρα, ο Πάνος Γιουργακόπουλος στα τύμπανα, εγώ στη φωνή, και μπορεί να ανέβει, άμα μας κάνει την τιμή, και η Γεωργιάνα Ζουγανέλη, κοπέλα μου, να κάνει κάποια φωνητικά σε κανένα δύο κομμάτια.
0: Έτσι. Αυτό. Να ανέβει το κορίτσι, τι λες τώρα.
1: Ξέρεις τι, εγώ θέλω με χαρά, ας πούμε, να ανέβει έτσι, να πει δύο κομμάτια, αλλά έχει πολύ άγχος για μένα. Και μου λέει, δεν μπορώ να το διαχειριστώ όταν είσαι πάνω στη σκηνή.
0: Έλα. Καταπληκτικό.
1: Ναι, τη λέω, εντάξει, είμαστε μαζί, σε κουβαλάω. Κάπως έτσι.
0: Κοίτα να δεις, επειδή μίλησες για γενναιοδωρία, αυτά τα δώρα είναι. Η ζωή δηλαδή, ότι αξίζουν αυτά τα δώρα. Εν τω μεταξύ, όταν κάνεις τέτοια δώρα, εκείνο που εισπράττεις εσύ είναι πολλαπλάσιο από αυτό που δίνεις.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή, πιάνονται πολύ κορόιδο οι άνθρωποι που είναι τσιγκούνιδες. Δεν ξέρουν τι χάνουν.
1: Ο Θοδωρής, δηλαδή, πάνω σε αυτό που λες, πάνω στο ΑΝ δηλαδή, που έπαιζε κιθάρα και έβλεπε τα τραγούδια να ζωντανεύουν μπροστά του. Και ξέρεις, στο ΑΝ, παιδί μου, είναι αυτό το τετραγωνάκι της πλατείας.
0: Ακριβώς.
1: Που άμα μαζευτεί όλος ο κόσμος.
0: Είναι άλλος δίπλα σου, σε απόσταση αναπνοής.
1: Ναι, και είχε πολύ, πολύ όμορφη ατμόσφαιρα το live. Και ξέρεις, ήταν πάνω, και αυτό που έλεγε από μέσα του ήταν ότι ναι, είχα δίκιο.
0: Έτσι.
1: Ξέρεις,
0: έτσι
1: οπότε.
0: Ακριβώς. Κοίτα, η καρδιά δεν λαθεύει ποτέ.
1: Ναι, το μυαλό λαθεύει.
0: Το μυαλό. Κοίτα, χρειάζεται και το μυαλό. Αλλά δεν είναι για όλες τις περιπτώσεις ο ορθολογισμός και η σκέψη. Ναι. Είναι και περιπτώσεις που πρέπει λίγο να το αφήνεις στην άκρη και να πηγαίνεις με την καρδιά. Ξέρεις, με τη διέστηση, με το συνέστημα, με τη μνήμη, με τη φαντασία. Είναι και αυτά πολύ σημαντικά πράγματα.
1: Ούτως ή άλλως, όταν είμαστε μπροστά σε διλήμματα, ό,τι έτσι και να επιλέξουμε, ο λάθος δρόμος είναι.
0: Ακριβώς.
1: Εκ των υστέρων. Οπότε, ξέρεις, το θέμα είναι να μπεις σε ένα μονοπάτι και να δεις που μπορείς να ταξιδέψεις και τι τύχη πρέπει να σπάσεις.
0: Έτσι ακριβώς, Θανάση μου. Τι θα ακούσουμε τώρα?
1: Για πες.
2: Εξόντια από Μπάρο Πάσο.
0: Μπάρο Πάσο, πάρα πολύ ωραία.

0: 지금 보라.
1: Ωραία περίπτωση και η Μπαροπάσο. Ψυχωμένα παιδιά. Ναι.
2: Το λέει η ψυχούλα.
1: Το λέει η ψυχούλα.
2: Βαράει καρδιά.
1: Μα δεν γίνεται αλλιώς. Θέλει και λίγο, ξέρεις, να ορμήξεις με δύναμη.
3: Και είναι και ωραία φωτεινή εξαίρεση, ρε παιδί μου.
1: Για
3: δηλαδή,
1: πες.
3: Ξέρεις, όταν δεν αναφερόμαστε σε trap ή drill, ας πούμε, το ελληνόφωνο rap αυτή την περίοδο έχει απομακρυνθεί πολύ από τις ρίζες, ας πούμε, των Terror X Crew, του Boom Pop, mm-hmm. του Ξύλου, και κάπως έχει.
2: Έχει μαλθακοποιηθεί λίγο.
3: Έχει εσωτερικεύσει, ναι, πάρα πολύ την ητοπάθεια. Δηλαδή, έχουν. Ξέρεις, βλέπω πολύ συχνά στο ελληνόφωνο ραπ και από πάντες που αναγνωρίζω και αγαπώ, έτσι, είτε από τους λόγους τιμής, είτε την εσωτερήκευση του ιδεότυπου του Ινδιάνου. Που οι Ινδιάνοι, ναι, μεν είναι γενναίοι πολεμιστές, αλλά στο τέλος χάνουνε. Γιατί να θες να χάσεις, γιατί να βρίσκεις ρομαντισμό στην ήττα. Θέλουμε να κερδίσουμε και γι' αυτό αγαπώ πολύ τους Μπαροπάσο, γιατί θέλουν να κερδίσουν.
2: Δεν ρομαντικοποιούν τη φτώχεια, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Κάπως αυτό το πράγμα, όντως το ραπ, ήρθε και λίγο εδραιώθηκε, ας πούμε, και ξέρεις, πού πάει. Ξέρεις, είναι μια μουσική που είναι άκρος κινηματική.
1: Βεβαίως.
2: Άμα δεν συνομιλεί με το κίνημα,
1: ακριβώς,
2: και την κοινωνία.
1: Ακριβώς.
2: Κάπως μετά όλοι οι άνθρωποι στρέφονται προς αυτό και λένε, ξέρεις, χτίζουν το δικό τους μύθο με αυτόν τον τρόπο.
1: Κοίτα να δεις, αυτό είναι μια γενικότερη τάση στην κοινωνία.
3: Ναι, ναι.
1: Η εσωτερήκευση του τραύματος και μη σου πω και η ιεροποίηση του τραύματος. Δηλαδή,
2: θέμα.
1: Έχουμε φτάσει πια να μετράμε. Ξέρεις, ποιος έχει το μεγαλύτερο τραύμα. Α, όχι, εγώ έχω το μεγαλύτερο. Όχι, εγώ έχω το μεγαλύτερο. Τι να μου πεις, εγώ να δεις τι έχω. Μα δεν πάει έτσι. Δεν μπορεί να πάει έτσι. Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι δεν υπάρχει άνθρωπος να μην είναι τραυματισμένος. Δεν γίνεται συνέχεια να ομφαλοσκοπούμε, ξέρεις, και να γυρνάμε γύρω-γύρω και να το μυρμυρίζουμε αυτό το πράγμα.
3: Όντως.
2: Γεννιέσαι βία. Γεννιέσαι βία. Άρα νοείται αυτό το πράγμα.
1: Κοίτα, έχει και η αριστερά μια ευθύνη σε αυτό το πράγμα, να πούμε, με την ήττα. Κατάλαβες, πήραν την ήττα, να πούμε, παντρεύτηκαν την ήττα. Αχ, η τιμένη. Εντάξει, έχει ένα ρομαντισμό, δεν λέω. Αλλά δεν είσαι με ποιητής.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες.
2: Μπορεί και να το νοείς και για άλλο πράγμα, να, αυτό.
1: Αν ήσουν ποιητής, θα το μετουσίωνε η τέχνη σε κάτι άλλο. Εσύ, επειδή δεν είσαι ποιητής και είσαι, ας πούμε, άνθρωπος μες στην κοινωνία που ασχολείσαι με την πολιτική, με τα κοινωνικά. Δεν μπορεί να πηγαίνεις με την ήττα, να πούμε, και να είσαι
2: και
1: είμαστε
2: περήφανος
1: και μάγκες επειδή είμαστε τιμένοι. Όχι.
3: Ναι.
1: Δεν πάει έτσι.
3: Ναι, είναι αυτό, είναι η παραμόρφωση, ας πούμε, της αριστεράς. Γιατί ένας από τους πιο rock and roll στίχους που έχουν γραφτεί είναι από τον Τάσο Λιβαδίτη στη Δραπετσόνα, που λέει ότι ναι, μου έχουν γαμίσει το σπιτάκι, πρέπει να τα μαζέψω και να φύγω, αλλά ξέρεις τι, εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Αυτό.
1: Έτσι. Ακριβώς.
3: Είναι
2: χρέος. Και αυτό έχει μεγαλύτερη περηφάνεια, ρε γαμώ, στο τέλος.
1: Οπωσδήποτε. Πόσο χαίρομαι που κάνουμε απόψε αυτή την κουβέντα. Εμείς εδώ κρατιόμαστε με τον Ζόρζ και τους άλλους φίλους ηχολήπτες. Διατηρούμεθα νέοι και όμορφοι. Γιατί στεναστρεφόμαστε ενός ανθρώπους, κατάλαβες. Σαν εσάς, ρε φίλε, οι οποίοι να πούμε έρχονται και τα λένε τα πράγματα τάκ, τάκ, τάκ, όπως είναι. Δηλαδή, ναι, σεβόμαστε, ναι, εκτιμάμε, ναι, γνωρίζουμε, ναι, μνήμη, αλλά δεν γίνεται να είμαστε με τα πόδια 500 κιλά το πόδι να μπορείς να προχωρήσεις. Η ζωή έχει μία μόνο κατεύθυνση, που είναι μπροστά. Και εμείς ένα μόνο προορισμό, μπροστά άστρα. Μπροστά άστρα. Δεν μπορώ, συγχύζομαι.
2: Καλά κάτι, με το δίκιο σου. Δώστα.
1: Φουντώνω, δώσε.

0: Ωραία, από το live που μας έλεγες πριν, Θανάση, στο live, στο Club.
1: Πολύ, πολύ, η ωραίτερη εμπειρία μουσική μέχρι στιγμής, ας πούμε.
0: Σου εύχομαι πολλές τέτοιες εμπειρίες στην πορεία. Ευχαριστώ. Μπορούμε να το πούμε αυτό, έτσι κι αλλιώς είσαι νέος άνθρωπος, τώρα ξεκινάς σχεδόν.
1: Εννοείται.
0: Όλα μπροστά είναι.
1: Είμαι μπουμπούκι, 24 χρονών.
0: Μουλάκι μου, τι τρελαίνομαι, τι λες τώρα.
1: Εντάξει, είστε... και εσύ δεν είσαι μεγαλύτερος, τώρα 27 χρονών είσαι.
2: Την Κυριακή είδα 28.
1: Γίνεσαι 28 την Κυριακή.
0: Ναι, έχεις και γενέθλια.
2: Ναι.
1: Θα γίνει. Μα γι' αυτό τους δίνουμε τις προσκλήσεις. Γι' αυτό κερνάει το μαγαζί.
2: Και έχω μέχρι το Σάββατο να μπω στο κλαμπ 27.
0: Μίλα, παιδί μου, στο μικρόφωνο.
1: Μην πεθάνεις, ε.
0: Ζόρζ, αυτά τα παιδιά είναι νεαρά και είναι φουντωμένα άτακτα. Δεν μπορώ να τα μαζέψω απόψε.
2: Είμαι απαράδεκτος.
0: Δηλαδή πρέπει να φέρουμε και γλυκά, ας πούμε, την Κυριακή στο κύτταρο.
1: Τι γλυκά είναι το θέμα. Θα δούμε. Ευδέσματα. Να δούμε τι ευδέσματα θα φέρουμε για την.
0: Δηλαδή, εσείς είστε φίλοι, ας πούμε, εκτός μουσικής και από την ίδια γειτονιά.
2: Όχι, από το ίδιο πανεπιστήμιο.
1: Εγώ τον γνώρισα.
0: Και αυτό μια γειτονιά το λες.
1: Τον γνώρισα στην Πάντιο. Τον ήξερα.
0: Τι ωραία.
1: Και είχα πάει, θυμάμαι τη στιγμή, κάτι έγραφε, ήταν εκεί στο καφεδάκι, στο καφενεδάκι δίπλα.
0: Ναι.
1: Και πήγα, ας πούμε, και του λέω, γεια, είσαι ο Κωνσταντίνος, ε. Ξέρεις, τελείωσε. Του λέω, ναι, ξέρεις, έχω ακούσει, παρακολουθώ, βλέπω και τα λοιπά. Εγώ τότε, ρε παιδί μου, έψαχνα να δω πώς θα το κάνω όλο αυτό το πράγμα.
0: Με τη μουσική.
1: Με τη μουσική και με κανέναν άνθρωπο να πάω και σε κανένα live που ξέρεις, που μπορούμε όντως να
0: συνεννοηθούμε μαζί το
1: πάμε. Εννοείται. Και κάπως έτσι ξεκίνησε αυτή η σχέση. Και ναι, μας ενώνει και ο Θοδωρής, ο κύριος Κάπα.
0: Βεβαίως.
1: Και κάπως, ναι, είχε έρθει στο live, στο Ilion Plus, τότε που είχα κάνει το πρώτο μου live για την παρουσίαση του EP, πρώτη δουλειά. Και από εκεί, ρε παιδί μου, ξέρεις, λέω κάτι πρέπει να γίνει, γιατί εμείς κάνουμε κάτι κοινό και πρέπει να πορευτούμε, δεν πρέπει να είμαστε κάπως χώρια.
0: Έτσι. Οι συναντήσεις είναι δύναμη. Οι φίλοι πρέπει να βρίσκονται. Και φίλοι μπορεί να είναι και οι άνθρωποι που δεν το ξέρουν ότι είναι φίλοι.
1: Είναι αυτά που ενώνουν πάντα. Εννοείται. Εννοείται.
0: Ναι.
1: Και αυτό που είπες πριν, ας πούμε, που λέγαμε πριν για το καθένας με το πρόβλημά του κτλ. Είναι ότι αυτό που νιώθω εγώ σε αυτή την εποχή, πολύ ηχηρά, είναι ότι ο ατομικός δρόμος που επιβάλλει το σύστημα είναι το σήμα κατά. Πώς λέγεται.
0: Σήμα κατά τεθέν.
1: Κατά τεθέν, ναι. Είναι επαναστατική πράξη πια ο έρωτας με πολύ μεγαλύτερο τρόπο από έτσι. Ό,τι παλιά. Δηλαδή το να είσαι με έναν άνθρωπο και να τρως τα σκατά του και να δίνεις και εσύ, αλλά να πεις ότι είμαι εδώ και παλεύω και στις φιλίες και παντού και στις οικογένειες, είναι πολύ πιο δύσκολα. Ξέρεις.
0: Όπως το λες.
1: Φεύγανε οι άνθρωποι παλιά, μεταναστεύανε. Και λέγανε αυτοί που είναι αριστεροί και αναρχικοί και ό,τι είναι, θέλουν να διαλύσουν το θεσμό της οικογένειας και τον διαλύσανε αυτοί που βάζαν τους ανθρώπους να πάνε να βρουν ένα καρβέλι ψωμί, ας πούμε. Οπότε είναι επαναστατική πράξη. Και αυτό που θα κάνουμε την Κυριακή για μένα είναι επαναστατική πράξη με έναν τρόπο.
0: Οι συναντήσεις.
1: Ναι. Αυτά μας έχουν
0: μείνει. Η κοινή στάση. Αυτό. Οι μικρές μας κοινότητες. Οι παρέες μας.
1: Έτσι, και τα καινούρια που θα έρθουν, έτσι.
0: Και τα καινούρια που θα έρθουν.
1: Γιατί πρέπει και εμείς. Είδα προχθές μια δημοσίευση. Sorry τώρα που μονολογώ, αλλά με έπιασε. Του σχισμένου του Αλέξανδρου.
0: Ναι. Τι εξαιρετικό μυαλό.
1: Εξαιρετικός.
0: Τι παιδί καταπληκτικό.
1: Εξαιρετικός. Και είδα που ανέβασε, ρε παιδί μου, βγάλανε την ταμπέλα από τον Οσότρος.
0: Ναι.
1: Και διάβασα όλα αυτά τα πράγματα
0: που
1: έγραψε. Και με έπιασε ψυχή μου και λέω, ξέρεις κάτι, πρέπει εμείς τώρα και η δικιά μας γενιά να φτιάξουμε τα δικά μας νοσοτρός. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, τέλος πάντων. Αυτό.
0: Τους δικούς μας χώρους συνάντησης,
1: ναι,
0: και δημιουργίας πολιτικής, πολιτισμού και σχέσεων.
1: Κυρίως πολιτισμού. Δηλαδή, ξέρεις, Όλο στηρίζεται στην οικονομική βάση, αλλά νομίζω πια και πριν, δηλαδή, που είπατε για την performance με την κυρία Λάπα, ότι μόνο μέσα από την τέχνη πια νομίζω ότι μπορούμε κάπως να αντισταθούμε.
0: Πολύ σωστό.
1: Έχει γίνει τετριμένο και η πορεία πια φαντάζεται τετριμένη.
0: Ναι, έχεις.
1: Είναι πιο επαναστατικό να πας ντυμένος κλόουν στο Σύνταγμα.
0: Έτσι.
1: Θα κάνεις μεγαλύτερη εντύπωση.
0: Δυστυχώς οι παλιοί τρόποι δεν δουλεύουν.
1: Πρέπει να βρούμε
0: νέους. Γιατί το σύστημα είναι πιο μπροστά. έχει τρέξει πολύ, εμείς κάπως μείναμε πίσω. Ναι. Οπότε πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους. Και η τέχνη ποτέ δεν σε διαψεύδει, γιατί η τέχνη πάντα έχει μέσα το σπόρο της ανατροπής και του, και του νέου και του απρόβλεπτου. Θέλει απρόβλεπτα πράγματα, όχι αυτά που ξέρουν πώς θα τα αντιμετωπίσουν πριν σχεδόν καν γεννηθούν.
1: Εννοείται. Και είναι σημαντικό τα που παλιά... το λες εσύ που τα έχεις ζήσει και όλες αυτά τα πράγματα.
0: Τίποτα, και εγώ θα προχωράω όπως όλοι, ξέρεις. Ναι. Ψάχνοντας.
1: Έτσι πρέπει.
0: Όλοι είμαστε μικροί εξερευνητές. Και με την περιέργεια, ξέρεις, μαθαίνουμε. Το θέμα είναι αυτό, να μην επαναπαυόμαστε, να μην αφήνουμε την κούραση, ξέρεις, να μας γονατίζει και να μην μουντρουχιάζουμε, να μην μένουμε μακριά από τους άλλους ανθρώπους. Ο πλούτος είναι οι άνθρωποι.
1: Να.
0: Ο πλούτος είναι οι άνθρωποι. Προλαβαίνουμε, θα ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι, ζώος, λες, ή και δύο. Στο τσακ. Ας πάμε για το ένα και βλέπουμε.
1: Κωνσταντίνο.

0: Ωραίος.
1: Έπος.
0: Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Θανάσης Πεθεριώτης, Μπάρο Πάσο, την Κυριακή όλη παρέα, 10 του μηνός, στο Κύταρο. Ευχαριστούμε πολύ για τις προσκλήσεις που κερδίζουν η Πάτη Παπαθεοδόρου και ο Μανώλης Σαχτουριανάκης. Την Κυριακή με την παρέα τους θα έρθουνε να περάσουν ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Εμείς πολύ.
0: Με το καλό όλα. Καθώς θα κάνουμε την αποφώνηση, θα ακούμε και ένα κομματάκι ζώος. Το τελευταίο το οποίο ποιο είναι?
3: Το μετά το Λύκειο.
0: Μετά το... Αυτά είναι.
3: Τι μένει, μετά το Λύκειο τι μένει.
0: Έλατε. Έλατε. Τι ωραία. Και σας περιμένουμε πάλι με τα επόμενα δισκάκια. Κανονίστε.
3: Τώρα θα είμαστε.
1: Εγώ ανυπομονώ να τελειώσει η εκπομπή για να σε πάρω μια γκαλιά.
0: Καλά, εννοείται.
3: Και εγώ από την άλλη.
0: Και έτσι θα βγάλουμε και τη φωτογραφία, την αναμνηστική.
1: Εννοείται.
0: Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Ζόρζ Μπαλουμή που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε αληθινά εσάς για την παρέα και τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, όνειρα γλυκά και καλό ξημέρωμα.

0: κόκκινο.
1: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.

0: κόκκινο.
1: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Η ώρα είναι 2.

κοντά με σ' ένα πλάι. Δεν είσαι εδώ. Σκιά που έφυγε μέσα στη θύμηση. Ήσουν εσύ. Σβήνεις και χάνεσαι κι όμως ξανάρχεσαι.